εικόνα του Αγίου και ότου θαύματος, έως ότου να γυρίσουν οι απεσταλμένοι από τον ναόν, ευρέθησαν υγιείς οι πρώην παράλυτοι και τυφλοί, οι οποίοι θαυμάσαντες ηλευθέρωσαν τους ιερείς εκείνους και διδόντες εις αυτούς τα έξοδα του ταξιδίου των Φιλοφρόνος, τους κατεβόδωσαν και τους έστειλαν εις την πατρίδα των. Οι δε ιερείς εκείνοι εζωγράφησαν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου και την επήραν εις την χώρα των, όπου κάθε χρόνον εόρταζον ευλαβώς των Άγιων, ούτες Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την προσέγγιση μας στην Κυριακή Προσευχή, στο γνωστό Πάτερ ημών. Ο Κύριος είπε στην επί του όρους ομιλία: όταν προσεύχεστε, δεν πρέπει να μοιάζετε με τους υποκριτές, οι οποίοι αρέσκονται να στέκονται όρθιοι και να προσεύχονται επιδεικτικά στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών, σε μέρη δηλαδή περίοπτα και πολυσύχναστα, με σκοπό να τους κοιτάζουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω, λέγει ο Κύριος, ότι πήραν από τους ανθρώπους την ανταμοιβή τους. Εσύ όμως, όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις τη θύρα για να μην σε βλέπουν οι άλλοι, να κάνεις την προσευχή σου μυστικά στον πατέρα σου που είναι κρυμμένος και αθέατος. Και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά την προσευχή σου θα σε ανταμείψει στα φανερά. Όταν προσεύχεστε, να μην φλιαρείτε διατυπώνοντας αιτήματα ανόητα όπως κάνουν οι εθνικοί ειδωλολάτρες. Νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν από τον Θεό. Να μην τους μοιάσετε, γιατί ο πατέρας σας γνωρίζει αυτό που έχετε ανάγκη, προτού ακόμα του το ζητήσετε. Εν συνεχεία, ο Κύριος παρέχει και το πρότυπο της αληθινής προσευχής, η οποία φέρει το όνομά του Κυριακή Προσευχή. Τα βασικά σημεία της Κυριακής Προσευχής είναι η αναφορά προς τον Θεό, ο οποίος είναι πατέρας στοργικός και κατοικεί στους ουρανούς. Έκφραση βέβαια ανθρωποπαθής. Βρίσκεται δηλαδή μακριά από την κακότητα και την ακαθαρσία της γης, σε χώρο άειλο γεμάτο μεγαλοπρέπεια και δόξα. Δεύτερον, το αίτημα να αγιάζεται το όνομα του Θεού εκεί όπου πραγματώνεται η βασιλεία του δια της στηρίσεως από τους ανθρώπους του Αγίου του θελήματος, όπως αυτό γίνεται και στον ουρανό από τους αγγέλους. Το τρίτο αίτημα είναι για το καθημερινό μας ψωμί, που είναι απαραίτητο για τη σωματική μας συντήρηση. Και εν συνεχεία ακολουθεί το αίτημα να μας συγχωρήσει ο Θεός όλα μας τα αμαρτήματα, με τη βεβαίωση ότι και εμείς συγχωρούμε τα πτέσματα των άλλων. Λέγει συγκεκριμένα: και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Η Κυριακή Προσευχή στο αίτημα αυτό σχετίζει την εκ μέρους του Θεού άφεση των αμαρτιών μας με τη δική μας στάση έναντι των συνανθρώπων μας. Αν εμείς συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων, θα συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά μας. Ποιο φιλάνθρωπο συσχετισμός από αυτόν δεν θα υπήρχε? Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το φταίξιμό μας προς τους άλλους και τον άλλον προς εμάς? Χωρίς αμφιβολία, στις ανθρώπινες μας σχέσεις πολλά έχουμε αμαρτήματα, πτέωμεν γάρ και εν λόγω και εν διανία και πλήστα κατά γνώσεως άξια ποιούμεν. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο ψέμα αν λέγαμε ότι δεν πτέουμε έναντι των συνανθρώπων μας και ότι αμαρτία νου και έχομεν στις μεταξύ μας συναναστροφές. Πολύ φυσικό λοιπόν η συγχώρηση των αμαρτιών μας να περνάει μέσα από την πράξη της συμφιλιώσεώς μας με τους συνανθρώπους μας. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις παίζεται το δράμα της πτώσεώς μας αλλά και της σωτηρίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος στο σημείο αυτό θα μας μιλούσε για το μυστήριο του αδελφού. Ο άλλος, ο πλησίον της Καινής Διαθήκης, γίνεται η δυνατότητα της σωτηρίας μας και η οδός για να μεταβούμε στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική αντίληψη περί του άλλου εντός εισαγωγικών. Μόνο μια αθεϊστική σκέψη μπορεί να θεωρεί τον άλλον, τον συνάνθρωπο του και πλησίον μας, ως φορέα του κακού και ως κόλασή μας, και πάλι εντός εισαγωγικών. Η θέση λοιπόν αυτή της Κυριακής Προσευχής «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών», κάνει τη συμφιλίωση των ανθρώπων και την άφηση των αμαρτιών μας εφικτές. Γιατί τα πτέσματα τα γινόμενα από τους άλλους εις εμάς είναι μικρά και ευτελή και ευδιάλυτα. Όμως αυτά που γίνονται από εμάς στο Θεό είναι μεγάλα. Η φιλανθρωπία του Θεού κανόνισε να μας συγχωρεί τα αμαρτήματα. Τα
αυτά που γίνονται από εμάς και που είναι μεγάλα προς το Θεό, με το να συγχωρούμε εμείς τα πτέσματα των άλλων, τα μικρά, τα οποία γίνονται σε εμάς. Η ουσία της συγχωρήσεως των αμαρτιών μας βρίσκεται αναμφίβολα στη χάρη και το έλεος της άφα της φιλανθρωπίας του Θεού. Γι' αυτό η συγχώρεση εκ μέρους μας των αμαρτιών των άλλων, που είναι μικρά και ευτελή, είναι μια φυσική συνέπεια της αφέσεως των δικών μας αμαρτημάτων, που πράγματι είναι μεγάλα και βαρύτατα αμαρτήματα. Κατά συνέπεια, η συμφιλίωσή μας με τους άλλους είναι τουλάχιστον μια πράξη απλής εντιμότητας στη σχέση μας με το Θεό. Είναι αδιανόητη η σκληροκαρδία μας προς τους άλλους, όταν ο Θεός είναι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στο επόμενο αίτημα της Κυριακής Προσευχής, να μην επιτρέψει, λέγει, να μην επιτρέψει ο Θεός να μπούμε σε πειρασμό, δηλαδή σε δοκιμασία ψυχική, δεδομένη της αδυναμίας της φύσεώς μας, η οποία εύκολα μπορεί να μας οδηγήσει σε πτώση, αλλά να μας γλιτώσει από τον πονηρό, ο οποίος επιδιώκει να μας εξοντώσει πνευματικά. Έτσι λοιπόν, λέμε στην προσευχή μας στο Πάτερ ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα δύο τελευταία αιτήματα αναφέρονται στην ύπαρξη του πονηρού και στους πειρασμούς που προέρχονται από αυτόν. Το μηδόλος πειραστήνε, δηλαδή το να μην έχει καθόλου πειρασμός κάποιος άνθρωπος, είναι έξω από την ανθρώπινη πραγματικότητα του αιώνος τούτου. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην υποτάσσεται κανείς στον πειρασμό. Η παρουσία του πειρασμού είναι βέβαιη. Θα ήταν πνευματική παραφροσύνη η αμφισβήτηση της παρουσίας του πονηρού στον παρόντα αιώνα. Αυτή όμως η σκληρή πραγματικότητα μπορεί να γίνει αφορμή για άσκηση και πνευματική γυμνασία, και ο άνθρωπος στην πάλη του με τις μεθοδίες του πονηρού να γίνει δόκιμο στην αρετή και στην αγιότητα. Πολλοί ασκητικοί πατέρες, αγαπητοί ακροατές, πατέρες εκκλησίας μας, αποτολμούν να μιλήσουν ακόμη και για την ανάγκη της υπάρξης των πειρασμών στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισαάκ αναφέρει: «Έκβαλον των πειρασμών και ουδείς ο σωζόμενος». Αυτό σημαίνει απλά πως ο πειρασμός είναι μια αναγκαία εντός εισαγωγικών διάβαση για να φτάσει ο άνθρωπος στη σωτηρία και στη θέωση. Ο δρόμος προς την αρετή και την αγιότητα είναι η δύσκολη και τεθλιμμένη οδός διαμέσου των δοκιμασιών και των πειρασμών. Ο Ιερός Χρυσόστομος διευκρινίζει πως οι πειρασμοί λαμπροτέρους ημάς εργάζονται. Για τον πειρασμό, λέγει, καταλήγει κανείς να γίνεται λαμπρότερος και ισχυρότερος, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον χρυσό που βγαίνει από τη φωτιά. Βέβαια, η δοκιμασία του πειρασμού είναι σκληρή και δύσκολη, και γι' αυτό το λόγο ο πιστός προσεύχεται όπως να μη εισαχθεί εις τον πειρασμό. Κι αν όμως αυτό συμβεί, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει οι πειρασμοί να ξεπεράσουν τις δικές μας δυνάμεις. Ο Μέγας Βασίλειος μας βεβαιώνει στο σημείο αυτό: «Ο Κύριος και τους πειρασμούς επάγων, μη υπερβαίνοντας ημών την δύναμην, αλλά δοκιμάζον μεν δια της περιστάσεως τους αγωνιστάς της ευσεβίας. Ουκ αιών δε πειραστήνε, υπέρο δύναντε υπενεγγύν». Οι πειρασμοί, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζονται κατά αναλογία εκάστο, δηλαδή κατά τη δύναμη και την αντοχή του καθενός. Το πρόβλημα, επομένως, δεν βρίσκεται στην ύπαρξη του πειρασμού, αλλά στην κατανίκησή του. Και η Κυριακή Προσευχή στρέφει την προσοχή μας κυρίως στο «ρίσε ημάς από του πονηρού», δηλαδή στη διάσωσή μας από τις επιθέσεις του πονηρού. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι η κοινωνική μορφή των πειρασμών και η κοινωνική σημασία της παρουσίας του δαιμονικού στοιχείου στη ζωή. Από τη διδασκαλία του Κυρίου περί του κακού και των δαιμόνων και τα σχετικά αιτήματα της Κυριακής Προσευχής βγαίνει το συμπέρασμα πως η κοινωνική δαιμονοποίηση της ζωής και της ιστορίας είναι χειρότερη από την ατομική και προσωπική δαιμονοποίηση, διότι το δαιμόνιο δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα, επηρεάζει κοινωνίες ολόκληρες, επηρεάζει ιστορικές εποχές και πολιτισμούς. Ο Ιησούς Χριστός κάποια φορά βρέθηκε μπροστά σε κάποιον δαιμονισμένο. Η εικόνα ήταν φρικτή, μα ο δαιμονισμένος σε λίγο θεραπεύτηκε. Η κοινωνία του δαιμονισμένου, η δεκάπολη χώρα, που ήταν και αυτή δαιμονοκρατούμενη, δεν θεραπεύτηκε, γιατί έδιωξε τον Χριστό μακριά. Και αυτό ήταν το χειρότερο. Στην εποχή μας έχουμε έντονη την αίσθηση αυτής της συλλογικής δαιμονοποιήσεως της κοινωνίας μας.
οι κοινωνικές δομές, ο πολιτισμός, οι θεσμοί και οι σκοποί της εποχής μας φέρουν πιο έντονα τη σφραγίδα του δαιμονικού και σκοτεινού στοιχείου παρά του θείου και του φωτεινού. Οι πειρασμοί που προέρχονται από την κυριαρχία του δαίμονα στην εποχή μας είναι εμφανέστατοι σε όλες τις διαστάσεις της ζωής. Το τραγικό είναι ότι με την αύξηση των πειρασμών δεν εντείνεται και η πνευματική μας εγρήγορση, αλλά αντίθετα, γινόμαστε πιο ράθυμοι και πιο αδιάφοροι για τα πνευματικά. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο αίτημα της Κυριακής προσευχής «Κερίσε εμάς από του πονηρού» είναι για μας σήμερα όχι μόνο επίκαιρο, αλλά γίνεται κέριο και επιτακτικό. Γιατί τελικά μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει από τους πειρασμούς και μόνο μια ζωή θερμής πίστεως και πνευματικής εγρηγόρσεως είναι δυνατόν να θέσει το δαίμονα εκτός της ζωής μας.

Αγαπητοί ακροατές, η Κυριακή προσευχή εντάσσεται μέσα στον νόμο της Χάριτος, μέσα στον νόμο της Καινής Διαθήκης, που δόθηκε στον άνθρωπο όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή, είχε οριμάσει ο καιρός της οικονομίας του Θεού και ο άνθρωπος ήταν ανοιχτός στην υποδοχή της Θείας Δωρεάς. Δόθηκε δε στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Λόγου του Θεού. Και είναι νόμος λυτρωτικός ως έκφραση της φανερωμένης Θείας Αλήθειας, ενώ ο παλαιός νόμος, παρόλο ότι ήταν και αυτός έκφραση του Θείου Θελήματος, βρισκόταν σε μια μάλλον εξωτερική σχέση με τον άνθρωπο, στην ψυχή του οποίου ετώνιζε περισσότερο την αίσθηση της αμαρτίας, χωρίς παράλληλα να παρέχει σε αυτήν και τη δύναμη εφαρμογής των εντολών. Ο νέος νόμος του Ευαγγελίου, ριζωμένος στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου, εισχωρεί βαθιά και αναμοχλεύει την ανθρώπινη ψυχή, την πυρπολεί με τη φωτιά του Θεού και την αναγεννά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή των θείων ενταλμάτων. Η Κυριακή προσευχή, με τα αιτήματα αυτά τα οποία αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή και σήμερα, στρέφεται προς τον Θεό, ο οποίος είναι ο Πατέρας ο Στοργικός, ζητά από εμάς να αγιάζουμε το όνομα του Θεού εκεί όπου πραγματώνεται η Βασιλεία Του δια της στηρίσεως από τους ανθρώπους του Αγίου Θελήματος. Ακολουθεί το αίτημα για το καθημερινό μας ψωμί, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωματική μας συντήρηση, το αίτημα για τη συγχώρεση από τον Θεό των αμαρτημάτων μας, με τη βεβαίωση ότι και εμείς συγχωρούμε τα πτέσματα των άλλων, και τέλος με το αίτημα να μην επιτρέψει ο Θεός να μπούμε σε πειρασμό, σε ψυχική δοκιμασία, δεδομένη της αδυναμίας της φυσεώς μας. Εκείνος, αγαπητοί ακροατές, που προσεύχεται με πίστη και ειλικρίνεια στο Θεό, θα λάβει οπωσδήποτε τα αιτήματά του, διότι ο Θεός είναι στοργικός πατέρας, ο οποίος αγαπά τα παιδιά του και δεν μπορεί να κοφεύσει στις δεήσεις τους, αλλά θα ικανοποιήσει όλες τις λογικές χρήες και ανάγκες τους. Μόνο τα παράλογα αιτήματα δεν μπορεί, γιατί δεν θέλει να ικανοποιήσει ο παντοδύναμος Θεός. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και την ηχολήπτριά μας, Θεοδόρα Στεφάνου. Χαίρετε!

Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, μετά από όσα έχουν υποθεί και έχουν γραφεί περισσότερα για το ρόλο της μάνας και του πατέρα, μια νέα μελέτη έρχεται να ταράξει τα δεδομένα, τουλάχιστον στο νου των αντρών, και ίσως, όπως λένε οι μελετητές, να αποτελέσει και τον οδικό δρόμο, τον οδικό κτύπο της αντρικής επιβίωσης στους καινούριους πλέον οικογενειακούς ρόλους. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά το καθήκον και τον προορισμό ενός εκάστοτε γονιών, ο οποίος, βασιζόμενος στην παράδοση των ηθών και των εθήμων, εφαρμόζει όλα αυτά τα οποία πρέπει. Σήμερα όμως ο άνδρας που εμένει στους παραδοσιακούς οικογενειακούς ρόλους κινδυνεύει. Κινδυνεύει να παρουσιάσει ψυχολογικά προβλήματα και να μην είναι ευτυχισμένος από τη συμβίωση, σε περίπτωση που η σύζυγός του φέρνει περισσότερα χρήματα στο σπίτι και αισθάνεται κάπως μειωτικά, ενώ αντιθέτως δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα αυτό τις γυναίκες, δηλαδή το αν κερδίζουν περισσότερα χρήματα από το έτερον ίμιση, όπως λέμε, και το πώς η οικογένεια τα καταφέρνει, ή όπως λέμε καθημερινά, πώς τα φέρνει βόλτα οικονομικά. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και δείχνει την αναστροφή όλων των παραδοσιακών ρόλων στην οικογένεια, δείχνει τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για την ψυχική υγεία των ανδρών. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία είχε διάρκεια 2 ολόκληρο χρόνων, συμμετείχαν 286 παντρεμένα ζευγάρια, όπου και ο άνδρας και η γυναίκα εργάζονταν κανονικά. Και από αυτά τα ζευγάρια, τα εργαζόμενα, 2 στους 3 άνδρες έδιναν μεγάλη προσοχή στο ποσό των χρημάτων τα οποία κέρδιζαν, θεωρώντας βέβαια αυτό σαν μια προϋπόθεση του ανδρικού τους ρόλου μέσα στην οικογένεια, και ακόμη σαν ένα μέτρο της αξίας τους πλέον σαν οικογενειάρχες. Δηλαδή, φάνηκε στην έρευνα πως μετρούσαν την αξία τους στην οικογένεια μόνο με βάση το μηνιαίο τους μισθό ή και την αξία της καθημερινής τους εργασίας. Τα προβλήματα άρχιζαν όμως όταν σε μερικές οικογένειες η παραδοσιακή ρόλη του άνδρα ως αποκλειστικού εισοδηματία και της γυναίκας ως αποκλειστικού παιδαγωγού ανατρέπονταν. Οι άνδρες που έδιναν μεγάλη προσοχή στους παραδοσιακούς ανδρικούς ρόλους του εισοδηματία, του στυλοβάτη της οικογενείας, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να δυσαρεστηθούν από τις ερωτήσεις των ερευνητών. Είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να δυσαρεστηθούν και από τα άτομα τα οποία ανέλαβαν να τους πάρουν τη συνέντευξη για την έρευνα. Ανέφεραν μάλιστα πως πολλές φορές αυτοί οι άνδρες παρουσίασαν μια αδικαιολόγητα μηχανία και επιθετικότητα μπροστά σε αυτές τις διερευνητικές ερωτήσεις που τους γινόντουσαν για την οικογενειακή τους κατάσταση. Έτσι, η όποια αμηχανία και η όποια νευρικότητα ήταν έκδηλες όταν προέκυπταν ερωτήσεις οι οποίες αμφισβητούσαν τον τυπικό ρόλο του κυρίαρχου άνδρα, από τον οποίο τα άλλα μέλη της οικογενείας ήταν, υποθετικά βέβαια, εξαρτημένα. Και οι άντρες πολλές φορές βασάνιζαν το μυαλό τους με αρνητικές σκέψεις, έλεγε αυτή η έρευνα. Έτσι, νοηματικές διεργασίες και σκέψεις όπως παραδείγματος χάρη η οικογένειά μου δεν εξαρτάται από μένα ή κάτι μου φαίνεται πως λείπει από τη ζωή μου και ακόμα αισθάνομαι συχνά άσχημα, έκαναν συχνά την εμφάνισή τους στο μυαλό τους. Και οι άνδρες αυτοί σκέφτονταν μειονεκτικά και συχνά φέρονταν επίσης μειονεκτικά. Λες και θα έπρεπε σόν και καλά να κερδίζουν πολλά περισσότερα χρήματα από τη γυναίκα τους, η οποία ήταν και αυτή εργαζόμενη. Σαν συνέπεια αυτών των σκέψεων, οι άντρες, οι προσκολλημένοι στους παραδοσιακούς ρόλους, εμφάνιζαν πλέον πολύ περισσότερες πιθανότητες καταθλίψεως, σε σχέση βέβαια με τους πιο συμβιβαστικούς και μοντέρνους. Οι άνδρες αυτοί με τις πιο μοντέρνες απόψεις από την άλλη πλευρά είχαν περισσότερη ικανότητα προσαρμογής και έτσι ένιωθαν καλύτερα και ακόμη μάλιστα πίστευαν πως μπορούσαν να αναπληρώσουν το χαμένο παραδοσιακό τους ρόλο. Βέβαια, αν έδιναν μεγαλύτερη προσοχή στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και ακόμη στο συναισθηματικό δέσιμο της οικογενείας. Και στην άποψή τους αυτοί έβρισκαν συμμάχους, ποιους άλλους, τις γυναίκες τους, όπου αυτές εκτιμούσαν περισσότερο τους συζύγους που ασχολούνταν συχνά με τη φροντίδα των παιδιών και βοηθούσαν σημαντικά στην εξέβρεση λύσεων στην οικογένεια. Και όχι βέβαια απαραίτητα στο στενό πλαίσιο που έχουμε όλοι μας συνηθίσει, δηλαδή, με άλλα λόγια, ήθελαν ο άνδρας να είναι πρώτα σύζυγος και μετά να είναι εισοδηματίας. Και τούτο εφόσον βεβαίως εργάζονταν και οι ίδιες, και μπορούμε να πούμε πως η έρευνα έδειξε πως τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των γυναικών που κερδίζουν τουλάχιστον όσα ο άνδρας τους έχει ανέβει σημαντικά, όπως λέει η έρευνα.

Άλλωστε, η έρευνα απέδειξε πως σε διάφορα κράτη το 1997 περίπου μία στις τέσσερες γυναίκες είχε μηνιαίο μισθό ίσο με αυτό του συζύγου της. Σήμερα όμως το ποσοστό αυτό έχει ανέβει, καθώς περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες κερδίζουν όσα και ο άνδρας. Ακόμη και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος εισοδηματίας παρουσιάζουν αύξηση στον αριθμό αυτό, και το παλιό πρότυπο «η γυναίκα κάθεται στο σπίτι και ο άνδρας δουλεύει για να τη συντηρήσει μαζί με τα παιδιά» έχει πλέον περάσει ανεπιστρεπτή. Βέβαια, οι κοινωνιολόγοι κάνουν λόγο για συγκερασμό ρόλων τόσο στη δουλειά όσο και στην οικογένεια. Και η διάσημη ψυχολόγος Μπάρνετ, η οποία και έκανε την έρευνα, πιστεύει πως η δύσκολη προσαρμογή του άνδρα στα νέα αυτά κοινωνικά δεδομένα μπορεί να δημιουργήσει αντιθέσεις. Αντιθέσεις στη σχέση. Και να οδηγήσει μάλιστα σε εδραίωση της ανδρικής κατάθλιψης στην οικογένεια. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε τέτοια επίπεδα. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις αμοιβές των γυναικών. Παρατηρείται όμως ειδικά τα τελευταία χρόνια να μειώνεται ο αριθμός των οικογενειών με τον άνδρα αποκλειστικό εισοδηματία και τη γυναίκα αποκλειστικά παιδαγωγό. Αυτό βέβαια μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους για τους άνδρες, οι οποίοι θα αρνηθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Κανενός η αξία δεν προσδιορίζεται από τα χρήματα που κερδίζει. Και όλοι μας έχουμε παραδείγματα από άτομα τα οποία ενώ βγάζουν πολλά χρήματα είναι αποτυχημένοι οικογενειάρχες. Και από συζύγους που αγαπούν υπερβολικά τις γυναίκες τους ενώ προσφέρουν λιγότερα. Πολλές φορές σήμερα η γυναίκα είναι αναγκαίο να εργάζεται. Όχι μόνο από οικονομικής σκοπιάς λόγω των δυσκεριών. Οι ψυχολόγοι μας λένε πως οι γυναίκες που εργάζονται έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι κοινωνικά πιο όριμες. Έτσι, τα όποια ωφέλη της γυναικείας εργασίας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα χρήματα. Η εργασία της γυναίκας είναι ό,τι το καλύτερο για το παράδειγμα προς τα παιδιά. Και όταν οι δύο γονείς ενωμένοι παλεύουν με τις αντικσοότητες της ζωής, το παιδί μαθαίνει από μικρό το καλό παράδειγμα της προσφοράς και της εργασίας. Όταν και οι δύο γονείς εργάζονται και κερδίζουν χρήματα, ελάχιστη σημασία έχει ποιος κερδίζει τα περισσότερα βέβαια. Όσο το γεγονός πως το ζευγάρι μένει ενωμένο και είναι και αποφασισμένο. Σε ένα ελαστικοποιημένο περιβάλλον εργασίας όπως αυτό που διαμορφώνεται σε κάθε μέρος, ο μηνιαίος μισθός μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο βέβαια, καθώς και η ίδια η εργασία και δεν είναι καθόλου λιγότερο ανδρικό να κερδίζει η γυναίκα περισσότερο, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ένας άντρας έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνεισφέρει στην οικογένεια όταν δεν προσκολάται πεισματικά στην εργασία του, αρνούμενος βέβαια να πιστέψει πως δεν γεννήθηκε μόνο για να δουλεύει. Άλλωστε υπάρχουν αρκετοί άντρες εδώ οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους αρμονικά χωρίς να νοιάζονται μόνο για το πόσα βγάζουν κάθε μήνα.

σχεδόν αυτά τα οποία μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο του πατέρα και της μητέρας για να υπάρχει ευτυχία μέσα στην οικογένεια. Ρόλο παίζει και η αγωγή των παιδιών και η ευθύνη των γονιών σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι γνωστό ότι η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την πολύ μικρή ηλικία τους, αφού τα παιδιά αντιλαμβάνονται αμέσως όλα τα συναισθήματα αλλά και όλα τα αισθήματα των γονιών. Αντιλαμβάνονται δηλαδή τη λύπη, τον πόνο, αντιλαμβάνονται το φόβο, το άγχος και όλα τα άλλα. Και έτσι δημιουργούν τα τραύματα. Και η αγωγή των παιδιών αυτών συνοδεύεται σε ολόκληρη τη ζωή τους με τα αποτελέσματα της κακής εμπειρίας των άσχημων ρόλων των γονιών. Διότι εκείνο το οποίο σώζει, εκείνο το οποίο φτιάχνει τα καλά παιδιά είναι ο ρόλος και η ίδια η ζωή των γονιών μέσα στο σπίτι, όπου βέβαια αυτοί καλούνται και πρέπει να δοθούν στην αγάπη με όλη την πραότητα και όλη την υπομονή τους. Και είναι έτσι βέβαιοι πως με τον σπουδαίο αυτό ρόλο τους και τη χαρά που ακολουθεί από την πρακτικότητα των όσων αναφέραμε προηγουμένως, θα εξακοντιστεί στα παιδιά, θα πάει στα παιδιά. Γιατί σε κάθε αντίθετη άποψη και για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς, αφού δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, αλλά ούτε και η αυστηρότητα. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονιών και του ρόλου τους. Και όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονιών τους συμπεριφορά, επειδή ίσως να μην έχουν ενστερνιστεί το ρόλο τους, χάνουν διάθεση, χάνουν δυνάμεις για να προχωρήσουν σωστά σε αυτή τη σημερινή σύγχρονη κοινωνία.

0: Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλές φορές οι γονείς πληγώνουν το παιδί. Το πληγώνουν για κάτι το οποίο έκανε. Και ίσως να το μαλώνουν άδικα. Και τότε αυτό πληγώνεται και αμέσως απαντάει με αμήλικτα ερωτήματα, βέβαια μόνον εσωτερικά. Πολλοί γονείς, μη έχοντας αντιληφθεί, μη έχοντας καταλάβει καλά το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια και το οικογενειακό τους περιβάλλον, δεν τα καταφέρνουν. Και έτσι δίνουν πολύ αρνητική εικόνα στα παιδιά τους, καθώς και μία αρνητική και κακή αγωγή ως ακόλουθη επικοινωνία. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά υπερφαλαγγίζοντας τον όποιο σωστό ρόλο τους οι γονείς, είναι και η υπερπροστασία. Δηλαδή είναι η υπερβολική φροντίδα, είναι η υπερβολική αγωνία, είναι το άγχος των γονιών, και έτσι αποτυχάνουν στο έργο τους αυτοί οι γονείς. Έτσι, αν οι γονείς διαρκώς δίνουν συμβουλές, ίσως να μην υπάρξει και κάποιο αντίκρισμα, αφού με τον τρόπο συμπεριφοράς τους γίνονται βαρετοί. Βαρετοί μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία δεν παίζουν τον δικό τους ρόλο σωστά και χριστιανικά. Όταν λοιπόν τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως, το οποίο και θα επηρεάζει την πορεία της ζωής τους. Φίλες και φίλοι, αν οι γονείς δεν ζουν ζωή ειρηνική, δεν ζουν ζωή γεμάτη αγάπη και κατανόηση, αν οι γονείς δεν μιλούν και δεν συμπεριφέρονται με αγάπη όπως ο ρόλος τους και η ιδιότητά τους το επιβάλλει, τότε η ίδια τους η ζωή ταλαιπωρεί τους γονείς. Τους ταλαιπωρεί με τις αντιδράσεις των παιδιών. Αφού η αγάπη και η ομοψυχία και η καλή συνεννόηση και το παράδειγμα των γονιών είναι ότι πρέπει για τα παιδιά τα οποία επιθυμούν από τους γονείς τους να παίζουν τον τόσο σπουδαίο και σημαντικό ρόλο τους, επειδή τα παιδιά επιθυμούν και θέλουν ασφάλεια και σιγουριά. Στην οικογένεια βέβαια βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση των παιδιών, για να απαλλαγούν από διάφορα εσωτερικά προβλήματα. Αφού βεβαίως οι συμβουλές και οι εξαναγκασμοί δεν είναι πλέον αρκετοί. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκέψουμε και σήμερα, σήμερα 27 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Ανδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς. Φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, κάνει σκότος δέκητο της γέας μέγα. Ο Φανούριος παρέχει φως τους πιστούς και αντιβρισκόταν στο βαθύ σκότος της γης. Για τον περίφημο μάρτυρα του Χριστού Φανούριο, από πού καταγόταν, ποιους είχε γονείς και πότε άθλησε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, αφού κάθε πληροφορία χάθηκε από την φθορά του χρόνου και καλύφθηκε με την ταφόπετρα της λήθης. Έτσι λοιπόν, καθετή σχετιζόμενο με τον Άγιο, έμεινε στην αφάνεια και άγνωστο στους πάντες. Όμως περί του ενδόξου μάρτυρος Φανουρίου αποκαλύφθηκαν τα εξής. Κατά τον 14ο αιώνα, όταν η φημισμένη νήσος Ρόδος ήταν υποδουλωμένη στους Αγαρινούς, ο τότε άρχον της νήσου αυτής θέλησε να ξανακτήσει και αποκαταστήσει την αρχική τους μορφή στα τείχη, τα οποία είχαν πρωτύτερα κατεδαφίσει οι βάρβαροι πολέμοι. Όταν λοιπόν συγκεντρώνονταν τα αναγκαία υλικά και ανασκάπτονταν οι προς το νότιο μέρος ευρισκόμενες ερυπωμένες οικίες, βρέθηκε εκεί ένας μισοερυπωμένος ιερός ναός. Το σκάψιμο όμως προχώρησε βαθύτερα και έφτασε μέχρι το δάπεδο. Έτσι ήρθαν στο φως όλα τα υλικά που συντοχρόνο είχαν συσσωρευθεί εκεί. Κατά την ανασκαφή λοιπόν αυτήν βρήκαν πάρα πολλές εικόνες αποσαθρωμένες. Βρήκαν όμως και μια εικόνα εντελώς σώα και αυλαβή, σαν να βγήκε εντελώς πρόσφατα από τα χέρια του ζωγράφου. Όταν δε ο πάνσεπτος αυτός ναός με τις Άγιες εικόνες ήρθε στο φως, προδήλως κατά θεία Ευδοκία, πήγε επί τόπου ο τότε ποιμενάρχης της νήσου ονόματι Νήλος, σεμνινόμενος για την αρετή και την σοφία του, ο οποίος και ανέγνωσε γραμμένο στην αυλαβή εικόνα τούτο, ο Άγιος Φανούριος. Στην εικόνα αυτή να απεικονιζόταν ο Άγιος σε νεανική ηλικία, ντυμένος στρατιωτική στολή και κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό μαζί με αναμένη λαμπάδα. Ολόγερα δε στην εικόνα στα άκρα απεικονίζονταν 12 από τα αθλήματα του εικονιζομένου Αγίου, τα εξής. Ο μάρτης στέκεται μπροστά στον δικαστή και ανακρίνεται. Βρίσκεται ανάμεσα σε στρατιώτες, οι οποίοι του χτυπούν με πέτρες το στόμα και το κεφάλι. Είναι εξαπλωμένος στο έδαφος και τον μαστίζουν στρατιώτες. Κάθεται κάτω γυμνός και του ξεσχίζουν με σιδερένια νύχια τις σάρκες. Παριστάνεται κλεισμένο σε φυλακή και πάλι στέκεται μπροστά σε βήμα τυραννικό και εξετάζεται. Κατακαίγεται με αναμμένες λαμπάδες. Είναι δεμένος σε μάγκανο, τιμωρητικό μηχάνημα. Βρίσκεται εν μέσω θηρίων αυλαβής. Κοίταται κατά γης, ενώ πάνω στο σώμα του βρίσκεται ένας ογκόλιθος. Στέκεται μπροστά σε είδωλα, κρατώντας τα χέρια του κάρβουνα αναμένα, ενώ ένας σατανάς στον αέρα μοιάζει να θρηνεί και να κλαίει. Παριστάνεται όρθιος στο μέσον φλεγωμένης καμίνου, έχοντας τα χέρια του υψωμένα στον ουρανό. Από αυτές λοιπόν τις απεικονίσεις των μαρτυρικών αγώνων, οι οποίες υπήρχαν στην εικόνα που βρέθηκε, ο αρχιερέας Νήλος συμπέρανε ότι ο εικονιζόμενος Άγιος ήταν μάρτυρας, ο οποίος βεβαίως ήταν άδειλο πότε και σε ποιον τόπο άθλησε.

μέχρι σήμερα στην ίδια τοποθεσία έξω από την πόλη. Τον πάνσεπτον αυτό ναό τον επισκίασε η χάρη και η ευλογία του μεγαλομάρτυρος Αγίου Φανουρίου και έτσι επιτελούνται πλήστα όσα θαύματα και ευεργετικές ενέργειες προς σωτηρία των πιστών. Από όλα δε τα θαύματα θα μνημονευθεί στη συνέχεια ένα ενδεικτικά που φανερώνει την μεγάλη οικείωση και παρησία του Αγίου προς τον Θεό. Εκείνο λοιπόν των καιρών η Μεγαλόνησος Κρήτη, εξουσιαζομένη από τους Βενετούς, δεν είχε ορθόδοξο αρχιερέα, επειδή η θέση του είχε καταληφθεί από Λατίνο. Για τον λόγον αυτόν όσοι κρίνονταν άξιοι να λάβουν το μέγα αξίωμα της ιεροσύνης, αποστέλλοντας τα Κύθυρα, μικρή νήσο βόρεια της Κρήτης, για να χειροτονηθούν από τον εκεί ορθόδοξο αρχιερέα. Κατά τους χρόνους δεκίνους, τρεις διάκονοι απέπλευσαν από την Κρήτη και πήγαν στα Κύθυρα, όπου και χειροτονήθηκαν ιερείς. Επιστρέφοντας δε στην πατρίδα τους, οι τρεις αυτοί ιερείς έπεσαν κατά τον πλούν στα χέρια αγαρινών, οι οποίοι αφού τους εχμαλώτησαν, τους πήγα στη Ρόδο και τους πούλησαν στους εκεί αγαρινούς. Έτσι οι δύστιχοι εκείνοι ιερείς θρηνούσαν ημέρα και νύχτα για τη συμφορά που τους βρήκε. Ενώ λοιπόν ζούσαν σε πικρή εχμαλωσία, άκουσαν για τα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Τότε έστρεψαν τη σκέψη τους στον Άγιο και με επίμονες ηγεσίες και δεήσεις τον παρακαλούσαν να τους βοηθήσει να αποκτήσουν την ελευθερία τους, χωρίς βεβαίως να γνωρίζει ο ένας την ενέργεια του άλλου, αφού καθένας του ζούσε τις ημέρες της οδύνης και δουλείας κάτω από διαφορετικόν αφέντη. Τότε λοιπόν ο ταχύς σε προστασία και ισχυρός σε βοήθεια μέγας Φανούριος εμφανίστηκε στους αγαρινούς αφέντες εν οράματι κατά την ώρα του ύπνου τους και τους πρόσταζε να επιστρέψουν τους εχμαλώτους και να πάνε να προσκυνήσουν στον ναό του. Αυτοί όμως θεώρησαν το γεγονός αυτό ως δαιμονική ενέργεια και αφού αλυσόδεσαν τους εχμάλωτους ιερείς, τους υπέβαλα σε βασανιστήρια. Αλλά τότε τι έκανε ο θαυμαστός Φανούριος? Παρουσιάστηκε τη νύχτα στους εχμαλώτους και αφού πρώτα τους έλυσε από τα χέρια τις αλυσίδες, τους έδωσε θάρρος και τους προείπε ότι την ημέρα που θα ξημερώσει θα απαλλαγούν από τη δουλεία. Εν συνεχεία ο Άγιος εμφανίστηκε στους αγαρινούς αφέντες και ελέγχοντάς τους, τους είπε με αυστηρό ύφος: «Αν και αύριο επιμείνετε στην γνώμη σας και δεν ελευθερώσετε τους ιερείς, θα ειδείτε την δύναμη του Θεού και ότου θαύματος. Την ημέρα που ξημέρωσε, οι ευρισκόμενοι στις οικίες των τριών αγαρινών αφεντάδων ξύπνησαν τυφλοί, παράλυτοι και μαστιζόμενοι από φρικτούς πόνους. Έτσι δε αυτοί από τις κλίνες της οδύνης τους έστειλαν και προσκάλεσαν τους εχμαλώτους ιερείς και τους ρώτησαν για την ίαση και σωτηρία τους. Οι ιερείς μόλις έφτασαν στις οικίες που βρίσκονταν οι ασθενείς, προσευχήθηκαν για αυτούς στον ελεήμονα Θεό. Ο Άγιος Φανούριος όμως εμφανίστηκε και τρίτη φορά στους αγαρινούς αφέντες και τους πρόσταξε επιτακτικά: «Στείλετε τάχιστα στον οίκο μου με έγγραφο την ελευθερία των εχμαλώτων για να αποκατασταθεί η υγεία σας». Την επόμενη λοιπόν μέρα οι τρεις αγαρινοί, ύστερα από συμβούλιο που έκανα με τους συγγενείς τους, υποχώρησα στην προσταγή του Αγίου. Έτσι καθένας τους χωριστά έστειλε για τον εχμάλωτο ιερέα που κατήχεν ως δούλο το απαιτηθέν απελευθερωτικό έγγραφο στον Άγιο Οίκο και τα άφησαν και τα τρία μαζί με πολύ φόβο και σεβασμό μπροστά στην εικόνα του Αγίου.
Αμέσως δε τότε αποκαταστάθηκε η υγεία τους και απαλλάχτηκαν.

από τους πόνους. Εκπλαγέντες δι' από το θαύμαν οι τρεις αφέντες άφησαν ελεύθερους τους ιερείς και επιπλέον με δικές τους δαπάνες τους απέστειλαν στην πατρίδα τους στην Κρήτη. Οι απελευθερωθέντες ιερείς προτού αναχωρήσουν για την Κρήτη έκαμαν αντίγραφο της σεπτής εικόνας του Αγίου Φανουρίου και το πήραν μαζί τους ως πλούτον ουράνιο και ανέκλειπτο θησαυρό. Και των θησαυρών αυτών τον τιμούσαν και τον δόξαζαν με ετήσιες εορτές και πανηγύρις, διηγούμενοι μεγαλοφόνος στα πλήθη των πιστών όσα είδαν και όσες ευεργεσίες έλαβαν από την ταχύτατη πρεσβεία και σωστική χάρη του θαυματουργού Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 27 του Αυγούστου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ποιμένος. Τι σε νυν ποιμήν ονομάσομεν, μοναστών υπογραμμών και ιαμάτων αυτουργών, εγκρατείας τες πληγές, πάθη μαστίξαντα ψυχής, πολίτην των αγγέλων και συνόμιλων, της Άνω Μητροπόλεως Οικίτορα, των αρετών ενδιέτημαν, των της ερήμου Κοσμήτορα, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

27 του Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Ορθοδόξός μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ποιμένος. Ως εκλίκου χαίνοντος ηρπάγη βίου, ποιμήν το θρέμα του μεγίστου ποιμένος. Σαν από στόμα λύκου έφυγεν από τη ζωή νοπιμήν το γέννημα και θρέμα του μεγίστου ποιμένος. Όσιος ποιμήν ήταν Αιγύπτιος, αναχώρησε δε με όλους τους αδελφούς του από την πατρίδα του και έγινε μοναχός. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η μητέρα τους από πόθο και αγάπη προς αυτούς πήγε στη σκήτη που μόναζα να τους ειδεί, αλλά εκείνοι της έκλεισαν την πόρτα. Αυτή όμως παρέμεινε έξω και έκλαιγε και φώναζε με πόνο ψυχής. Τότε πλησίασε από μέσα στην πόρτα ο Αββάς Ανούβ, ένας από τους αδελφούς, και της είπε «Γιατί κλαις, γαριούλα μου?» Εκείνη μόλις άκουσε την φωνή του, αυτό δεν τον έβλεπε, αφού η πόρτα ήταν κλειστή, είπε «Θέλω τέκνο μου να σας ειδώ, γιατί κατά τι θα σας βλάψω αν σας ειδώ? Δεν είμαι εγώ η μητέρα σας, δεν είμαι σε βαθιά γεράματα?» Μετά από το διάλογο αυτό πλησίασε στην πόρτα από μέσα ο ποιμήν και είπεν «Θέλεις να μας ειδείς σε τούτον ή στον άλλο κόσμο?» Εκείνη τότε, αφού κατάλαβε καλά το νόημα το λόγο του ποιμένος, ανεχώρησε με τα χαράς χωρίς να τους ειδεί. Κάποτε ο άρχον της χώρας ήθελε να ειδεί τον Αββά ποιμένα. Συνέλαβε λοιπόν τον γιο της αδελφής του για κάποιο παράπτωμα και τον έκλεισε στη φυλακή. Είπε δε ότι θα τον αποφυλάκιζε αν πήγαινε ο θείος του Αββάς ποιμήν να τον ειδεί. Ο γέροντας όμως δεν ήθελε να ειδεί τον άρχοντα. Πήγε όμως εκεί και η αδελφή του και τον παρακάλεσε να πάει να τον δει ο άρχον, ώστε να αφήσει ελεύθερο το παιδί της. Αλλά ο Όσιος δεν της έδωσε καμιά απάντηση. Τότε εκείνη άρχισε να κραυγάζει εις βάρος του λέγοντας «Άσπλαχνε, ελέησέ με, γιατί είναι το μόνο τέκνο που έχω, άλλο δεν έχω». Ο δε ποιμήν μέσον ενός άλλου αδελφού της μήνυσε, αναχώρησε και φύγε από εδώ, ο ποιμήν δεν εγέννησε παιδιά. Ο άρχον τότε έστειλε στον Όσιο το εξής μήνυμα «Και με τον λόγο μόνο αν προστάξεις, εγώ θα τον απολύσω». Ο δε γέροντας του απάντησε «Εξέτασέ τον σύμφωνα με τους νόμους και αν είναι άξιος θανάτου, θανάτωσέ τον. Αν δεν είναι, κάνε όπως θέλεις». Ο άρχον θαύμασε πάρα πολύ το ακριβοδίκαιο του Αββά ποιμένα και αποφυλάκισε τον ανιψιό του, γιο της αδελφής του. Κάποτε υπέβαλε κάποιος την εξής ερώτηση στον Αββά ποιμένα «Αν ειδώ το αμάρτημα του αδελφού μου, να το σκεπάσω και να το καλύψω?» Ο γέροντας του απάντησε «Αν καλύψουμε το πτέσμα του αδελφού μας, θα καλύψει και ο Θεός τα δικά μας». Αυτός λοιπόν ο μακαριστός γέροντας άσκησε σε τέτοιο βαθμό κάθε αρετή, ώστε όλοι οι πατέρες και ασκητές στην Αίγυπτο και στην Θηβαΐδα τον είχα πνευματικόν τους πατέρα, ρύθμιζαν τον βίο τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του και εκπαιδεύονταν από αυτόν. Και αφού κατά τον τρόπον αυτό διήλθε τη ζωή του Όσιος ποιμήν, όντας γέροντας και πλήρης ημερών, εξεδίμησε προς Κύριον.

Τίσεν ειν ποιμήν προσθεξόμεθα, της ερήμου πολιστήν και ησυχίες εραστήν, των παθών εκμειωτήν και μοναστών καθηγητήν, πλημμύρα διδαγμάτων θείου πνεύματος, φωστήρα διακρίσεως ακίμητων, θαυματουργών αληθέστατων, πάθη ποικίλα ιόμενων, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

ακροατές των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόντους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρτη οικουμένη λάμπον της θαύμαση ποιμήν πατήρ ημών όσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Τον πλούτον αντλήν Λιβέριος νυν έχει, ον ουρανής ειν εμφρόνος θησαυρίσας. Ο Λιβέριος μπορεί τώρα να αντλεί τον πλούτο, τον οποίον με σύνεσιν αποθησαύρισε στους ουρανούς. Όσιος και ομολογητής Λιβέριος, Πάπας Ρώμης, 352-366 μετά Χριστόν, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Λιβέριος συνέπραξε να λάβουν τους θρόνους τους ο Μέγας Αθανάσιος της Αλεξανδρίας και ο Παύλος, ο ομολογητής της Κωνσταντινούπολεως. Για τον λόγον αυτόν ο Κωνσταντίος, μετά τον θάνατο του αδελφού του Κόνστα, αυτοκράτορα της Δύσεως, έστειλε και προσκάλεσε τον Λιβέριο στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις δε Όσιος έφτασε στην βασιλεύουσα, ο Κωνσταντίος προσπάθησε να τον πείσει να διακόψει την κοινωνία με τον Αθανάσιο και να ψηφίσει την καθαίρεσή του. Επειδή όμως δεν μπόρεσε να τον πείσει, τον εξόρισε στη Θράκη. Όταν αργότερα ο Κωνσταντίνος μετέβη στη Ρώμη, ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις προς αυτόν και έτσι αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον μακαριστό Λιβέριο στον επισκοπικό του θρόνο. Εκεί ο Όσιος και ομολογητής Λιβέριος, αφού έζησε καλός και θεαρέστος, ανεπάφθη εν Κυρίω.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών, Οσίου Επισκόπου Κορδούης, την κλίσιν υπονόσιε την συνμόνην, πληρώθαν όντισι το των επένων χρέος. Και μόνο το όνομα σου όσιε να πιάσω στο στόμα μου, εκπληρώνω μετά τον θάνατό σου το χρέος των επένων. Ο μακαριστός Όσιος, αφού πρώτα διέπρεψε τους ασκητικούς αγώνες και κοσμήθηκε με κάθε είδους αρετή, προήχθη στο βαθμό του επισκόπου και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της εκκλησίας της Κορδούης, σημερινής Κόρδοβας, στην Ισπανία. Έχοντας ζήλον υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, πήρε μέρος στην μεγάλη και πρώτη σύνοδο, πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325 μετά Χριστόν, όπου έλεγξε σε βάθος και απέκρουσε την αριανική λύσσα, την αίρεση του Αρίου. Ακόμη Όσιος υπήρξε και πρόεδρος της τοπικής συνόδου που συγκροτήθηκε στη Σαρδική, Σόφια στη Βουλγαρία, το 342-43 μετά Χριστόν. Ο αείδημος Όσιος και άλλοι επίσκοποι, επειδή δεν ψήφισαν την καθαίρεση του Μεγάλου Αθανασίου, ή για να υπούμε καλύτερα, επειδή δεν συμφωνούσαν με την κακοδοξία του Αρίου, απεστάλησαν στην εξορία. Εκεί δε στην εξορία ο Άγιος, αφού υπέμεινε καρτερικά πολλές κακοπάθειες, εξεδίμησε προς Κύριον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, σήμερα 27 του Αυγούστου, η μνήμη της βαπτίσεως του Αιθίωπα Ευνούχου από τον Άγιο Φίλιππο. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ανθούσας της Νέας, μαρτύρησεν αφού της έβαλαν τρίχινο κουρέλι και με μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό την έριξαν μέσα σε ένα πηγάδι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου, του Βασιλέως. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Θεοκλήτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Η Εκκλησία δεν αποτελείται από επιμέρους άτομα που ζουν τη δική τους θρησκευτική ζωή ανεξάρτητα από την κοινωνία των αδελφών. Ο λαός του Θεού συγκροτεί το σώμα μαζί με τον Χριστό που είναι κεφαλή. Για να είναι λοιπόν μια θρησκευτική συνάθρηση, Εκκλησία, πρέπει να έχει αυτό το ουσιαστικό γνώρισμα της ενότητας μετά του Κυρίου και μετά των αδελφών. Ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας μιας συνάθρησης δεν εξαρτάται από τον αριθμό εκείνων που είναι συναθρισμένοι. Εξαρτάται κυρίως από την παρουσία του Χριστού. Η παρουσία αυτή εξασφαλίζεται ακόμη και αν στη συνάθρηση παίρνουν μέρος δύο ή τρεις. Όμως πρέπει να είναι συναθρισμένοι στο όνομα του Χριστού. Αλλά πότε μια συνάθρηση γίνεται στο όνομα του Χριστού? Όταν πραγματοποιείται στο πνεύμα του Χριστού και αποτελεί συνέχεια του έργου του Χριστού, γιατί αυτός είναι η συναγωγή εις εν των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού. Αυτός που δεν συνάγει μετά του Χριστού σκορπίζει. Μια θρησκευτική συνάθρηση μπορεί να ονομαστεί Εκκλησία του Χριστού μόνο αν έχει σαν αποτέλεσμα την ενότητα και όχι τη διάσπαση του λαού του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος σπέβδει να γράψει στους Κορινθίους γεμάτος φροντίδες για τη σωτηρία τους. Πρώτον, ακούω ότι όταν συγκεντρώνεστε ως Εκκλησία, συνερχομένων ημών ως Εκκλησία, υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Απόστολος Παύλος δεν καταδικάζει μόνο εκείνους που είχαν εκλέξει για θρησκευτικό αρχηγό τον ίδιο τον Παύλο ή τον Απολό ή τον Κυφά, αλλά και εκείνους που υποστήριζαν πως είναι οπαδοί του Χριστού χωρίς να έχουν αγάπη και ενότητα με τους αδελφούς. Η θέση του Αποστόλου προς αυτούς είναι σαφής. Με μέριστε ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα και με τους αδελφούς του Χριστού. Το μεγαλύτερο έγκλημα μέσα στην Εκκλησία είναι η διαίρεση, το σχίσμα. Όταν μιλούμε για μια χριστιανική Εκκλησία, λόγου χάρη για την Εκκλησία της Κορίνθου, δεν εννοούμε ανθρώπινη οργάνωση. Η χριστιανική κοινότητα συγκροτείται με τη μυστική συμμετοχή του ανθρώπου στο αναστημένο και θεωμένο σώμα του Χριστού που είναι η κεφαλή ολόκληρου του σώματος της Εκκλησίας. Πρόκειται για κοινότητα που καθιέρωσε ο ίδιος ο Θεός και συγκροτείται μυστηριακά με το Άγιο Βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Η σύναξη λοιπόν της Εκκλησίας δεν είναι απλώς σύναξη ανθρώπων χριστιανών, αλλά η σύναξη στην οποία εκφράζεται η πραγματικότητα του ενός σώματος του Χριστού και πραγματώνεται η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Ακόμη και αν η σύναξη αυτή περιλαμβάνει μόνο δύο ή τρεις, είναι σύναξη της Καθολικής Εκκλησίας, αφού εκεί βρίσκεται ο Χριστός, η κεφαλή του όλου σώματος.

Ο Χριστός δεν ήλθε για να γράψει κάποιο βιβλίο. Σαρκώθηκε, δίδαξε, σταυρώθηκε, απέθανε, αναστήθηκε και ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου με την Εκκλησία, που αποτελεί

ίδιο σώμα του και να τους φανερώνει ολόκληρη την αλήθεια. Όμως όλα αυτά δεν σημαίνουν πως ο Χριστός κατάργησε τους νόμους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αντίθετα, αναφέρεται πολλές φορές σε αυτούς για να υπογραμμίσει πως ο λόγος τους εκπληρώνεται στο πρόσωπό του. Η αληθινή σημασία της Αγίας Γραφής δεν βρίσκεται στο γράμμα, αλλά στο πνεύμα που ζωοποιεί το γράμμα και αποκαλύπτει το πρόσωπο του Υιού, οδηγώντας στην προσωπική ένωση με Αυτόν μέσα στην Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνει τα Ιερά Βιβλία πρώτης ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Σε αυτά εξιστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, η πτώση του ανθρώπου, η εκλογή του Ισραήλ σαν εκλεκτού λαού του Θεού, η απελευθέρωση από τη δουλεία της Αιγύπτου, η συνθήκη του Θεού στο όρος Σινά, η κατάκτηση της γης της Επαγγελίας, η εγκατάσταση των βασιλέων, η αποστολή των προφητών, η εχμαλωσία στους Βαβυλωνίους, η επιστροφή από την εχμαλωσία μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη προεικονίζουν την πραγμάτωση των υποσχέσεων του Θεού που δόθηκαν από τον Θεό μέσω του προφητικού λόγου για τον ερχομό του Μεσσία. Προετοιμάζουν αυτή την έλευση και την κλίση του νέου λαού του Θεού, την Εκκλησία, που θα βαδίσει μέσα από την έρημο αυτού του κόσμου με σταθερή κατεύθυνση προς τη γη της Επαγγελίας και την επιστροφή στη Νέα Ιερουσαλήμ, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που αναζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήτες πραγματώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Απόστολος το υπογραμμίζει ιδιαίτερα. Δια την σωτηρία αυτή αναζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήτε που επροφήτευσαν δια την χάρη που θα σας εδίδετο. Ερευνούσαν να μάθουν ποιος ήτο ο χρόνος ή ποιες οι περιστάσεις που εφανέρωσε το Πνεύμα του Χριστού που ήτο μέσα σας όταν προέλεγε τα πάθη του Χριστού και τις δόξες που θα ακολουθούσαν. Κέντρο λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα γεγονότα που συντελέστηκαν στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Όμως η αποκάλυψη των γεγονότων αυτών στην Παλαιά Διαθήκη έγινε σκιωδός. Η αληθινή σημασία των λόγων της Παλαιάς Διαθήκης εκρύπτεται από ένα κάλυμα το οποίο καταργείται μόνο εν Χριστώ. Αυτός είναι ο λόγος που εμποδίζει τους Ιουδαίους να κατανοήσουν την Παλαιά Διαθήκη, η απόρριψη του Χριστού. Ο Χριστός μιλάει για αυτό το θέμα υπογραμμίζοντας στους Ιουδαίους ότι ο Πατήρ εμαρτύρησε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Χριστό με το στόμα των προφητών. Αλλά ο λόγος του δεν μένει μέσα σας, γιατί δεν πιστεύετε σε Αυτόν που Εκείνος έστειλε. Σεις ερευνάτε τις γραφές, νομίζοντας πως με αυτές θα έχετε ζωή αιώνια. Εκείνες μαρτυρούν δι' εμέ, και όμως δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Αν δεχθούμε πως η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά της Καινής Διαθήκης, πρέπει να πούμε πως για τους χριστιανούς το κέντρο του ενδιαφέροντός τους είναι η Καινή Διαθήκη, την οποία αναγγέλουν ήδη οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερόμενος ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το θέμα παρατηρεί: «Δια να ομιλεί περί Νέας Διαθήκης εκήρυξε την πρώτη ως παλαιά. Εκείνο δε που παλαιώνει και γερνάει, πλησιάζει να εξαφανιστεί».

Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δεν μιλάει πλέον μέσω προφητών, αλλά εν Υιό, με το πρόσωπο του Υιού. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποχωρήσουμε το Λόγο του Θεού από το πρόσωπο του Χριστού, από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε και όταν αναφερθούμε στο γραπτό Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Αν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να μεταβάλουμε την Αγία Γραφή σε νομικό κώδικα που γνωρίζει μόνο ψυχρές παραγράφους, τις οποίες ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Τότε θα μείνουμε μόνο στο γράμμα της Αγίας Γραφής, δεν θα προχωρήσουμε στο Πνεύμα. Όμως το γράμμα δεν ζωοποιεί και κινδυνεύουμε να καταδικαστούμε σε θάνατο.

Οι Απόστολοι δεν πήραν εντολή από τον Χριστό να γράψουν βιβλία. Κήρυξαν, κατήχησαν, εβάπτισαν τους πιστούς και οργάνωσαν την πνευματική ζωή των εκκλησιών που ίδρυσαν στα διάφορα μέρη. Όμως δεν εγκατέλειψαν τις κοινότητες αυτές μετά την αναχώρησή τους από την κάθε περιοχή. Βρισκόνταν σε στενή επικοινωνία και παρακολουθούσαν την πνευματική τους αύξηση και την υποβοηθούσαν με κάθε τρόπο. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται πάντοτε κοντά στις διάφορες χριστιανικές κοινότητες για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες που παρουσιάζονταν, έγραψαν επιστολές και άλλα βιβλία. Τα κείμενα αυτά τα απέστειλαν είτε στις επιμέρους εκκλησίες, στους προϊσταμένους ποιμένες τους ή σε άλλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Τα βιβλία αυτά συγκεντρώθηκαν αργότερα από την Εκκλησία και έτσι σχηματίστηκε η Καινή Διαθήκη. Τα βιβλία λοιπόν της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν από τους Αποστόλους ή από μαθητές τους, από συγκεκριμένες αφορμές για την αντιμετώπιση ορισμένων αναγκών μιας ή περισσότερων εκκλησιών, όπως της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, της Εκκλησίας της Κορίνθου. Δεν εγγράφησαν για να αποτελέσουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Οι διδαχοί που περιλαμβάνονταν στα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν ήταν ανθρώπινος λόγος, αλλά λόγος του Θεού, γιατί αποτελούσαν μέρος του Ευαγγελικού μηνύματος που εκλήθησαν να κηρύξουν οι Απόστολοι με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, υπογραμμίζει ότι «πάσα γραφή θεόπνευστος». Αυτό ισχύει και για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, για ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν απευθύνεται σε άτομα που είναι διασκορπισμένα, αλλά στους χριστιανούς που συγκροτούν το ένα σώμα του Χριστού. Μέσα στο ένα σώμα υπάρχουν διάφορες διακονίες και μία από αυτές είναι η διακονία των ποιμένων της Εκκλησίας που ετάχθησαν από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί αγρυπνούν για την καθαρότητα της διδασκαλίας και ερμηνεύουν αυθεντικά το Λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτό δική τους ερμηνεία, αλλά αποτέλεσμα της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος που καθοδηγεί την Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Μέσα στην Εκκλησία η Αγία Γραφή παραμένει αιώνιος Λόγος του Θεού που αναγεννά και σώζει. Όμως, μακριά από την Εκκλησία καταντά ξηρό γράμμα που στερείται ζωής. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος, αλλά Λόγος Θεού, γιατί στις καρδιές των συγγραφέων μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Για να κατανοηθεί ορθά, πρέπει να ενεργήσει και πάλι το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει «Εμείς όμως έχομεν νουν Χριστού». Ο ίδιος Απόστολος γράφει στους χριστιανούς της Εφέσου ότι προσεύχεται γονατιστός στον Θεό να σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξης Του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός Του στον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης στις καρδιές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη, για να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει τη γνώση, για να καταστείτε πλήρης με όλη την πληρότητα του Θεού.
σε εκείνον δε που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή σκεπτόμαστε, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα σας, σε Αυτόν ας είναι η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ξεκομμένα από πάντα στους Αγίους, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει την αλήθεια που σώζει. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλα όσα μας εχάρισε ο Θεός, πρέπει να λάβει το Πνεύμα που προέρχεται από το Θεό, να μην μείνει με το Πνεύμα του κόσμου. Μόνο το Άγιο Πνεύμα διδάσκει και ερμηνεύει όρθα τους λόγους και τις πράξεις του Χριστού.

Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο καθένας ερμηνεύει την Αγία Γραφή με το δικό του τρόπο και τα συμπεράσματά του δεν συμφωνούν με τα συμπεράσματα του άλλου, ούτε με το ορθό νόημα της Γραφής που κηρύτεται από την Εκκλησία. Το σφάλμα των ανθρώπων αυτών δεν είναι το ότι μελετούν τη Γραφή, αλλά το ότι τη χωρίζουν από τη ζωή της Εκκλησίας. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία των διαφόρων αιρέσεων που συνεχώς αυξάνονται, αφού αυξάνονται και οι αυτονομημένοι ερμηνευτές της Γραφής. Η Αγία Γραφή γράφτηκε ασφαλώς για τους ανθρώπους, όχι για αγγέλους. Όμως δεν γράφτηκε για επιμέρους άτομα, ανεξάρτητα από την κοινωνία τους με το όλο σώμα. Αν κανείς δεν είναι σταθερά θεμελιωμένος στην Εκκλησία, είναι δηλαδή αστήρικτος πνευματικά, είναι επικίνδυνο να θελήσει να ερμηνεύσει μόνος του την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Πέτρος επισημαίνει αυτό τον κίνδυνο λέγοντας πως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στα λοιπά βιβλία της Αγίας Γραφής υπάρχουν μερικά δυσνόητα τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι διαστρεβλώνουν, όπως και τις λοιπές γραφές προς ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, επειδή τα γνωρίζετε αυτά εκ των προτέρων, προφυλαχθείτε για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη ανώμων ανθρώπων και εκπέσετε εκ του ιδίου στηριγμού. Ερμηνευτής λοιπόν της Αγίας Γραφής δεν είναι ο καθένας άνθρωπος, αλλά η Εκκλησία του Χριστού. Αν η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, τότε είναι ταυτόχρονα και το θεμέλιο της Αγίας Γραφής. Αν χωρίσουμε την Αγία Γραφή από την Εκκλησία, μένει ο γραπτός λόγος του Θεού χωρίς στερεά βάση για μας τους ανθρώπους, γιατί τότε εισχωρεί εύκολα το στοιχείο της αυθαιρεσίας, όχι μόνο στην ερμηνεία της Γραφής, αλλά και στο ποια βιβλία ανήκουν στην Αγία Γραφή. Χωρίς την Εκκλησία, στην οποία ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, ποιος θα μας βεβαιώσει για την θεοπνευστία των βιβλίων της Καινής Διαθήκης? Δεν φτάνει το γεγονός ότι εγγράφησαν από τους Αποστόλους, γιατί στην Καινή Διαθήκη έχουμε και βιβλία που δεν προέρχονται από Αποστόλους, όπως παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι Πράξεις των Αποστόλων. Η Εκκλησία καταχώρησε και αυτά τα βιβλία στην Καινή Διαθήκη, παρόλον ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν ήταν μαθητής του Κυρίου. Αν αρνηθούμε την Εκκλησία σαν θεμέλιο της Αγίας Γραφής, δεν μπορούμε να δώσουμε πιστική απάντηση στο ερώτημα ποια βιβλία ανήκουν στον κανόνα της Αγίας Γραφής και ποια δεν ανήκουν. Η Εκκλησία είναι εκείνη που καθόρισε τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτό δεν ήταν ανθρώπινη μεθόδευση, αλλά καρπός της παρουσίας και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος που καθοδηγεί την Εκκλησία στην αλήθεια. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα είχαμε σήμερα την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή. Πολλοί άνθρωποι που αρνήθηκαν την Εκκλησία ως το μέτρο κρίσεως των ποικίλων πνευμάτων έπεσαν θύματα ομάδων που προβάλλουν ως Λόγο Θεού νέες αποκαλύψεις και εμπνεύσεις ψευδοπροφητών που εμφανίζονται ως το αληθινό Ευαγγέλιο των εσχάτων καιρών ή και ως πραγμάτωση των εσχατολογικών ελπίδων της Εκκλησίας και όλων των θρησκειών. Τα κείμενά τους λογίζονται ως η τελευταία αποκάλυψη του Θεού με την οποία παραμερίζεται η Καινή Διαθήκη, γιατί δήθεν έπαυσε πλέον να ισχύει ή να έχει ανάγκη συμπληρώσεως. Η Εκκλησία είναι κάτι ευρύτερο από την Αγία Γραφή και δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε γραπτά κείμενα.
Τούτο γιατί η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός και η ζωή της Εκκλησίας είναι η ίδια η ζωή του Χριστού, ολόκληρη η ζωή του Χριστού, όχι ένα μέρος. Αυτή λοιπόν η ζωή του Χριστού και ολόκληρο το έργο του παραδίδεται σαν γραπτή Αγία Γραφή και σαν άγραφη παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Όποιος αρνείται την Εκκλησία δεν μπορεί να πει «Έχω το Λόγο του Θεού».

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

Μιχαλάκης Παρίδης. Του Χριστού των Σταυρών ως σημαία. Μολόν λαβέ, οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν παραδίδονται, νικούν ή πεθαίνουν. Δεν είναι φράση που εκ των υστέρων έπλασε λαός για να εξάρει τον ηρωικό θάνατο του Μιχαλάκη Παρίδη. Είναι οι ίδιες ακριβώς λέξεις που πέταξε το 25χρονο παλικάρι κατάμουτρα στους στρατιώτες που τον κάλεσαν να παραδοθεί όταν περικυκλώθηκε στο χωριατόσπιτο της Βάβλας στις 27 Οκτώβου 1958. Ύστερα από την απάντησή του ακολούθησε η ηρωική του έξοδος με το πολυβόλο στα χέρια εν δράση και ο ηρωικός του θάνατος, ένας τιμημένος θάνατος, ένα άξιο τέλος μιας άξιας ζωής γεμάτης από φροντίδες ελληνικές και χριστιανικές.

Ο Μιχαλάκης Παρίδης γεννήθηκε το 1933 στο μικρό χωριό Αναφωτία της επαρχίας Λάρνακας. Υπήρξε ευαίσθητος μαθητής και ιδεολόγος νέος που ιδιαίτερα τον διέκρινε η θεοσέβεια και η πατριωτική αρετή του. Έφηβος ακόμα, πρωτοστατεί σε κάθε πολιτιστική, εθνική και χριστιανική εκδήλωση. Ο συναγωνιστής και φίλος του Σταύρος Ποσκότης αφηγείται. Βλέπει ο Παρίδης σαν χρέος του να δώσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της πνευματικής και χριστιανικής εξύψωσης των μικρών παιδιών του χωριού του. Οργανώνει κατηχητικό σχολείο, διδάσκει, γίνεται η φλόγα που φωτίζει κάθε εκπολιτιστική δραστηριότητα στο μικρό τόπο του. Σχηματίζει θεατρικό όμιλο και εργάζεται δραστήρια για το ανέβασμα στη σκηνή θεατρικό έργων θρησκευτικού περιεχομένου για διδαχή των μαθητών και των άλλων συγχωριανών του, αλλά μαζί και για να βρει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για να δώσει στα παιδιά τη χαρά που χαρίζει η συμμετοχή σε εκδρομές. Στον αγώνα μύθηκε από το 1954 και συνελήφθη από την πρώτη νύχτα της μαχητικής εξορμήσεως την 1η Απριλίου 1955. Φαινόμενον αντοχής και ήθους ήταν στις φυλακές. Απέδρασε στις 12 Δεκεμβρίου 1957 από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου τον είχαν μεταφέρει για νοσηλεία. Τελικά έπεσε ηρωικά στις 27 Αυγούστου 1958 στο χωριό Βάβλα, όταν αρνήθηκε να παραδοθεί στους Άγγλους που τον περικύκλωσαν στο σπίτι όπου κρυβόταν. Η απάντησή του ήταν ανάλογη με τη μέχρι τότε δράση και την ακράδαντη πίστη του. «Οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν παραδίδονται, νικούν ή πεθαίνουν». Άρχισε να πυροβολεί κατά των διοχτών του ψηλά από τη σκάλα του διόροφου αγροτικού σπιτιού, αλλά οι σφαίρες τους τον πέτυχαν και τον έριψαν νεκρό. Όσοι τον είδαν μέσα στο φέρετρό του δεν θα ξεχάσουν ποτέ το μηδίαμα που ήταν αποτυπωμένο στην ωραία μορφή του, έκφρασε

του Χριστού το σταυρόν ως σημαία, υπερήφανα στήνεις ψηλά και κηρύσσεις αυτού την ιδέα και σκορπίζεις παντού τη χαρά. Κάθε νέος κοντά σου προστρέχει να ριχτείς τη θερμή σ' αγκαλιά. Κάθε νέος μ' αγάπη προφέρει το όνομά σου, ο Χεν, με χαρά.

Ο ήρωας στο ποίημα «Το τραγούδι μου» εκφράζει την αδάμαστη πίστη του με τους ακόλουθους στίχους. Χτύπαει ο μοίρα, χτύπαει αλίπητα βαριά, σύντριψε το καράβι μου και κάνει το κομμάτια, και σκόρπισε και σύνεργα και ξύλα και πανιά, και ρίξε με απροφύλαχτο σάγνωρα κι άγρια πλάτια. Μα λύσω μοίρα δύστυχη, γελάω σαρκαστικά, κι αν σύφαλους και σκόπελους χτυπάεις μου το κεφάλι, κάποιο σωσίβιο θε να βρω για να βγω στη στεριά, κι ατράνταχτο στο κτίσιμο να ξαναρχίσω πάλι. Στα χαρτιά του Παρίδη και το ποίημα λύτρωση. Την ώρα αυτή που γαλινάργο σβήνει του ηλιού το χρυσοφός και στον πατέρα ευχαριστήριο θυμιατήρι στείνει το σύμπαν με λουλούδια πέρα σπέρα, κι η άβρα τα ανθοκλόνια αλαφροκλίνει βεντάλιες σχηματούσες στον εθέρα, και του παντός τη ρυθμική γαλήνη ακομπανιάρει του βοσκού η φλογέρα. Την ώρα αυτή, στην αρμονία των όλων, μια μουσική απολώνια βγαίνει θεία απ' της ψυχής τα θέμελα ως το θόλο, και στην καρδιά ετούτη που χερσώνουν τα μάρτυμα κι πλήξη και αγωνία, κόκκινες παπαρούνες ξεφυτρώνουν.

Στις 3 Δεκάτου 1956, ο Παρίδης από το κελί του φυλακισμένου έγραψε σε μια φίλη του μια επιστολή, σ' απάντηση μιας επιστολής και ενός ποίηματός της, η οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τόσο για τα αισθήματα και τις σκέψεις που εκφράζει, όσο και για τις απόψεις του για θέματα μετρικής. Ακόμα είναι ενδιαφέρουσα γιατί περιλαμβάνει ένα εμπνευσμένο ποίημα του ήρωα. Να αυτή η επιστολή, παρμένη από το προσωπικό αρχείο του αγωνιστή και φίλου του Παρίδη, Πέτρου Στυλιανού. 10ο στίχο, σαν νότα απαλόφωνη σαν θεία αρμονία. Η ουσία θα κέρδιζε πολύ αν δεν ήσαν τα συνεχόμενα φωνήεντα που υπογράμμισα και που δημιουργούν χασμωδία. Στον 3ο στίχο της πρώτης στροφής,

ήρθες εσύ λάμψη ζεστή. Ο τόνος στη λέξη που υπογράμμισα αλλάζει το ρυθμό του στίχου. Αυτό θα ήταν όμορφο αν γινόταν στον τρίτο στίχο όλων των στροφών, γιατί θα έδινε στο στίχο ιδιόρυθμο ρυθμό. Επίσης πρέπει να προσέξεις το ζήτημα της ομοιοκαταληξίας. Για να είναι πλέργεια η ομοιοκαταληξία, πρέπει να γίνεται από λέξεις που να μην ανήκουν στην ίδια τάξη, δηλαδή ρήμα συλλέξη εκτός από ουσιαστικό κλπ. Παραδείγματος χάρη, ανεμοζάλι ελάλι, χείλη εφείλη κλπ. Σχετικά με το ζήτημα που απασχολήθηκα στο προηγούμενο γράμμα μου, νομίζω σου εξέθεσα καθαρά τις απόψεις μου και γι' αυτό ας μην επανέλθω σήμερα. Ξέρεις πόσο με συγκινεί η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση των ανθρώπων του τόπου μας. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι και που με εκούρασε αφάνταστα, έγραψα κάτι από τα αισθήματά μου, κάτι φτωχό που δεν αποδίδει ό,τι θέλω να πω και σου στέλνω να το διαβάσεις. Ακολουθάτε το δρόμο σας οι μεγάλοι. Τη μοίρα που σας όρισε ο Θεός ακολουθάτε οι μεγάλοι. Οδηγός σας το πνεύμα το υπέρτατο και εντός σας ακίμητο πάντα προσμένει. Για τα ανέβασμα κάτι να γίνει τα κούραστο. Στενοπός είναι ο δρόμος, γιωμάτος αγκάθια. Οι μικροί θα χτυπούν μελίσσα στο διάβα σας. Μα η ψυχή για την νίκη θα μάχεται ατρόμητα. Το κορμί για αν λιγάει και αν ματώνει από τον κάματο, νικητές στην γλυκιά την Ιθάκη ως γυρνάτε, λεστριγόνες θα βρείτε μπροστά σας και τρίτονες, τραγουδούσες σιρήνες, μαγεύτρες και πλάνες, τον τρανό Ποσειδώνα αφρισμένο για εκδίκηση. Ποθητώνε να βρει στον αγώνα το τέρμα μιας πιστής Πινελόπης αγκάλες αμόλυντες. Μα να αφήσει στη μάχη την πνοή σου την ίστατη, κι ο Χριστά δεν μπορούσε στη ζωή να προσφέρεις. Θα ήθελα επίσης στο γράμμα μου αυτό να στείλω κάτι αφιερωμένο σε σένα, μα δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Την ιδέα και τη σύνθεση την έχω μέσα μου. Τη βλέπω πεντακάθαρα, μα είμαι εξαιρετικά κουρασμένος.

Στις 15 Δεκεμβρίου 1956 ο Παρίδης γράφει πάλι από τις φυλακές το ακόλουθο γράμμα σε φιλικό του πρόσωπο. Η ψυχή μου και η σκέψη μου αγκαλιασμένες ξεγέλασαν τα κίνητο μάτι της πολύπληθης κουστοδίας. Συντρίψανε τα σιδερόφραχτα κελιά. Αψήφισαν τους ψηλούς πετρόχτης τους στίχους και ήρθαν κοντά σας να σας μεταδώσουν χριστουγεννιάτικο μήνυμα και να σας ευχηθούν εκπλήρωση των πόθων σας. Λυπούμε γιατί και φέτος, όπως και τον περασμένο χρόνο, δεν είμαι κοντά σας να γιορτάσουμε σαν πρώτα τις μέρες τούδες της γέννησης του Σωτήρα Χριστού. Όμως η λύπη μου είναι ελάχιστη μπροστά στη χαρά που νιώθω, γιατί ακολούθησα τη φωνή της συνείδησής μου και όταν ήρθε η στιγμή να πάρω τη μεγάλη απόφαση δεν πρόδωσα τον εαυτό μου. Κι ύστερα έχω την απέραντη χαρά να βλέπω γύρω μου ολάκερο τον λαό μας να ακολουθεί αποφασιστικά και ευσυνείδητα το δρόμο της θυσίας, μακλώνει την πίστη για την νίκη, να υπομένει αγόγγιστα τόσες απάνθρωπες κακουχίες, τόσες ταλαιπωρίες, τόση χτινόδη και καταπίεση, να γελιοποιεί αυτοκρατορικά στρατεύματα, να μην λογαριάζει φυλακίσεις και εξορίες, να τραβά στην αγχώνη τραγουδώντας θούρια. Μα πάνω απ' όλα χαίρουμε γιατί βλέπω πεντακάθαρα την υπεράνθρωπη ουσία που έβαλε μέσα μας ο Θεός να βρίσκεται σε συναγερμό για τη λύτρωση του πολύπαθου νηστόπου μας. Γι' αυτό η μέρα τούτη δεν θα αργήσει.

του Χριστού των Σταυρών ως σημαία. Μολόν λαβέ, οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν παραδίδονται, νικούν ή πεθαίνουν. Δεν είναι φράση που εκ των υστέρων έπλασε ο λαός για να εξάρει τον ηρωικό θάνατο του Μιχαλάκη Παρίδη. Είναι οι ίδιες ακριβώς λέξεις που πέταξε το 25χρονο παλικάρι κατάμουτρα στους στρατιώτες που τον κάλεσαν να παραδοθεί όταν περικυκλώθηκε στο χωριατόσπιτο της Βάβλας στις 27 Οκτώβου 1958. Ύστερα από την απάντησή του ακολούθησε η ηρωική του έξοδος με το πολυβόλο στα χέρια εν δράση και ο ηρωικός του θάνατος. Ένας τιμημένος θάνατος. Ένα άξιο τέλος μιας άξιας ζωής γεμάτης από φροντίδες ελληνικές και χριστιανικές.

διαχειρός ηρών. Ντοκουμέντα του ένδοξου κυπριακού αγώνα 55-59.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

πάγοι της μικρασιατικής καταστροφής. Αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο του αρχιμανδρίτη Νικολάου Πρωτοπαπά, νυν Μητροπολίτου Φθιώτιδος. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

μαρτύρια του Ιερού Κλήρου της Μικράς Ασίας είχαν αρχίσει πολύ πριν από το 1922. Βαρύς και εξοντωτική ήταν η διωγμή της δεκαετίας 1910-1920, όπως σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων στα προλεγόμενά του βιβλίου του «Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγγελος της εν Σμύρνα Εκκλησίας, Ιερομάρτης και οι σύγχρονοι αυτό Ιερομάρτυρες», εκδόσεις Πνοή, Κόρινθος 1992. Λέλαπε διωγμών και ερημόσεως απαραδειγματίστου εν τη εθνική μας ιστορία, διότι επί 4,5 ζωφερά έτη ίνιξεν εις το εθνικόν μας σώμα πληγάς τιάφτας, οποίας οι 4,5 αιώνες της δουλείας, όσοι από τις αλώσεως μέχρι τις σήμερον διέρευσαν, δεν μας προηξένησαν, ή μάλλον οι εξανδραποδισμοί και ερημώσεις των τελευταίων τούτων ετών, γράφει ο μετέπειτα εθνομάρτης Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος σε εγκύκλιό του προς τους Μυρναίους για τα όσα συνέβαιναν εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλήνων στη Σμύρνη και στις άλλες επαρχίες της Μικράς Ασίας. Πολύτιμες πληροφορίες για τους κατά της Εκκλησίας διωγμούς των Τούρκων μας παρέχει μια έκθεση του τότε Μητροπολίτου Εφέσου Χρυσοστόμου Χατζησταύρου του από του 1962 έως 1967 Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος έζησε εκ του πλησίων το δράμα του ξεριζωμού και διέφυγε την τύχη του Χρυσοστόμου Σμύρνης με την μεσολάβηση του Άγγλου Ναυάρχου, διασοφής επί αγγλικού πλοίου. Το κεμαλικό καθεστώς είχε τάξει ως σκοπό την τελεία εκκρίζωση των χριστιανών από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό επιδόθηκε σε σφαγές, εκτοπισμούς, ληστείες, ατιμώσεις και σκληρούς βασανισμούς. Τους κληρικούς βιαίους αποσπούσαν από τις εκκλησίες και τους προσφυγικούς καταβλισμούς τους εξευτέλιζαν και τους εβασάνιζαν υπό τα όματα των ολοφυρωμένων χριστιανών. Γέροντες Σεβάσμοι, εδέροντο ανηλαιώς από τους στρατιώτες, οι οποίοι τους ξερίζωναν πρώτα τα γένια και τα μαλλιά, ύστερα τους έσερναν στις φυλακές, τους ατίμαζαν και με φρικτά μαρτύρια τους εβασάνιζαν μέχρι θανάτου. Έτσι έγινε με τους ιερείς του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Κωνσταντίνου, των Τριών Πηγαδιών, της Λιγαριάς, του Κουκλουτζά, του Κορδελιού, του Δαραγάτς και άλλων περιοχών. Μεταξύ των κληρικών που μαρτύρησαν φρικτά στις φυλακές αναφέρουμε τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Πετουμάνο, Αρχιερατικό Επίτροπο Θύρων, τον Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Χαρβαλιά, Αρχιερατικό Επίτροπο Σιβρισαρίου, τον Ιεροδιάκονο Κωνσταντίνο Βρεκούση, τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Τσακυράκη, Αρχιερατικό Επίτροπο Μαγνησίας, τον Παπα Εμμανουήλ Εφημέριο Τζιμόβαση, τους οποίους οι μενόμενοι Τούρκοι στρατιώτες βασάνισαν και εξευτέλισαν.

και απερίγραπτα μαρτύρια υπέστησαν δύο επιφανείς κληρικοί στο Βουτζά. Ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αρχαντζικάκης, αρχιερατικός επίτροπος, τον οποίον οι Τούρκοι προσέδεσαν σε στασίδι του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου, και αφού κάρφωσαν στο μέτωπό του ημισέλινο από λευκοσίδερο, τον άφησαν να πεθάνει από τους φρικτούς πόνους. Καθώς επίσης ο προϊστάμενος της Κάτω Συνοικίας, αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Νικολόπουλος, τον οποίο επετάλωσαν στα πόδια και στο στήθος. Στο Κορδελιό, ένας αξιωματικός Τούρκος απεγύμνωσε τελείως τον προϊστάμενο της Αγίας Τριάδος, οικονόμου Μιχαήλ Κυριακόπουλο, τον έδεσε από το λαιμό με σκηνή στην ουρά ενός αλόγου και τον έσυρε στην πόλη. Κατά καλή τύχη του ιερέως, ένας Αμερικανός αξιωματικός, οργιστής, επυροβόλησε κατά του Τούρκου, τον εφώνευσε και έτσι εγλίτωσε ο ταλέπορος ιερέας. Και ο αρχιμανδρίτης Πλάτων Αϊβαζίδης, πρωτοσύγγελος της Αμάσιας, δεμένος στην ουρά αλόγου, σύρθηκε στους δρόμους της πόλεως και βρήκε τραγικό θάνατο. Ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ευστρατίου, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μαζί με τον αδελφό του, πρωτοσύγγελο Διονύσιο, τον Μητροπολίτη Μοσχονησίων Αμβρόσιο και 22 ιερείς, κατεσφάγει από τους Τούρκους. Κανένας κληρικός δεν έβρισκε έλεος όταν έπεφτε στα χέρια των αξέστων στρατιωτών. Πολλούς ανάγκασαν να αποβάλουν το ιερατικό ένδυμα και να ενδυθούν λαϊκή ενδυμασία. Ύστερα τους οδήγησαν στα στρατοδικεία, στα οποία έφερναν πλήθος ψευδομαρτύρων, οι οποίοι μάλιστα θεωρούσαν υπηρεσία στον Αλλάχ την κατά των χριστιανών ψευδομαρτυρία και στη συνέχεια τους απαγχώνησαν.

Γρηγόριος Κανελόπουλος Μαγνησίας, Ιεροδιάκονος Γλυκέριος Αγίου Δημητρίου Σμύρνης, Ιεροδιάκονος Μελέτιος Γεωργούλης Ευαγγελιστρίας Σμύρνης, Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Εφημέριος Νεκροταφείου Σμύρνης, Νικόλαος Δόβελος Εφημέριος Αγίου Γεωργίου Σμύρνης. Από τους συλληφθέντες ιερείς, ένας και μόνος ο οικονόμος Γεώργιος Ιατρίδης, Εφημέριος Μερσινλή Σμύρνης, κατόρθωσε την παραμονή της εκτελέσεώς του να μεταλλάξει ενδυμασία, να διασωθεί και να εκθέσει τα αδυνοπαθήματα του ιδίου και των συλλειτουργών του. Κάθε μέρα, επί ένα ολόκληρο μήνα, εδέχεται 80 ραβδισμούς και τέλος πεταλώθηκε και υποχρεώθηκε να εκτελεί θρησκευτικά καθήκοντα των καταδικοζωμένων εις θάνατον χριστιανών. Τα ίδια και χειρότερα υπέστησαν οι κληρικοί των επαρχιών Κρίνης, Βριούλων, Περγάμου, Κηδωνιών και Μοσχονησίων.

Σμύρνης Χρυσόστομος απεγνωσμένα έγραφε στους ισχυρούς της Δύσεως και ζητούσε να μεσολαβήσουν για να αποτραπεί ο ολοκληρωτικός αφανισμός των χριστιανών. Στις 15 Απριλίου 1922 στέλνει στον Ιταλό Πρωθυπουργό de facto ως πρόεδρος της διασκέψεως των συμμάχων το ακόλουθο τηλεγράφημα. Εκ των τάφων φωνέ των εσφαγιασμένων χριστιανών υπό των Τούρκων Αιδινίου και Νασλίου αναμειγνιόμενε με τα ολοφυρμών των πέραν του μεάνδρου απαχθέντων και σφαγιαζομένων ομοεθνών μας και των νεκρών προσκόπων τέκνων μας, μας εξωθούσι να οικετεύσομεν σεβαστά μέλη διασκέψεως γενούης, να ρίψωσι επιτέλους ευμενές δικαιοφόρων όμα εις τας τόσας αθλειότητας του τόπου μας και να μην θελήσωσι να μας υποδουλώσουσι και άφθης υποσκληράν τουρκικήν τυραννίαν, ειν απεχθάνονται όλα τα στοιχεία του τόπου. Οικετεύομεν εν ονόματι χριστιανικής αλληλεγγύης, μη θελήσετε να σβεστεί το φως του χριστιανικού πολιτισμού και εξυφανίστη το έμβλημα του Σταυρού, αφού άπαξ τόσον βαθαίος και στερός ενεπίχθη δια τόσων αιμάτων εν τη εν δόξω ταύτη ιωνική γη των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Στις απέλπιδες εκκλήσεις του όλοι απαντούσαν με αδιαφορία. Οι Τούρκοι στρατιώτες και ο φανατισμένος όχλος σκορπούσαν το χαλάσμα.

Σταυρίουλα, ο αρχιερατικός επίτροπος, αρχιμανδρίτης νεόφυτος, βαρδαλάχος, βασανίστηκε φρικτά και πέθανε την ώρα που οι δήμοι τον είχαν ξαπλώσει κατά γης και τον εκοπάνιζαν με ρόπαλα. Ο ιερέας της Αγίας Μαρίνας του Κοκαριαλή περιλούστηκε με ζεματιστό λάδι και ξεψύχησε σπαρταρώντας σαν το ψάρι. Ο καλήφωνος ιεροδιάκονος

Ευαγγελίστριας Μελέτιος, καρφώθηκε σε πεύκο και αφού ταλαιπωρήθηκε επί πολλές ώρες, ξεψύχησε. Ο ιερέας Νίλος της κινήσεως της Θεοτόκου Μπουρνόβα κατακρεουργήθηκε. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Τσακυράκης

Ιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Εφέσου, τη Μεγάλη Παρασκευή, κάηκε ζωντανός. Ο Αρχιδιάκονος του Αηδηνίου Ιωακήμ Γούναρης, μετά από πολλά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε. Ο Αρχιμανδρίτης Ματθίας του Ναζλίου, μπροστά στα μάτια των χριστιανών, σουβλίστηκε με δαυλό. Οι νεότεροι ιερείς, απεστέλλοντος το εσωτερικό ως εχμάλωτοι, όπου ύστερα από κακουχίες και μαρτύρια εθανατώνονται. Από αυτούς αναφέρουμε τους πιο γνωστούς, τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Αβόρη, πρωτοσύγγελο και προϊστάμενο Γιος Δεπέ, τον Ιεροδιάκονο Χρυσόστομο Παρίτσι της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλαδελφίας, τον Ιεροδιάκονο Κύριλο της Ιεράς Μητροπόλεως Εφέσου, τον Ιερομόναχο Εμιλιανό Εφημέριο Παπασλή

δώσουμε μια ακριβή εικόνα της εντάσεως του διωγμού κατά των κληρικών, αρκεί να αναφέρουμε ότι στις επαρχίες Εφέσου, Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ηλιουπόλεως, Ανέων, Κρίνης, Βριούλων, Περγάμου, Αρδαμιτίου, Μοσχονησίων και Κηδωνιών υπηρετούσαν 459 ιερείς και διάκονοι. Από αυτούς, 347 εφωνεύθησαν μαρτυρικά. Οι δε υπόλοιποι 112 οδηγήθηκαν ως εχμάλωτοι στο εσωτερικό της Τουρκίας και απέθαναν από τις κακουχίες και τους βασανισμούς. Ελάχιστοι δε κατόρθωσαν να επιζήσουν και να διεκτραγωδήσουν τα όσα υπέστησαν. Ο λαός χωρίς ποιμένες διασκορπίστηκε και πήρε το δρόμο της ξενιτιάς. Ξεριζώθηκε από τις εστίες του, έφυγε από τα σπίτια του, εγκατέλειψε εκεί όλο το βιός του. Μέσα στον πανικό και στην παραζάλη δεν ξέχασε τα οστά των προγόνων του και τα σύμβολα της πίστεώς του. Τα πήρε μαζί του για φυλαχτό. Να τη γράφει ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπανικολόπουλος στο κεφάλαιο «Αναμνήσεις από τη Μικρασιατική Εκστρατεία». Το απόγευμα, ότε έμελο να αναχωρήσωση πάλιν τους επισκέφθην, τους εύρων συνηθισμένους εις την εκκλησία των. Με παρεκάλεσαν να τους ψάλω μια παράκληση και να αναγνώσω εν τρισάγιο εις τους τάφους των πατέρων και αδελφών των. Το έκανα πολύ ευχαρίστως. Και τότε πάλι με λόγια που έβγαιναν εν προς εν από τα βάθη της ψυχής μου, προσεπάθησα να τους παρηγορήσω και να τους εγκαρδιώσω δια των μετολίγων σκληρών ξεριζωμών των. Με δάκρυα στους οφθαλμούς και στεναγμούς που επολλά εφανέρωναν με παρικολούθουν. Ετελείωσα. Και τότε είδον κάτι τι πρωτοφανές και πρωτάκουστον να διαδραματίζεται προ των οφθαλμών μου. Άνδρες και γυναίκες και παιδιά με σκαπάνασε στα χέρια και πτία όρμησαν στο νεκροταφείο και αφού εσταυροκοπήθηκαν και εφύλησαν το χώμα αυτού, ήρξαν το να ανασκάπτουν τους τάφους και να εξάγουν τα οστά των προγόνων και των αδελφών των, να τα τοποθετούν εν πάση ευλαβία εις σάκους και να τα φορτώνουν εις τους αναμένοντας αραμπάδες. Τους επλησίασα και τους ρώτησα γιατί το κάνουν αυτό. Η απάντησή των ήτο: «Άι πάτερ, τώρα που μια φορά και ανέπνευσαν τα κόκαλα των γονιών μας τον ελεύθερον αέρα και είμαστε βέβαιοι πως από τη χαρά των έτριξαν μέσα στους τάφους των, δεν τα αφήνομεν πλέον εδώ να τα μολύνει το άτιμο ποδάρι των Τούρκων. Θα τα πάρομεν μαζί μας και όταν πάλι έλθομεν εδώ, τότε πάλι θα τα φέρομεν». Παρακολούθησα με τα σιγηρών δακρύων την τραγική αλλά και εισάκρον μεγαλειώδη ταύτην σκηνήν ή μάλλον ιεροτελεστίαν. Ετελείωσαν. Εισήλθαν τότε στην εκκλησία ένθα ευλαβείς τίναντες τα σχήρας, απεκαθήλωσαν όλα στα Αγίας εικόνας της εκκλησίας και την πλάκα της Αγίας Τραπέζης, τας ετοποθέτησαν εις κυβότια, τας εφόρτωσαν επί των αραμπάδων και αφού για τελευταία φοράν άλλη μια φορά ακόμα εφύλησαν το χώμα της πατρίδος των και το έβρεξαν με τα δάκρυά των, ανεχώρησαν με το πέτοπο ψηλά πλέον, υπερήφανοι και πεπισμένοι ότι και αυτοί εκπληρούν εν καθήκον προς την πατρίδα επιβεβλημένων. Τους παρακολούθησα μέχρι της εξόδου των εκ του χωρίου. «Α θάνατος πατρίς μας, τα τέκνα σου οπουδήποτε και ανεβρίσκονται, παντού παντού τα σαυτά σκέψεις έχουν και τα αυτά άγια συναισθήματα, τα μοναδικώς υπέροχα εξωτερικεύουν. Οι εθνικοί αιώνες αντιγράφουν αλλήλους».

ηρωνία όμως των Τούρκων κατά των Ελλήνων δεν περιορίστηκε στα έμψυχα, αλλά επεκτάθηκε και στα άψυχα. Οι χριστιανικοί ναοί κατεστράφησαν ολοσχερώς, έγιναν παρανάλωμα του πυρός, απεγυμνώθησαν από τα ανεκτιμήτου αξίας κοιμήλια τους και όσοι έμειναν μετετράπησαν σε τζαμιά. Μάλιστα δε, η τουρκική θηριωδία έφτασε μέχρι του σημείου να μεταβάλει τους ιερούς χώρους σε τόπους οργείων. Εκεί, τις νύχτες, συνεκεντρώνονται οι κακούργοι και ασχημονούσαν, ποδοπατούσαν τις ιερές εικόνες, βεβήλωναν την Αγία Τράπεζα και εβίαζαν τις γυναίκες μέσα στο Ιερό Βήμα. Πολλούς ναούς, μετά τα όργια, πυρπολούσαν με δυναμίτιδα. Περικαλέστατη ναή της Μύρνης και των περιχώρων, με μεγάλη αρχαιολογική αξία και πολύτιμα κοιμήλια, πυρπολήθηκαν και ισοπεδώθηκαν. Στη Σμύρνη πυρπολήθηκαν οι ονομαστές εκκλησίες της Αγίας Φωτεινής, με το περίφημο καμπαναριό, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Πολυκάρπου, της Ευαγγελιστρίας, του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Ορφανοτροφείου, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Τρίφωνος και πολλές άλλες. Από την επαρχία Εφέσου αναφέρουμε τις ονομαστότερες, τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Δημητρίου, των Αγίων Θεοδόρων στη Μαγνησία, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Αγίου Γεωργίου Κασαμπά και άλλες. Από την επαρχία Φιλαδελφίας, ανεξαιρέτως όλες τις εκκλησίες και επίσης των υπολείπων επαρχιών. Στο Κορδελιό, ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Άνης μετετρέπει σε τζαμί, άλλοι έγιναν αποθήκες ιδιωτών και του δημοσίου και άλλοι χρησιμοποιήθηκαν ως στάβλοι. Από τις 538 μεγάλες ελληνικές εκκλησίες και τα 2.000 παρεκκλήσια δεν έμεινε ούτε για δείγμα ένας ναός.

Το όνειρο των Τούρκων για την εξαφάνιση του ήχου της καμπάνας είχε γίνει πραγματικότης. Δεν έμεινε τίποτε που να θυμίζει τη χριστιανική λατρεία και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Ακόμα και οι νεκροί δεν έμειναν ήσυχοι από την κεμαλική επιδρομή. Τα ιερά κημητήρια με τα περίφημα μαυσολεία και τα σπάνια έργα της μαρμαρογλυπτικής κατεστράφησαν για την ανακάλυψη δήθεν κρυμμένων θησαυρών ή καταδιωκωμένων χριστιανών. Τα στρατιωτικά νεκροταφεία καταστράφησαν με μανία και τα οστά των πολεμιστών ερήφθησαν στους δρόμους και με μίσος καταπατούντο από τον όχλο. Την ίδια τύχη με τις εκκλησίες είχαν και τα περικαλή οικοδομήματα των σχολών και των ιδρυμάτων, τα οποία καταστράφησαν μαζί με τις πλούσιες βιβλιοθήκες, τα μουσεία και την επίπλωσή τους προς μεγάλη συμφορά των επιστημών. Σημειωτέων ότι τότε λειτουργούσαν στην περιφέρεια της ελληνικής Μικράς Ασίας 698 σχολεία με 1.805 δασκάλους και 91.935 μαθητές, 20 νοσοκομεία, 2 βρεφοκομεία, 2 φρενοκομεία, 3 γυροκομεία, 19 θρησκευτικές λέσχες, 18 γυμναστικοί σύλλογοι, 21 φιλαρμονικοί σύλλογοι, 225 συντεχνίες, 19 μουσεία και βιβλιοθήκες, 2 οικοτροφία και άλλα πολλά ιδρύματα, στα οποία η Εκκλησία είχε ενεργό ρόλο και σημαντική παρουσία. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, των 1.744.017 ψυχών, εκεί που μεγαλούργησε και ήκμαζε, ξαφνικά διαλύθηκε και αφανίστηκε και έπεσε εις θλίψην μεγάλην.

Λάγκα των κληρικών της μικρασιατικής καταστροφής προηγούνται οι πέντε εθνομάρτυρες Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος, Κιδωνιών Γρηγόριος, Μοσχονησίων Αμβρόσιος, Ζήλων Ευθύμιος και Εικονίου Προκόπιος, τους οποίους ούτε θλίψεις, ούτε διωγμός, ούτε μάχαιρα, ούτε θάνατος κατόρθωσε να χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού και της πατρίδος. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο γενναίος και απτόητος, ο φλογερός και μαρτυρικοστεφανωμένος Μητροπολίτης της ιστορικής Σμύρνης, θανατώθηκε από τον αιμοδιψή όχλο τη νύχτα του Σαββάτου 27 Αυγούστου 1922. Ο μενόμενος όχλος τον έσυρε και τον διαπόμπευσε σε όλες τις συνοικίες, Δέρων και Επτίων και Τήλων τα στρίχας της κεφαλής και του γενείου του, μέχρι της θέσεως των δύο τσεσμέδων, όπου τον χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια, όσο του πέθανε και ύστερα τον έσυραν σβαρνίζοντάς τον στους δρόμους. Βλαστημούντες και υβρίζοντες και επιδεικνύοντες την ποιμαντορική του ράβδο ως το τρόπαιο της θηριωδίας του. Να πως περιγράφει το τέλος του ιεράρχου ο μικρασιάτης Χρήστος Σολομονίδης. Η 26η Αυγούστου είναι η μέρα της αγωνίας, η ημέρα της απόγνωσης και του τρόμου του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης. Η εφιαλτική μέρα της Σμύρνης. Το στρατηγείο έχει επιβιβαστεί στα πλοία. Οι τελευταίοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αναχωρήσει κι αυτοί. Η πόλη μένει τώρα ανυπεράσπιστη.

Σάββατο 27 Αυγούστου. Το τέλος των ονείρων του γένους. Πρωί-πρωί, ο Χρυσόστομος κατεβαίνει από το Μητροπολιτικό Μέγαρο και πορεύεται στο Ναό της Αγίας Φωτεινής. Τα πλήθη έχουν συρρεύσει στην εκκλησία και κατακλείζουν έντρομα το μεγάλο αυλογυρό της. Μοναδική ελπίδα, ο Θεός. Τελευταία καταφυγή, η αγνή και η ηρωική Σαμαρίτης. Μόνη παρηγοριά, ο Δεσπότης. Με χαραγμένη βαθιά τη συγκίνηση στο πρόσωπο παραστέκει το τρομαγμένο και απελπισμένο Πίμνιο. Ο Σεπτός Ιεράρχης θα λειτουργήσει για τελευταία φορά κάτω από τους θόλους της αιωνόβιας εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής, σαν μια δεύτερη Αγία Σοφιά τις παραμονές της Αλώσεως. Το μαρτυρικό κορμί του Χρυσοστόμου θα συρθεί σε λίγο στους δρόμους της Μύρνης. Ο Δεσπότης τελειώνει τη στερνή λειτουργία και ανεβαίνει στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Όλα τα διαβήματά του για να σωθεί το πίμνιό του ατονούν. Οι ξένοι πρόξενοι της Μύρνης και οι σύμμαχοι ναύαρχοι προσπαθούν να τον πείσουν να φύγει. Το ίδιο και οι παριστάμενοι προύχοντες. Ο Χρυσόστομος απαντά. Παράδοσης του ελληνικού κλήρου αλλά και καθήκον του καλού ποιμένος είναι να παραμείνει στις τραγικές στιγμές του ποιμνίου του κοντά του. Και παραμένει. Απόσπασμα Τούρκων στρατιωτών καταφθάνει στη Μητρόπολη και τον απάγει και μαζί του δύο δημογέροντες, τον Νικόλαο Τσουρουκτσόγλου και Κλιμάνογλου. Ο Μητροπολίτης προσάγεται στον Ουρεντίν Πασά. Ο αιμοβόρος στρατηγός τον αποπέμπει λέγοντας «Δεν θα σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνει ο λαός μου» και τον παραδίδει στα άγρια εχθρικά στήθη. Και αυτά τότε, όπως πλατιά θάλασσα φουρτουνιασμένη σκεπάζει και καταποντίζει αναρμένη στο καράβι, λισαλέα καταποντίζουν τον εθνομάρτυρα. Με ξυφολόχοι βγάζουν τα μάτια του, του κόβουν τη γλώσσα, τα αυτιά, τα χέρια και ό,τι απομένει από το κορμί του το κρεμούν στην πλατεία του Τυρκυλίκη για να περάσει ο συρφετός και βεβαιώθει πως ο γκιαούρης Δεσπότης δεν υπάρχει πια.

Πολλές αφηγήσεις υπάρχουν για το μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου. Η ασφαλέστερη είναι εκείνη που εξιστόρησε μετά ένα μήνα στη Γαλλική Βουλή ο βουλευτής Παρισίων Αβάς Εδουάρδος Σουλιέ. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου το γαλλικό προξενείο ειδοποιήθηκε πως ο Έλλην Μητροπολίτης Χρυσόστομος διέτρεχε κίνδυνον και ότι θα έπρεπε να σταλεί άγημα από Γάλλους ναύτες για να τον προστατεύσει. Πράγματι, ο Γάλλος πρόξενος Γκραγιέ έστειλε αμέσως άγημα. Ο δε επικεφαλής του αγήματος αξιωματικός επρότεινε στο Χρυσόστομο να τον οδηγήσει στο γαλλικό προξενείο. Ο Χρυσόστομος δεν ανήκει στην Εκκλησία της Γαλλίας, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να εκφράσω το βαθύτατο σεβασμό μου στη μνήμη του. Με ωραιότητα ψυχής αρνήθηκε να δεχθεί το προσφερόμενο καταφύγιο, λέγοντας ότι καθήκον του είναι να μείνει μαζί με το ποίμνιό του. Όταν το γαλλικό άγημα ανεχώρησε, κατέφτασε με άμαξα Τούρκος αξιωματικός, συνοδευόμενος από στρατιώτες, και διέταξε τον Χρυσόστομο να τον ακολουθήσει. Οδήγησαν τότε τον ιεράρχη στα άκρα των ευρωπαϊκών συνοικιών μπρος σε ένα κουρίο. Εκεί του φόρεσαν άσπρη μπλούζα, ίσως για να διακρίνεται καλύτερα, και εκεί έλαβε χώρα φρικτό κακούργημα από εκείνα που είναι γεμάτη η ιστορία των μαρτύρων. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του κόψαν τη μύτη και τα αυτιά. Πλάι στους Τούρκους παίρνουν μέρος τα βασανιστήρια και τούρκισες. Οι παρόντες ναύτες μας πάνοπλοι, αγανακτισμένοι, έξαλλοι. Υποχρεωμένος όμως από τις διαταγές που είχε λάβει ο επικεφαλής τους αξιωματικός, τους απειλεί με περίστροφο στο χέρι ότι θα τους πυροβολήσει αν θελήσουν να επέμβουν. Μετέφεραν ύστερα οι Τούρκοι τον ιεράρχη στις τουρκικές συνοικίες, όπου τον διαμέλησαν και τον αφήκαν βορρά στους σκύλους. Από όλες τις αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων, ένα είναι απολύτως εξακριβωμένο: πως ο Χρυσόστομος υπέστη το μαρτύριο μέχρι τέλους με καρτερικότητα που έκανε τον τουρκικό συρφετό να φοβηθεί. Ο Χρυσόστομος παρέδωκε το πνεύμα σαν χριστιανός και σαν Έλληνας. Το σκηνομά του ήταν μοιραίο να μην το καλύψει η αγαπημένη του γη. Εξαφανίστηκε και χάθηκε. Τάθηκε όμως στις καρδιές των Ελλήνων. Μνήμη του Χρυσοστόμου, η ψυχή του γένους, και μνήμη του αιώνια, η ιστορία.

Σιδωνιών Γρηγόριος, ο καλός ποιμήν του Αϊβαλή, λόγω της εθνικής του δράσεως, δοκίμασε πολλές εξορίες και διώξεις. Γέρον στην ηλικία, αντιμετώπισε με νεανική δύναμη τα φρικτά μαρτύρια. Στα δύσκολα χρόνια του ξεριζωμού, κατόρθωσε να στείλει στην Ελλάδα και να σώσει 25.000 αϊβαλιώτες και 26 ιερείς. Ο ίδιος, όπως ο Σμύρνης Χρυσόστομος, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του για να σωθεί. Μαζί με τους εναπομείναντες χριστιανούς, εκτοπίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό, αντιμετώπισε το φρικτό θέαμα του σφαγιασμού των 15.000 χριστιανών του και των 22 ιερέων του, τους οποίους ένα-ένα εθανάτωναν μπροστά του. Για τον γέροντα ιεράρχη είχαν οι σφαγείς ετοιμάσει λάκκο βαφή για να τον θάψουν ζωντανό. Μόλις οι δήμοι τον έριψαν στο λάκκο, πριν προλάβουν να το σκεπάσουν με το χώμα, εξέπνευσε κατά Θεού συγκατάβαση. Ως εξής περιγράφει το μαρτυρικό τέλος του εθνομάρτυρος ιεράρχου ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος. Εις την αποβάθραν ευρίσκεται και ο Μητροπολίτης Γρηγόριος με τον Αρχιμανδρίτη Ευγένιο, προσελθόν για να αποχαιρετήσει τους ιερείς. Διετάχθηκε αυτός να ακολουθήσει το απόσπασμα. Επικεφαλής των ιερέων, πλαισιούμενος από εξαγριωμένους Τούρκους στρατιώτας, προπυλακιζόμενος και υβριζόμενος, οδηγήθη δια των κεντρικοτέρων δρόμων εις τας φυλακάς. Τα πλήθη των Ελλήνων που διέσχιζαν τους ιδίους δρόμους δια να κατέλθουν εις την παραλίαν από τον τόπον αυτών, τώρα της κολάσεως που ελέγεται Κιδονίε, αντίκριζαν τον οδηγούμενον εις τον Γολγοθάν του ιεράρχην και εδάκριζαν. Έβλεπαν καλά ποιον θα ήταν το τέλος και αυτού και των ιερέων και των ιεροψαλτών που ακολούθουν. Εις τας φυλακάς ήσαν και άλλοι πρόκριτοι κηδονίοις. Και όλοι αυτοί υφίστανται τα πάνδυνα επί τρεις ημέρας και νύκτας, βασανιζόμενοι νηστικοί, ελεηνοί και τρισάθλοι. Την τετάρτην δε ημέραν παρελήφθησαν όλοι από κουστοδίαν στρατιωτών και τσετών και οδηγήθησαν προς τον δρόμο του Αγιασματίου. Εσύροντο όλοι, μόλις κρατούμενοι στα πόδια των, αλλά περισσότερον όλων ο άρρωστος γυρεός ιεράρχης. Εσύροντο υβριζόμενοι και κακοποιούμενοι. Τα χείλη του ιεράρχου εψιθύριζαν προς ευχάς. Το πρόσωπό του διαιτήρει τη γαλήνη του, ως άναμοι αισθάνεται το σώμα

γίνησαν τον νέον αυτόν Γολγοθάν, δεκάδες αυτέ των λειτουργών του Χριστού, έως ότου έφτασαν εις μίαν καμπίν του δρόμου προς το αγιασμάτι, εις τα χείλη μιας χαράδρας. Εκεί θα εξετυλίσετο ένα ακόμα από τα φοβερά εγκλήματα των αντιχρίστων. Όταν η συνοδεία των ιερέων και των ιεροψαλτών με τον Μητροπολίτη και με αρκετούς λαϊκούς έφτασε εις απόσταση μισής ώρας από τον Κιδωνιόν και εις το σημείο που η οδός κάμπτει προς το αγιασμάτι, απέναντι από τα σαλικά της πόλεως, αντίκρισε δύο Τούρκους στρατιώτας και τρεις τσέτας να απομακρύνονται με πτία και σκαπάνες, να προχωρούν προς την εκεί πλησίων χαράδραν, όπου ήρχισαν να σκάβουν βαθύν λάκκον. Αυτό άλλωστε φαίνεται να ήταν και το σύνθημα, διότι ευθύς αμέσως ήρχισαν η αποτρόπαιο σφαγή των 22 ιερέων υπό των στρατιωτών και των τσετών. Και τους έσφαζαν, όχι όλους μαζί, αλλά ένα προς ένα, ώστε οι απομένοντες να βλέπουν το βασανιστικό θάνατο των αδελφών των, δια τον καθένα των οποίων εφήρμοζαν και άλλον τρόπο εξοντώσεως. Τελευταίον άφησαν τον Γυραιόν Μητροπολίτη, δια τον οποίον και έσκαψαν το λάκκον. Τελευταίον δια να παραστεί μάρτης του βασανιστικού θανάτου όλων των ιερέων.

πρωτόχρος, ο άρρωστος ιεράρχης, προσεπάθη να συγκρατείται εις τα πόδια του. Τα χείλη του εψιθύριζαν προσευχάς και τα μάτια του ήσαν διαρκώς υψωμένα προς τον ουράνιο θόλων. Τέλος, δύο βασιβουζούκοι τον έσυραν εις τον λάκκον, τον οποίον είχαν σκάψει παρά την προαναφερθήσαν χαράδραν, όπου είχαν προσέλθει και άλλοι Τούρκοι. Επικεφαλής ήταν ένας τουρκοκρής υπολοχαγός, απέσιος στην όψη. Αυτός, πλησιάσας τον Μητροπολίτη, του είπε: «Εσένα, Μπουγιούκ Παπάς, Μπουγιούκ Εντεψίν, αρχιπαπά και ανεδέστατε, δεν θα σε σφάξω γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ». Και πράγματι, σκοπός του υπολοχαγού ήταν να θάψει ζωντανόν τον ιεράρχη. Αλλά προτού προλάβει να το σπρώξει προς τον χαίνοντα λάκκον, ο ασθενής και εξαντλημένος ιεράρχης εσωριάστη νεκρός. Ο Θεός τον εφύλαξεν από το μαρτυρικό τούτο μαρτύριο.

Όμως ο Νησίων Αμβρόσιος στις 14 Σεπτεμβρίου 1922 μαζί με 6.000 χριστιανούς και 12 ιερείς και μοναχούς εκτοπίστηκε στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όπου καθοδόν σε μια χαράδρα φρικοδός σφαγιάστηκε. Πρώτα οι δήμοι τον πετάλωσαν και ύστερα κόβοντας σιγά σιγά τα μέλη του τον τελείωσαν. Μέχρι τέλους έμεινε πιστός και έλαβε το στέφανο της ζωής. Κατά άλλους, αφού πρώτα οι στρατιώτες του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, ύστερα τον έδαψαν ζωντανό σε ένα τάφο με 9 ιερείς. Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του τραγικού έτους 1922, όταν ο θρηλυκός ιεράρχης πότιζε με το αίμα του τη γη της Ιωνίας. Ο Ζήλων Ευθύμιος στις 21 Ιανουαρίου 1921 συνελήφθη από τους Τούρκους για την εθνική του δράση και υπέστη πολλούς εξευθυλισμούς και βασανιστήρια. Στις 29 Μαΐου, εξαντλημένος από τις στερήσεις και τις κακουχίες της φυλακής, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του. Πολλοί φυλακισμένοι άκουγαν λίγες μέρες πρώτου θανάτου του να ψάλει την ακολουθία της κηδείας. Τρεις ημέρες μετά το ηρωικό του τέλος, ήρθε από τον Κεμάλ Ατατούρκ η έγγραφη καταδίκη του σε θάνατο. Ανεδείχθη γενναίος αθλητής του Χριστού και ήρωας της πατρίδος. Ο Ικονίου Προκόπιος, με την πλούσια εθνική και κοινωνική του δράση, συνελήφθη εχμάλωτος και καταδικάστη σε θάνατο. Δεν εξετελέστη, αλλά εσάπησε στις φυλακές και απέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους. Για την Εκκλησία και την πατρίδα προτίμησε το θάνατο παρά τη φυγή. Με καρτερία και χριστομίμητη υπομονή κράτησε το σταυρό του μαρτυρίου του και εδόξασε την μαρτυροστεφανωμένη Ορθοδοξία.

ξεριζώθηκε ο αγνός μικρασιατικός ελληνισμός. Έσβησαν οι επτά λιχνίες της αποκαλύψεως. Αφανίστηκαν ένδοξες ελληνικές πολιτείες και χωριά. Σταυρώθηκε η μικρασιατική ορθοδοξία. Οι πανέμορφες εκκλησίες μας ισοπεδώθηκαν. Βουβάθηκαν οι καμπάνες και οι ψαλμωδίες. Εκεί όπου αντιλαλούσαν οι βυζαντινές υμνοδίες, σήμερα ακούγονται οι δεήσεις των μουεζίνιδων. Τίποτα πια δεν θυμίζει στον επισκέπτη την ιστορία της ακμής του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.

πάνω το μικρό λιχνάρι της μνήμης μένει άσβεστο μέσα στις θλιμμένες καρδιές μας, για να δείχνει σε όλους εμάς το ιερό χρέος απέναντι στην πατρίδα και στην πίστη μας. Η θυσία των αρχιερέων, ιερέων και διακόνων κρατά ψηλά την εθνική μας υπερηφάνεια και αποτελεί για όλους μας μια εγγύηση ότι έστω κι αν όλοι στις δύσκολες ώρες εγκαταλείψουν το λαό, η Εκκλησία θα συνεχίσει τη λαμπρή της παράδοση να προσφέρει τους λειτουργούς της θυσία ζωής για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.

και πλέον χρόνια πέρασαν από τότε. Από εκείνο το θλιβερό, δίχως Ανάσταση Σάββατο της 27ης Αυγούστου του 1922, που οι Τούρκοι σκόρπισαν το χαλασμό. Μπορεί τα νέα δεδομένα της καθημερινότητας να σπρώχνουν στο περιθώριο της ιστορίας τη μνήμη της πολύκλαυστης Μικράς Ασίας. Οι στεναγμοί όμως των μαρτύρων αδελφών μας δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε τι είχαμε και τι χάσαμε.

μάρτυρες κληρικοί μας απέθαναν θάνατο ατιμωτικό, αλλά δεν έμειναν νεκροί. Σφαγιάστηκαν, αλλά δεν χάθηκαν. Έγιναν σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Με το αίμα της φαγής τους μας λυτρώνουν από τον πνευματικό θάνατο της δειλίας και σηματοδοτούν την πορεία μας προς την ουράνια πατρίδα πάντων των εθνών, στην οποία κατοικεί η δικαιοσύνη και βασιλεύει η αγάπη.

των ενδόξων εθνομαρτύρων, αρχιερέων, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κιδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Ευθυμίου Ζήλων, Προκοπίου Εικονίου και των σφαγιαστέντων επωνύμων και ανωνύμων ιερέων, διακόνων και μοναχών της Μικράς Ασίας.

Άγιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Νικολάου Πρωτοπαπά, νυν Μητροπολίτου Φθιώτιδος. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ως διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής, μέρος πρώτο». Θα ακούσετε ομιλία την οποία εκφωνήσαμε προ πολλών ετών στον Πειραιά, συγκεκριμένα στο Κερατσίνι, σε αίθουσα θρησκευτικού συλλόγου που ονομάζεται Ένωση Γονέων ο Άγιος Ιωσήφ.
1: Ανάμεσα στα αναρρύθμιτα βιβλία που κυκλοφορούν στον κόσμο υπάρχει και ένα βιβλίο που το έγραψε ο ίδιος ο Θεός, κινώντας την σκέψη και το χέρι μερικών προφητών και αποστόλων. Πρόκειται για την Αγία Γραφή, την βίβλο του χριστιανισμού. Όπως όλα τα πράγματα του Θεού, έτσι και η Αγία Γραφή έχει γίνει στόχος των σκοτεινών δυνάμεων. Οι σκοτεινές δυνάμεις επιδιώκουν δύο πράγματα. Ή να απομακρύνουν εντελώς τους ανθρώπους από την μελέτη της Αγίας Γραφής, ή αν αυτό δεν είναι κατορθωτό, να παρουσιάζουν διαστρεβλωμένα τα νοήματά της, ώστε άλλα να λέγει η Αγία Γραφή και άλλα να καταλαβαίνουν αυτοί. Στις ημέρες μας που επλήθυναν όλα τα κακά, επλήθυναν και οι διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής. Στη σημερινή μας ομιλία θα ασχοληθούμε με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και θα ειδούμε με ποιο τρόπο η ηγεσία τους, που εντράβει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, παρερμηνεύει τις διάφορες περικοπές της βίβλου. Οι παρερμηνίες γίνονται με τόση επιδεξιότητα, ώστε να δίνουν την εντύπωση της κατά πάντα ορθής εξηγήσεως. Χρησιμοποιούνται τέτοιοι τρόποι και τέτοια τεχνάσματα, ώστε η παραπλάνησης να είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Ο χριστιανός που δεν έτυχε να γνωρίζει καλά το περιεχόμενο της πίστεώς του ή δεν άνοιξε ποτέ να μελετήσει την Αγία Γραφή, υπάρχει φόβος, αν αρχίσει συζήτηση με τους Ιεχωβίτες, να παραδεχθεί σαν ορθές τις διδασκαλίες τους και σαν σύμφωνες με την Αγία Γραφή. Γιατί φυσικά δεν είναι εις θέσιν αυτός να αντιληφθεί τον τρόπο της παρερμηνίας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να επισημάνουμε και να γνωστοποιήσουμε αυτούς τους τρόπους, ώστε να κατανοήσουμε την διαδικασία της διαστρεβλώσεως του πραγματικού νοήματος των αγιογραφικών εδαφείων. Πρώτον, εκμετάλλευσης των πολυσημάντων λέξεων. Γνωρίζουμε ότι πολλές λέξεις έχουν περισσότερες από μία σημασίες. Λόγου χάριν οι λέξεις «λέον» σημαίνει το γνωστό άγριο θηρίο, αλλά σημαίνει και έναν αστερισμό του ζωδιακού κύκλου, αλλά σημαίνει και έναν άνθρωπο με ηρωισμό και γενεοψυχία. Οι λέξεις «στάσεις» σημαίνει το σταμάτημα, την τοποθέτηση, το μέρος όπου οι επιβάτες κατεβαίνουν από το λεωφορείο, την συμπεριφορά, την αντιμετώπιση, την επανάσταση. Επίσης, πολλές λέξεις αποκτούν διάφορες έννοιες ανάλογα με την έκφραση και τον τρόπο της συντάξεως. Όταν είπουμε ότι ο Γεώργιος κολυμβά στη θάλασσα, η θάλασσα έχει την γνωστή σε όλους μας σημασία. Αλλά όταν είπουμε ότι ο Γεώργιος τα έκανε θάλασσα, η θάλασσα σημαίνει την ακαταστασία, το ανακάτεμα, την αποτυχία. Στην Αγία Γραφή, όπως είναι φυσικό, υπάρχουν αναρρύθμιτες πολυσήμαντες λέξεις. Παίρνουν αυτές τις λέξεις οι αιρετικοί και τους αποδίδουν όχι την σημασία που έχουν στην τάδε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εκείνη που θα είχαν σε μια άλλη. Με αυτή την μέθοδο οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιτυγχάνουν πολλά κατορθώματα. Μπορούν να πείσουν τους ακατατόπιστους χριστιανούς για την ορθότητα πολλών δοξασιών τους. Μπορούν επί παραδείγματι να τους πείσουν ότι η γη δεν θα καταστραφεί ποτέ, αλλά θα υπάρχει για πάντα. Λέγουν στο υποψήφιο θύμα: ας ανοίξουμε στον Ψαλμό 103, στίχο 5 και ας διαβάσουμε. «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος». Δεν θα σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Επίσης, παραπέμπουν στον Εκκλησιαστή 1.4, όπου υπάρχει η φράση «η γη διαμένει εις τον αιώνα». Να λέγουν, η Γραφή το παρουσιάζει καθαρά, ότι η γη δεν πρόκειται να πάθει τίποτε, αλλά θα υπάρχει για πάντα στη θέση της. Εάν ο προσελητιζόμενος δεν έχει μελετήσει ποτέ την βίβλο και δεν γνωρίζει εδάφια ως τα επόμενα, ο ουρανός και η γη παρελέξονται, Ματθαίος 24:35. Ουρανοί ριζιδών με πάταγο παρελέξονται, στοιχεία δε καψούμενα λυτίσονται, και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε, Β' Πέτρου 3:10. Και είδων θρόνων μέγαν, λευκών, και των καθήμενων επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Αποκάλυψης 20:11 κλπ. Τότε οπωσδήποτε ευρίσκεται προς σοβαρού κινδύνου να παραδεχθεί αυτές τις αιρετικές διδασκαλίες. Αλλά ποια είναι η ορθή ερμηνεία των φράσεων «Η γη ου κλητήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, η γη διαμένει εις τον αιώνα»? Θα απαντήσουμε. Η λέξη αιών είναι πολυσήμαντος, έχει αρκετές σημασίες. Αιών ονομάζεται μια χρονική περίοδος 100 ετών, παραδείγματος χάριν ο 20ος αιών. Αιών ονομάζεται ο χρόνος της ζωής ενός ανθρώπου. Αιών ονομάζεται μια ορισμένη ιστορική περίοδος, λόγου χάριν ο χρυσούς αιών του Περικλέους. Αιών ονομάζεται ένα πολύ μακρό χρονικό διάστημα. Έτσι όταν στο Λεβιτικό 6:22 καθορίζεται από τον Μωσαϊκό νόμο ότι η τάδε θυσία θα είναι νόμιμον αιώνιον, εννοείται ότι θα ισχύει για ένα πολύ μακρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ ο Μωσαϊκός νόμος. Αιών ονομάζεται το χρονικό διάστημα από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τώρα. Έτσι στο Ιωάννου 9:32, όπου γίνεται λόγος για την θεραπεία του εκγενετής τυφλού, διαβάζουμε: «Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου». Εκ του αιώνος ίσον αφότου έγινε ο κόσμος, αφότου υπάρχουν άνθρωποι. Αιών ονομάζεται και ο χρόνος που θα διαρκέσει η παρούσα ζωή και κατάστασης πραγμάτων μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι στο εδάφιο Ματθαίου 13:39, όπου ερμηνεύεται η παραβολή των ζητανίων, λέγει ο Χριστός: «Ο δε εχθρός ως πείρας αυτά εστίν ο διάβολος, ο δε θερισμός συντέλεια του αιώνος εστί, τέλος του παρόντος κόσμου». Αιών ονομάζεται επίσης και το ατελεύτητο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είδαμε 7 σημασίες στη λέξη αιών. Και αν

Το διάστημα που θα διαρκεί ο παρόν κόσμος μέχρι της Δευτέρας παρουσίας, η γη θα παραμείνει απείραχτη στη θέση της. Τότε στην συντέλεια του αιώνος θα συντελεστεί, θα τελειώσει, θα καταστραφεί και θα παρέλθει, όπως φαίνεται από πληθώρα αγιογραφικών χωρίων. Και μία αξιοπρόσεκτη παρατήρηση. Όπου υπάρχει στην γραφή φράσης «εις τους αιώνας» ή «εις τους αιώνας των αιώνων», τότε χωρίς εξαίρεση σημαίνεται «η ατελεύτητη αιωνιότητα», μερικά χωρία. «Ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας», Ρωμαίους 1:25. «Τα τέσσερα χερουβίν δίδουν δόξαν και τιμήν το Θεό, το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων», Αποκάλυψης 4:9. Ας ερευνήσουν οι Ιεχωβίτες όλη την γραφή από την αρχή ως το τέλος και ας βρουν μία έστω φορά την φράση «η γη διαμένει εις τους αιώνας» ή «εις τους αιώνας των αιώνων». Όσο και να ερευνήσουν, τέτοια φράση δεν πρόκειται να βρουν.

Με τις πολυσήμαντες λέξεις μπορεί κανείς να αποδεικνύει τα πιο απίθανα πράγματα. Μπορεί να πείσει κάποιον ότι αν χαλάσουν οι ακτίνες του ποδηλάτου του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό ή στον βιβλιοδέτη. Μα πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι οι ακτίνες είναι και αυτές του ποδηλάτου και αυτές του ηλίου και αυτές του κύκλου στην γεωμετρία, οι οποίες μάλιστα είναι και ίσες μεταξύ τους, και οι λεγόμενες ακτίνες ρέντγκεν στην ιατρική, και ακόμη ονομάζεται ακτίνες ένα περιοδικό που εκδίδεται από το 1938 από την Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων. Εφόσον λοιπόν και στην ιατρική υπάρχουν ακτίνες και εφόσον για να δεθεί το περιοδικό ακτίνες χρειάζεται βιβλιοδέτης, δεν είναι καθόλου δύσκολο να αποδειχθεί ότι για τις χαλασμένες ακτίνες του ποδηλάτου χρειάζεται γιατρός ή βιβλιοδέτης. Σε τέτοιες ταχυδακτυλουργίες η αιρετική είναι πολύ εξισκημένη. Δεύτερον, σύγχυσης σχετικής και απολύτου εννοίας. Ορισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται άλλοτε με σχετική και άλλοτε με απόλυτη έννοια, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν υπούμε «ο Θεός είναι κυβερνήτης», χρησιμοποιούμε την λέξη «κυβερνήτης» με απόλυτη, με απεριόριστη έννοια. Όταν ονομάζουμε κυβερνήτη τον Καποδίστρια ή αυτόν που διευθύνει ένα πλοίο, η λέξη έχει σχετική και περιορισμένη έννοια. Με άλλη έννοια αποκαλούμε κυβερνήτη τον Θεό και με άλλη τον Καποδίστρια ή τον υπεύθυνο του πλοίου. Υπάρχει κάποια σοβαρή διαφορά. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλές

Τις περιπτώσεις όπου μία λέξη άλλοτε παρουσιάζεται με απόλυτη και άλλοτε με σχετική έννοια. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την λέξη πατήρ. Στο εδάφιο Ματθαίου 23:9 ο Χριστός, καυτηριάζοντας την υποκρισία των Φαρισαίων, λέγει προς τα πλήθη: «Και πατέρα, μη καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρεστήν ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής». Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, η λέξη «πατήρ» έχει απόλυτη και απεριόριστη έννοια. Και η εντολή που δίδεται από τον Χριστό είναι να μην ονομάσετε ποτέ κάποιον άνθρωπο πατέρα με την έννοια της απολύτου πατρότητος, διότι αυτή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Θεό. Έρχονται τώρα οι Ιεχωβίτες, καθώς και οι άλλοι αιρετικοί, πλησιάζουν κάποιον Ορθόδοξο και του λέγουν: «Γιατί τον ιερέα της ενορίας σου τον αποκαλείς Πάτερ? Για κοίταξε τι γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού, μόνο τον Θεό πρέπει να αποκαλούμε Πατέρα». Είναι ευνόητο ότι όπως παρουσιάζεται το πράγμα, αν δεν κλονίζει, τουλάχιστον προβληματίζει τον χριστιανό. Ένας βέβαια που γνωρίζει την Γραφή θα αποκρούσει εύκολα τον πειρασμό, θα πει στον αιρετικό: «Σύμφωνοι, μόνο τον Θεό πρέπει να αποκαλούμε Πατέρα, αλλά με απόλυτη έννοια, με σχετική έννοια, μπορούμε και άλλους να αποκαλούμε πατέρες. Και αν χρειαστεί να τον παραπέμψει σε κάποιο αγιογραφικό χωρίο, θα προτιμήσει το Α Κορινθίους 4, 14-15, που είναι πολύ χαρακτηριστικό». Ελέγχοντας ο Απόστολος Παύλος την στάση των Κορινθίων, τους λέγει: «Ούκαι ντρέπον ημάς, όχι για να σας ντροπιάσω γράφω τα αυτά, αλλος τέκνα μου αγαπητά νουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς γέννησα». Σε αυτούς τους στίχους, χωρίς αμφιβολία, ο Απόστολος Παύλος ονομάζεται πατήρ και οι Κορίνθοι τέκνα του, και μάλιστα χρησιμοποιείται και το ρήμα «γενώ», «σας εγέννησα δια του Ευαγγελίου». Και μία άλλη περικοπή, Ρωμαίους 4:16-17. «Εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν, παντήτως πέρματι, ούτω εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως ο οποίος εστί πατήρ πάντων ημών, καθώς γέγραπτε ότι πατέρα πολλών εθνών τέθηκά σε». Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Αβραάμ χαρακτηρίζεται ως πατήρ, και μάλιστα πατήρ πολλών εθνών. Σε άλλα σημεία της Βίβλου ονομάζεται πατήρ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος και άλλοι. Οπότε, εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Γραφή απαγορεύει να ονομάζουμε κάποιον πατέρα με την έννοια που είναι πατήρ ο Θεός. Ο Θεός έχει σε απόλυτο βαθμό την πατρότητα, ενώ ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο προφήτης Ηλίας, ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί σε σχετικό βαθμό. Συχνότατα φέρουν στα χείλη τους οι αιρετικοί το χωρίο Α Τιμόθεων 2:5. «Εις γάρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς», για να πλήξουν την μεσιτεία και πρεσβεία της Θεοτόκου και των Αγίων. Κατηγορούν τους Ορθοδόξους ότι σφάλουν σε αυτό το σημείο και ότι η Γραφή απορρίπτει κάθε πρεσβεία και κάθε μεσιτεία εκτός από την μεσιτεία του Χριστού. Και σε αυτό το θέμα έχουμε να παρατηρήσουμε τα ίδια. Ο Χριστός δηλαδή είναι μεσίτης με απόλυτη έννοια. Οι άλλοι είναι μικροί μεσίτες με σχετική και περιορισμένη έννοια. Πράγμα το οποίο είναι καταφανές μέσα στις σελίδες της Βίβλου. Στο Ιακώβου 5:16-17 διαβάζουμε: «Εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Και στη συνέχεια αναφέρει την αποτελεσματικότητα της προσευχής του προφήτου Ηλία. Εδώ ο αδελφός Ιάκωβος μας βεβαιώνει ότι η δέησης,
η προσευχή ενός δικαίου, δηλαδή ενός εναρέτου, έχει ισχύν, ισχύει, και όχι απλώς ισχύει, αλλά πολύ ισχύει. Κατά συνέπεια, ένας ενάρετος άνθρωπος με την προσευχή του μπορεί να πρεσβεύσει στον Θεόν.

0: Ας παραθέσουμε και την περικοπή Εφεσίους 6, 18 έως 20. Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Εδώ ο Απόστολος Παύλος ζητεί από τους χριστιανούς της Εφέσου να προσεύχονται για όλους τους χριστιανούς και στην συνέχεια να προσεύχονται και για τον ίδιον, ώστε να καρποφορεί το κηρυκτικό του έργο «και υπέρε μου ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου». Εν παρησία γνωρίσε το μυστήριον του Ευαγγελίου, δηλαδή αναγνωρίζει την προσευχή των πιστών δύναμη μεσητική και στο τέλος καταλήγει «υπέρ του οποίου Ευαγγελίου πρεσβεύω εν αλύσει». Δηλαδή εγώ ο Απόστολος Παύλος είμαι πρεσβευτής δια την αλήθεια του Ευαγγελίου και φέρω και σαν έμβλημα του αξιώματός μου τις αλυσίδες της εχμαλωσίας μου. Με άλλα λόγια, και εσείς μπορείτε να πρεσβεύσετε για τους άλλους και για μένα, και εγώ είμαι πρεσβευτής του Χριστού και του Ευαγγελίου του.
1: Αγαπητοί ακροατές, την ομιλία αυτή θα τη συνεχίσουμε και σε δύο επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελεύσεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τις ακολουθίες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Φανωρίου. Ψάλλει ο ιερέας πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου.

εάν κολαστώσει η ελπίς αυτών αφανασίας πλήρης, και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξα το αυτού.

ήθλης σας μάρτης ανδρικός, εν έτεσιν αδύλης και υπερίδες μου νεχός, νεότητος το άνθος, υπεραγάπης του Χριστού, πλήστας βασάνους υποστάς και θάνατον γενναίος, αλής είδε κρίμασι Θεός, λύθης βυθής, τα της αθλήσεως της σεις εκρύπτοντο τρόπεα, εν δε τη ρόδο τη περιφήμων ίσο, ο υπογήν και χωσμένος φανερωθείς ναός σου, ενώ υπάντημος ως θησαυρός εικόν σου, η σύλλαμπρα εγνώριστε άθλησης, και πάσα η εκκλησία γνώσιν έσχε των αθλητικών σου αγώνων και της προς Χριστόν λαμπράς σου παρησίες. Ότι πάσιν εφαπλής την θαυμαστήν σου προστασίαν

σου, μεγαλομάρτυρος φανουρίου του νεοφανούς, επιτελούμε. Τες αυτού αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τις ακολουθίες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Φανορίου. Έψαλε ο ιερέας πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκέψουμε και σήμερα, 27 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. ...27 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς. Φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, κάνει σκότος δέκητο της γέας μέγα. Ο Φανούριος παρέχει φως τους πιστούς και αντιβρισκόταν στο βαθύ σκότος της γης. Για τον περίφημο μάρτυρα του Χριστού Φανούριο, από πού καταγόταν, ποιους είχε γονείς και πότε άθλησε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, αφού κάθε πληροφορία χάθηκε από την φθορά του χρόνου και καλύφθηκε με την ταφόπετρα της λήθης. Έτσι λοιπόν, καθετή σχετιζόμενο με τον Άγιο, έμεινε στην αφάνεια και άγνωστος στους πάντες. Όμως περί του ενδόξου μάρτυρος Φανουρίου αποκαλύφθηκαν τα εξής. Κατά τον 14ο αιώνα, όταν η φημισμένη νήσος Ρόδος ήταν υποδουλωμένη στους Αγαρινούς, ο τότε άρχον της νήσου αυτής θέλησε να ξανακτήσει και αποκαταστήσει την αρχική τους μορφή στα τείχη, τα οποία είχαν πρωτύτερα κατεδαφίσει οι βάρβαροι πολέμοι. Όταν λοιπόν συγκεντρώνονταν τα αναγκαία υλικά και ανασκάπτονταν οι προς το νότιο μέρος ευρισκόμενες ερυπωμένες οικίες, βρέθηκε εκεί ένας μισοερυπωμένος ιερός ναός. Το σκάψιμο όμως προχώρησε βαθύτερα και έφτασε μέχρι το δάπεδο. Έτσι ήρθαν στο φως όλα τα υλικά που συντοχρόνο είχαν συσσωρευθεί εκεί. Κατά την ανασκαφή λοιπόν αυτήν βρήκαν πάρα πολλές εικόνες αποσαθρωμένες. Βρήκαν όμως και μια εικόνα εντελώς σώα και αυλαβή, σαν να βγήκε εντελώς πρόσφατα από τα χέρια του ζωγράφου. Όταν δε ο πάνσεπτος αυτός ναός με τις Άγιες εικόνες ήρθε στο φως, προδήλως κατά θεία Ευδοκία, πήγε επί τόπου ο τότε ποιμενάρχης της νήσου ονόματι Νήλος, σεμνινόμενος για την αρετή και την σοφία του, ο οποίος και ανέγνωσε γραμμένο στην αυλαβή εικόνα τούτο, ο Άγιος Φανούριος. Στην εικόνα αυτή απεικονιζόταν ο Άγιος σε νεανική ηλικία, ντυμένος στρατιωτική στολή και κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό μαζί με αναμένη λαμπάδα. Ολόγερα δε στην εικόνα στα άκρα απεικονίζονταν 12 από τα αθλήματα του εικονιζομένου Αγίου, τα εξής. Ο μάρτης στέκεται μπροστά στον δικαστή και ανακρίνεται. Βρίσκεται ανάμεσα σε στρατιώτες, οι οποίοι του χτυπούν με πέτρες στο στόμα και το κεφάλι. Είναι εξαπλωμένος στο έδαφος και τον μαστίζουν στρατιώτες. Κάθεται κάτω γυμνός και του ξεσχίζουν με σιδερένια νύχια τις σάρκες. Παριστάνεται κλεισμένο σε φυλακή και πάλι στέκεται μπροστά σε βήμα τυραννικό και εξετάζεται. Κατακαίγεται με αναμμένες λαμπάδες. Είναι δεμένος σε μάγκανο, τιμωρητικό μηχάνημα. Βρίσκεται εν μέσω θηρίων αυλαβής. Κοίταται κατά γης, ενώ πάνω στο σώμα του βρίσκεται ένας ογκόλιθος. Στέκεται μπροστά σε είδωλα, κρατώντας τα χέρια του κάρβουνα αναμένα, ενώ ένας σατανάς στον αέρα μοιάζει να θρυνεί και να κλαίει. Παριστάνεται όρθιος στο μέσον φλεγωμένης καμίνου, έχοντας τα χέρια του υψωμένα στον ουρανό. Από αυτές λοιπόν τις απεικονίσεις των μαρτυρικών αγώνων, οι οποίες υπήρχαν στην εικόνα που βρέθηκε, ο αρχιερέας Νήλος συμπέρανε ότι ο εικονιζόμενος Άγιος ήταν μάρτυρας, ο οποίος βεβαίως ήταν άδειλο πότε και σε ποιον τόπο άθλησε.
Αυτός, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, ονομαζόταν Φανούριος και για πρώτη φορά ήλθε στο φως και κατέστη γνωστός. Ύστερα λοιπόν από το γεγονός αυτό, ο καλός εκείνος ποιμήν και αρχιερέας του Θεού ζήτησε από τον ηγεμόνα της νήσου να του επιτρέψει να ξανακτήσει τον ερυπωμένο ναό, στον οποίο κατά την ανασκαφή βρέθηκε η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Ο ηγεμόνας όμως αρνήθηκε, αλλά ο Νείλος επέμεινε στο αίτημά του και έτσι ο ηγεμόνας έδωσε την συγκατάθεσή του. Τότε ο επίσκοπος ανοικοδόμησε και πάλι τον ιερόν εκείνο ναό, όπως αυτός φαίνεται μέχρι σήμερα, στην ίδια τοποθεσία έξω από την πόλη. Τον πάνσεπτον αυτό ναό τον επισκίασε η χάρη και η ευλογία του μεγαλομάρτυρος Αγίου Φανουρίου και έτσι επιτελούνται πλείστα όσα θαύματα και ευεργετικές ενέργειες προς σωτηρία των πιστών. Από όλα τα θαύματα θα μνημονευθεί στη συνέχεια ένα ενδεικτικά που φανερώνει την μεγάλη οικείωση και παρησία του Αγίου προς τον Θεό. Εκείνο λοιπόν των καιρών η Μεγαλόνησος Κρήτη, εξουσιαζομένη από τους Βενετούς, δεν είχε ορθόδοξο αρχιερέα, επειδή η θέση του είχε καταληφθεί από Λατίνο. Για τον λόγο αυτόν όσοι κρίνονταν άξιοι να λάβουν το μέγα αξίωμα της ιεροσύνης, αποστέλλοντας τα Κύθυρα, μικρή νήσο βόρεια της Κρήτης, για να χειροτονηθούν από τον εκεί ορθόδοξο αρχιερέα. Κατά τους χρόνους δεκίνους, τρεις διάκονοι απέπλευσαν από την Κρήτη και πήγαν στα Κύθυρα, όπου και χειροτονήθηκαν ιερείς. Επιστρέφοντας δε στην πατρίδα τους, οι τρεις αυτοί ιερείς έπεσαν κατά τον πλούν στα χέρια αγαρινών, οι οποίοι αφού τους εχμαλώτησαν, τους πήγα στη Ρόδο και τους πούλησαν στους εκεί αγαρινούς. Έτσι οι δύστιχοι εκείνοι ιερείς θρηνούσαν ημέρα και νύχτα για τη συμφορά που τους βρήκε. Ενώ λοιπόν ζούσαν σε πικρή εχμαλωσία, άκουσαν για τα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Τότε έστρεψαν τη σκέψη τους στον Άγιο και με επίμονες ηγεσίες και δεήσεις τον παρακαλούσαν να τους βοηθήσει να αποκτήσουν την ελευθερία τους, χωρίς βεβαίως να γνωρίζει ο ένας την ενέργεια του άλλου, αφού καθένας του ζούσε τις ημέρες της οδύνης και δουλείας κάτω από διαφορετικόν αφέντη. Τότε λοιπόν ο ταχύς σε προστασία και ισχυρός σε βοήθεια μέγας Φανούριος εμφανίστηκε στους αγαρινούς αφέντες εν οράματι κατά την ώρα του ύπνου τους και τους πρόσταζε να επιστρέψουν τους εχμαλώτους και να πάνε να προσκυνήσουν στον ναό του. Αυτοί όμως θεώρησαν το γεγονός αυτό ως δαιμονική ενέργεια και αφού αλυσόδεσαν τους εχμάλωτους ιερείς, τους υπέβαλα σε βασανιστήρια. Αλλά τότε τι έκανε ο θαυμαστός Φανούριος? Παρουσιάστηκε τη νύχτα στους εχμαλώτους και αφού πρώτα τους έλυσε από τα χέρια τις αλυσίδες, τους έδωσε θάρρος και τους προείπε ότι την ημέρα που θα ξημερώσει θα απαλλαγούν από τη δουλεία. Εν συνεχεία ο Άγιος εμφανίστηκε στους αγαρινούς αφέντες και ελέγχοντάς τους, τους είπε με αυστηρό ύφος: «Αν και αύριο επιμείνετε στην γνώμη σας και δεν ελευθερώσετε τους ιερείς, θα ειδείτε την δύναμη του Θεού και ό του θαύματος. Την ημέρα που ξημέρωσε, οι ευρισκόμενοι στις οικίες των τριών αγαρινών αφεντάδων ξύπνησαν τυφλοί, παράλυτοι και μαστιζόμενοι από φρικτούς πόνους. Έτσι δε αυτοί από τις κλίνες της οδύνης τους έστειλαν και προσκάλεσαν τους εχμαλώτους ιερείς και τους ρώτησαν για την ίαση και σωτηρία τους. Οι ιερείς μόλις έφτασαν στις οικίες που βρίσκονταν οι ασθενείς, προσευχήθηκαν για αυτούς στον ελεήμονα Θεό. Ο Άγιος Φανούριος όμως εμφανίστηκε και τρίτη φορά στους αγαρινούς αφέντες και τους πρόσταξε επιτακτικά:
στείλετε τάχιστα στον οίκο μου με έγγραφο την ελευθερία των εχμαλώτων για να αποκατασταθεί η υγεία σας. Την επόμενη λοιπόν μέρα οι τρεις αγαρινοί, ύστερα από συμβούλιο που έκανα με τους συγγενείς τους, υποχώρησα στην προσταγή του Αγίου. Έτσι καθένας τους χωριστά έστειλε για τον εχμάλωτο ιερέα που κατήχεν ως δούλο το απαιτηθέν απελευθερωτικό έγγραφο στον Άγιο Οίκο, και τα άφησαν και τα τρία μαζί με πολύ φόβο και σεβασμό μπροστά στην εικόνα του Αγίου. Αμέσως δε τότε αποκαταστάθηκε η υγεία τους και απαλλάχτηκαν από τους πόνους. Εκπλαγέντες δε από το θαύμα οι τρεις αφέντες άφησαν ελεύθερους τους ιερείς και επιπλέον με δικές τους δαπάνες τους απέστειλαν στην πατρίδα τους στην Κρήτη. Οι απελευθερωθέντες ιερείς προτού αναχωρήσουν για την Κρήτη έκαμαν αντίγραφο της σεπτής εικόνας του Αγίου Φανουρίου και το πήρα μαζί τους ως πλούτον ουράνιο και ανέκλειπτο θησαυρό. Και των θησαυρών αυτών τον τιμούσαν και τον δόξαζαν με ετήσιες εορτές και πανηγύρις, διηγούμενοι μεγαλοφόνος στα πλήθη των πιστών όσα είδαν και όσες ευεργεσίες έλαβαν από την ταχύτατη πρεσβεία και σωστική χάρη του θαυματουργού Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 27 του Αυγούστου, η μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών ποιμένος. Τι σενήν ποιμήν ονομάσομεν μοναστών υπογραμμών και ιαμάτων αυτουργών, εγκρατείαστες πληγές, πάθη μαστίξαντα ψυχής, πολίτην των αγγέλων και συνόμιλων, της Άνω Μητροπόλεως Οικίτορα, των αρετών ενδιέτημαν, των της ερήμου Κοσμήτορα, οικέτευε του σωθήνετας ψυχάς ημών.

27 του Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Ορθοδόξος μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ποιμένος. Ως εκλίκου χαίνοντος ηρπάγη βίου, ποιμήν το θρέμμα του μεγίστου ποιμένος. Σαν από στόμα λύκου έφυγεν από τη ζωή νοπιμήν το γέννημα και θρέμμα του μεγίστου ποιμένος. Όσιος ποιμήν ήταν Αιγύπτιος, αναχώρησε δε με όλους τους αδελφούς του από την πατρίδα του και έγινε μοναχός. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η μητέρα τους από πόθο και αγάπη προς αυτούς πήγε στη σκήτη που μόναζαν να τους ειδεί, αλλά εκείνοι της έκλεισαν την πόρτα. Αυτή όμως παρέμεινε έξω και έκλαιγε και φώναζε με πόνο ψυχής. Τότε πλησίασε από μέσα στην πόρτα ο Αββάς Ανούβ, ένας από τους αδελφούς, και της είπε «Γιατί κλαις, γαριούλα μου?» Εκείνη μόλις άκουσε την φωνή του, αυτό δεν τον έβλεπε, αφού η πόρτα ήταν κλειστή, είπε «Θέλω τέκνο μου να σας ειδώ, γιατί κατά τι θα σας βλάψω αν σας ειδώ? Δεν είμαι εγώ η μητέρα σας? Δεν είμαι σε βαθιά γεράματα?» Μετά από το διάλογον αυτό πλησίασε στην πόρτα από μέσα ο ποιμήν και είπεν «Θέλεις να μας ειδείς σε τούτον ή στον άλλο κόσμο?» Εκείνη τότε, αφού κατάλαβε καλά το νόημα το λόγο του ποιμένος, ανεχώρησε με τα χαράς χωρίς να τους ειδεί. Κάποτε ο άρχον της χώρας ήθελε να ειδεί τον Αββά ποιμένα. Συνέλαβε λοιπόν τον γιο της αδελφής του για κάποιο παράπτωμα και τον έκλεισε στη φυλακή. Είπε δε ότι θα τον αποφυλάκιζε αν πήγαινε ο θείος του Αββάς ποιμήν να τον ειδεί. Ο γέροντας όμως δεν ήθελε να ειδεί τον άρχοντα. Πήγε όμως εκεί και η αδελφή του και τον παρακάλεσε να πάει να τον δει ο άρχον, ώστε να αφήσει ελεύθερο το παιδί της. Αλλά Όσιος δεν της έδωσε καμιά απάντηση. Τότε εκείνη άρχισε να κραυγάζει εις βάρος του λέγοντας «Άσπλαχνε, ελέησέ με, γιατί είναι το μόνο τέκνο που έχω, άλλο δεν έχω». Ο δε ποιμήν μέσον ενός άλλου αδελφού της μήνυσε «Αναχώρησε και φύγει από εδώ, ο ποιμήν δεν εγέννησε παιδιά». Ο άρχον τότε έστειλε στον Όσιο το εξής μήνυμα «Και με τον λόγο μόνο αν προστάξεις, εγώ θα τον απολύσω». Ο δε γέροντας του απάντησε «Εξέτασέ τον σύμφωνα με τους νόμους και αν είναι άξιος θανάτου, θανάτωσέ τον. Αν δεν είναι, κάνει όπως θέλεις». Ο άρχον θαύμασε πάρα πολύ το ακριβοδίκαιο του Αββά ποιμένα και αποφυλάκισε τον ανιψιό του, γιο της αδελφής του. Κάποτε υπέβαλε κάποιος την εξής ερώτηση στον Αββά ποιμένα «Αν ειδώ το αμάρτημα του αδελφού μου, να το σκεπάσω και να το καλύψω?» Ο γέροντας του απάντησε «Αν καλύψουμε το πτέσμα του αδελφού μας, θα καλύψει και ο Θεός τα δικά μας». Αυτός λοιπόν ο μακαριστός γέροντας άσκησε σε τέτοιο βαθμό κάθε αρετή, ώστε όλοι οι πατέρες και ασκητές στην Αίγυπτο και στην Θηβαΐδα τον είχα πνευματικόν τους πατέρα, ρύθμιζαν τον βίο τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του και εκπαιδεύονταν από αυτόν. Και αφού κατά τον τρόπον αυτό διήλθε τη ζωή του Όσιος ποιμήν, όντας γέροντας και πλήρης ημερών, εξεδίμησε προς Κύριον.

Τίσεν ειν ποιμήν προσθεξόμεθα, τίσε ρήμου πολιστήν και ησυχίες εραστήν, των παθών εκμειωτήν και μοναστών καθηγητήν, πλημμύρα διδαγμάτων θείου πνεύματος, φωστήρα διακρίσεως ακίμητων, θαυματουργών αληθέστατων, πάθη ποικίλα ιόμενων, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

ακροατές των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθου στεναγμής εις εκατόντους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρτη οικουμένη λάμπον της θαύμαση ποιμήν πατήρ ημών όσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Τον πλούτον αντλήν Λιβέριος νυν έχει, ον ουρανής ειν εμφρόνος θησαυρίσας. Ο Λιβέριος μπορεί τώρα να αντλεί τον πλούτο, τον οποίον με σύνεση από θησαύρισε στους ουρανούς. Όσιος και ομολογητής Λιβέριος, Πάπας Ρώμης, 352-366 μετά Χριστόν, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, γιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Λιβέριος συνέπραξε να λάβουν τους θρόνους τους ο Μέγας Αθανάσιος της Αλεξανδρίας και ο Παύλος, ο ομολογητής της Κωνσταντινούπολεως. Για τον λόγον αυτόν ο Κωνσταντίος, μετά τον θάνατο του αδελφού του Κόνστα, αυτοκράτορα της Δύσεως, έστειλε και προσκάλεσε τον Λιβέριο στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις δε Όσιος έφθασε στην βασιλεύουσα, ο Κωνσταντίος προσπάθησε να τον πείσει να διακόψει την κοινωνία με τον Αθανάσιο και να ψηφίσει την καθαίρεσή του. Επειδή όμως δεν μπόρεσε να τον πείσει, τον εξόρισε στη Θράκη. Όταν αργότερα ο Κωνσταντίνος μετέβη στη Ρώμη, ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις προς αυτόν και έτσι αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον μακαριστό Λιβέριο στον επισκοπικό του θρόνο. Εκεί ο Όσιος και ομολογητής Λιβέριος, αφού έζησε καλός και θεαρέστος, ανεπάφθη εν Κυρίω

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών, Οσίου Επισκόπου Κορδούης, την κλίσιν υπονόσιε την συνμόνην, πληρώθαν όντισι το των επένων χρέος. Και μόνο το όνομα σου όσιε να πιάσω στο στόμα μου, εκπληρώνω μετά τον θάνατό σου το χρέος των επένων. Ο μακαριστός Όσιος, αφού πρώτα διέπρεψε τους ασκητικούς αγώνες και κοσμήθηκε με κάθε είδους αρετή, προήχθη στο βαθμό του επισκόπου και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της εκκλησίας της Κορδούης, σημερινής Κόρδοβας, στην Ισπανία. Έχοντας ζήλον υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, πήρε μέρος στην μεγάλη και πρώτη σύνοδο, πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325 μετά Χριστόν, όπου έλεγξε σε βάθος και απέκρουσε την αριανική λύσσα, την αίρεση του Αρίου. Ακόμη Όσιος υπήρξε και πρόεδρος της τοπικής συνόδου που συγκροτήθηκε στη Σαρδική, Σόφια στη Βουλγαρία, το 342-43 μετά Χριστόν. Ο αείδημος Όσιος και άλλοι επίσκοποι, επειδή δεν ψήφισαν την καθαίρεση του Μεγάλου Αθανασίου, ή για να υπούμε καλύτερα, επειδή δεν συμφωνούσαν με την κακοδοξία του Αρίου, απεστάλησαν στην εξορία. Εκεί δε στην εξορία ο Άγιος, αφού υπέμεινε καρτερικά πολλές κακοπάθειες, εξεδίμησε προς Κύριον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 27 του Αυγούστου, η μνήμη της βαπτίσεως του Αιθίωπα Ευνούχου από τον Άγιο Φίλιππο. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ανθούσας της Νέας, μαρτύρησε αφού της έβαλαν τρίχινο κουρέλι και με μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό την έριξαν μέσα σε ένα πηγάδι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου, του Βασιλέως. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Θεοκλήτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Θα σας μεταδώσουμε σήμερα την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρνάβα Λαμπρόπουλου με θέμα το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα και η θεραπεία του. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
1: Καταρχήν να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε μαζί πάλι και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία του ατόμου και της οικογενείας, τον κύριο Αθανάσιο Νοφώτιστο, που με προσεκάλεσε και μου δίνει την ευκαιρία αυτής της χαράς και της επικοινωνίας. Το θέμα το οποίο ίσως θα είδατε σκέφτηκα να κουβεντιάσουμε είναι το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα και η θεραπεία του. Επισημαίνομαι δηλαδή ότι αυτό που παρουσιάζεται σε μερικούς ανθρώπους και παλιότερα και σήμερα, το να θέλουν από μόνοι τους να σώσουν τον κόσμο, να διορθώσουν τα κακά του κόσμου, όταν αυτό γίνεται χωρίς κάποια προετοιμασία και πιο συγκεκριμένα χωρίς κάποιος να τους καλέσει, γι' αυτό λέμε ότι είναι αυτόκλητοι, τότε πρόκειται για μια αρρώστια, για μια ασθένεια. Έτσι την προσδιορίζουν οι Άγιοι Πατέρες και η παράδοση της Εκκλησίας και χρειάζεται θεραπεία αυτό, είναι ένα πρόβλημα. Ακραία συμπτώματα αυτού του προβλήματος είναι τα περιστατικά αυτά που από το καλοκαίρι και μετά παρακολουθούμε με τη σύλληψη των τρομοκρατών. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε μια νέα ηλικία, βλέποντας ότι σίγουρα ο κόσμος και εμείς το βλέπουμε δεν είναι έτσι όπως τα θέλαμε, προσπάθησαν να τον διορθώσουν, αλλά με λάθος προϋποθέσεις, με λάθος τακτική, αυτόκλητη. Και γι' αυτό ακριβώς είδαμε ότι αντί να διορθώσουν τα κακό κείμενα, δημιούργησαν μεγαλύτερο χάος. Πρώτα στον εαυτό τους και μετά και στην κοινωνία. Γιατί σαν Εκκλησία βλέπουμε πρώτα την προσωπική τραγωδία του καθενός, το προσωπικό πρόβλημα. Τους βλέπουμε με κατανόηση και συμπάθεια ως αδελφούς μας πλανηθέντες, γιατί και αυτό μια καταστροφική λατρεία είναι, το να πιστέψει κανείς ότι ακολουθώντας κάποιο ιδεολογικό μοντέλο, κάποιες ιδεολογικές αρχές, θα θεραπεύσει τον κόσμο. Και αυτές οι συγκεκριμένες αρχές έλεγαν ότι η θεραπεία γίνεται μόνο δια της βίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ανάμεσά τους είναι και κάποιος ποιητής και κάποιος αγιογράφος, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πούμε με βιασύνη και με ευκολία ότι όλοι τους από την αρχή μέχρι το τέλος είναι τέρατα, άνθρωποι οι οποίοι κάπου δεν πήγαν καλά. Είναι ενδεικτικό αυτό που είπε η κόρη ενός από αυτούς, ότι ίσως να το διαβάσετε, να το ακούσατε, μιλούσε για τον πατέρα της που είναι στη φυλακή και λέει ότι ο πατέρας μου λέει άφηνε τη γιαγιά μου να με πηγαίνει στην εκκλησία και την άφηνε να με βάζει να νηστεύω. Φυσικά ο ίδιος ο πατέρας δεν ακολουθούσε τίποτα από την ζωή της εκκλησίας και δεν ήταν αρκετό απλώς να αφήνει τη γιαγιά να δώσει μια τέτοια καθοδήγηση στα παιδιά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο άτομο, ίσως θα θυμόσαστε ότι βαρύνεται αυτός ο άνθρωπος και με μια κατηγορία ληστείας, την οποία λέει έκανε για να βρει χρήματα να εκδώσει ένα βιβλίο, επαναστατικό βιβλίο. Προφανώς αυτό το επαναστατικό βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μας βοηθούσε να διορθώσουμε τα κακά του κόσμου, έτσι δεν είναι? Αλλά πώς είναι δυνατόν να θες να διορθώσεις κάτι κάνοντας ληστείες και με κίνδυνο πάλι να προχωρήσεις και σε φόνο? Και λέει αυτή η κοπέλα ότι όταν εγώ βρω επιτέλους λεφτά, λέει, θα το εκδώσω αυτό το καταραμένο βιβλίο για να κάνω το χατήρι του πατέρα μου. Πώς είναι δυνατόν ένα καταραμένο βιβλίο να διορθώνει τον κόσμο και να φωτίζει τον κόσμο? Να σας θυμίσω και μια παράλληλη περίπτωση επίσης γνωστή, την περίπτωση της ομάδας Bader Meinhof που ήταν στην Γερμανία τη δεκαετία του 70. Οι κόρες αυτής της τρομοκράτησας, της Meinhof, η οποία αυτοκτόνησε στη φυλακή ή την αυτοκτόνησαν, μίλησαν κάποτε. Είναι κοπέλες οι οποίες τώρα σπούδασαν και έχουν μια καλή καριέρα, μια είναι γιατρός και άλλη δημοσιογράφος. Και λέει, θυμόμαστε ακόμα εκείνα τις φωτογραφίες και τα πλακάτ που υπήρχαν παντού με τη φωτογραφία της μάνας μας και έγραφαν ότι είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του κράτους. Ακόμα πολλοί παθαίνουν σοκ όταν καταλαβαίνουν ότι είμαστε θυγατέρες της. Η μία μάλιστα, η Μπετίνα, χαρακτήρισε τη μάνα της επαναστάτρια με πολλά ερωτηματικά, με πολλά εισαγωγικά, και λέει ότι αν οι άνθρωποι την ήξεραν καλά θα διαπίστωναν πόσο αστή ήταν στη συμπεριφορά που είχε στην προσωπική της ζωή. Τα καλά πάρτι και τα ακριβά αυτοκίνητα τη γοήτευαν πάντα. Με άλλα λόγια, βλέπαν τα παιδιά μια αντίφαση, ένα διχασμό ανάμεσα σε αυτά που δήθεν τους δίδασκε και προσπαθούσε να εφαρμόσει στην κοινωνία και ανάμεσα και σε αυτά που ζούσε και που κατά βάθος επιθυμούσε. Το έπαιζε επαναστάτρια, αναρχική, αλλά τελικά ήταν ένα θύμα και αυτό του συστήματος που ήθελε να ζει όπως όλοι οι άλλοι και να περνάει καλά. Η δεύτερη κόρη, η Ρεγκίνα, είπε ανοιχτά ότι είναι εξαγριωμένη με τη μάνα της. Όλοι, λέει, έρχονται και μου λένε πόσο θαυμαστός ήταν η μητέρα σου, θαυμαστός άνθρωπος ήταν η μητέρα σου και πόσο πολλά έκανε για τους άλλους. Εγώ όμως θυμώνω με τη μάνα μου γιατί εμένα με παράτησε. Δεν μου έκανε κανένα καλό μπροστά σε εμάς και στις ιδέες της, στις αναρχικές ιδέες, προτίμησε τις δεύτερες και όχι εμάς. Να λοιπόν που αρχίζουμε και βγάζουμε άκρη το τι φταίει στο ότι κάποιοι άνθρωποι που ίσως να ξεκινάνε με κάποια ειλικρίνεια και καλές διαθέσεις κάπου στην πορεία παίρνουν στραβό δρόμο, γιατί απλούστατα δεν κάνουν σωστές ιεραρχήσεις, δηλαδή δεν βάζουν τα πράγματα σε σωστή σειρά. Πώς είναι δυνατόν να διορθώσεις τον κόσμο όταν δεν έχω φτιάξει το σπίτι μου πρώτα, όταν δεν ξέρω να κυβερνήσω σωστά τη μικρή κοινωνία, αυτό το μικρό σύνολο της οικογένειας, πώς θα μπορέσω να διορθώσω το χάος που υπάρχει στην κοινωνία έξω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο γνωστός επίσης σε εσάς Γαλλορουμάνος συγγραφέας Ιονέσκο, ο οποίος είναι άνθρωπος της δικής μας παραδόσεως, ορθόδοξος. Βαφτίστηκε, μεγάλωσε, πλανήθηκε σε πολλά βέβαια, πέρασε από ανατολικές φιλοσοφίες, από τις Ινδίες, από τον Μαρξισμό και από άλλα, και στο τέλος ξανακατέληξε μέσω του Αγίου Όρους να συνειδητοποιήσει ότι η παράδοσή του δεν ήταν τόσο φτηνή όσο την νόμιζε νεαρός, και εκοιμήθη συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός. Είναι ο γνωστός, θα λέγαμε, εισηγητής του θεάτρου του παραλόγου, ο Ιονέσκο, και με το γνωστό του έργο, το πρώτο έργο το οποίο έτσι ταρακούνησε τα νερά στο θέατρο, «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια». Λέει λοιπόν κάπου ο Ιονέσκο, «Δυσπιστώ σε αυτούς που θέλουν να σώσουν τον κόσμο», και δικαιολογεί αυτή τη δυσπιστία του. «Από αλλαγές σε αλλαγές, οι κοινωνίες έγιναν πιο φρικτές και από τη φρίκη, πιο μισητές από το μίσος. Αυτοί που θέλησαν να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη αποκατέστησαν μόνο την εκδίκηση και την τιμωρία. Αυτοί που επιθυμούσαν να βασιλεύσει η ελευθερία έκαναν να βασιλεύει η δικτατορία και ο τρόμος». Τα είδαμε αυτά στις γειτονικές μας χώρες. Και καταλήγει με μια ερώτηση ο Ιονέσκο. «Θέλουμε», λέει, «αλήθεια να φέρουμε το καλό, να διορθώσουμε τα πράγματα, ή μήπως κατά βάθος δεν ξέρουμε τι θέλουμε και μάλλον επιθυμούμε το κακό χωρίς να το ξέρουμε συνειδητά? Όλα είναι παράλογα. Οι βαθιές μας επιθυμίες είναι ανεξερεύνητες». Τα λόγια αυτά του φωτισμένου στοχαστή του Ιονέσκο μας καλούν σε μια αυτοεξέταση και μια αυτοκριτική, σε μια εμβάθυνση στα δικά μας χάλια, στη δική μας ταλαιπωρία, να ψάξουμε να δούμε τι θέλουμε τελικά, πόσο άρρωστοι είμαστε, πόσο έχει διαστραφεί ο ψυχικός μας κόσμος και πού θα αναζητήσουμε θεραπεία, σωστή θεραπεία. Τα ίδια περίπου λέει ένας επίσης, δεν ξέρω αν είναι συνηθώς ορθόδοξος, Βούλγαρος είναι στην καταγωγή, Μεγάλος ιστορικός, κριτικός και φιλόσοφος, ο Τσβετάν Τοντόροφ, είχε έρθει και μίλησε και στο Γαλλικό Ινστιτούτο πριν από λίγα χρόνια, ζει στη Γαλλία από χρόνια. Λέει ότι η άποψη ότι μπορούμε να εξαφανίσουμε την αδικία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από προσώπου γης και να εγκαταστήσουμε μια νέα παγκόσμια τάξη, αυτή λέει η άποψη τελικά συναντάει τις ολοκληρωτικές ουτοπίες. Η υπεραισιοδοξία ότι όλα θα διορθωθούν και μάλιστα δια της βίας μας οδήγησε στις ολοκληρωτικές ουτοπίες, στους ψεύτικους παραδείσους τους οποίους δοκίμασε και ο ίδιος στη χώρα του. Τελικά λέει κατάλαβα ότι το κακό δεν είναι απλώς ένα ατυχές συμβάν της ιστορίας της ανθρωπότητας, αλλά είναι συνδεδεμένο με την ανθρώπινη φύση και για να το εξαλείψουμε θα πρέπει να αλλάξουμε το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Το πρόβλημα λέει να αλλάξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Με τη βία και με τάξη και με βόμβες δεν θα διορθωθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι ο καθένας προσωπικά να αλλάξει. Εδώ μιλάει για μια μεταλλαγή, για μια διόρθωση, για μια καινούρια γέννηση και φυσικά μας οδηγεί σε αυτό που μέσα στην Εκκλησία ονομάζεται εν Χριστώ γέννηση, αναγέννηση, μετάνοια. Πώς αλλάζει το ανθρώπινο είδος, πώς θεραπεύεται? Να αναφέρω και ένα ακόμη παράδειγμα, είναι από νέα παιδιά αυτή η δήλωση και έχει ιδιαίτερη σημασία. Και παιδιά τα οποία προφανώς δεν έχουν ακόμα τόσο συνειδητή σχέση με την Εκκλησία. Όταν τον Αύγουστο του 88 τα ψευτοπαλικαράκια, ας τα πούμε, του ΕΛΑ, του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα, έβαλαν βόμβα σε κάποια δισκοτέκ, γιατί εκεί γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, τότε ήταν στην αρχή το πρόβλημα, σήμερα θα έπρεπε να ανατινάξουν όλη την Αθήνα στον αέρα. Τα παιδιά της Ιθάκης απάντησαν. Η Ιθάκη, ξέρετε, είναι αυτή η κοινότητα που είναι για τη θεραπεία των ναρκωμανών. Παιδιά λοιπόν που είχαν περάσει από αυτό το λούκι και προσπαθούσαν να βρουν τον εαυτό τους και να θεραπευθούν, έκαναν μια απάντηση στον ΕΛΑ, γιατί στην προκήρυξη που δημοσίευσε αυτός αναφερόταν και στην Ιθάκη. Και είπαν τα εξής, πολύ ορθόδοξα. Εμείς που ζήσαμε από κοντά τη ζωή στην πιάτσα, ξέρουμε ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν λύνεται με μερικές εκρήξεις βομβών. Ίσως ο θόρυβος της βόμβας ξυπνήσει κάποιους, θα σηκωθούν, θα πάρουν ένα ηρεμιστικό και μετά θα αλλάξουν πλευρό. Ο αγώνας για την αλλαγή είναι πρώτα-πρώτα προσωπικός, δύσκολος και επίπονος. Πρέπει με την καθημερινή μας πράξη να πάμε αντίθετα στο ρεύμα. Πρέπει να πάψουμε να βολευόμαστε στη δικαιολογία «σιγά μωρέ, ο μόνος είμαι εγώ». Η ευθύνη είναι όλων μας, αλλά πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε το δικό μας κομμάτι. Εχθρός μας λοιπόν είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Η αλλαγή ξεκινάει από τον εαυτό μας. Αλλιώς δεν αλλάζει η κοινωνία. Θα έλεγε κανείς ότι διαβάζει κάποιο πατερικό κείμενο, έτσι δεν είναι? Ακούγοντας τα λόγια αυτών των πρώην ναρκωμανών, ας ευχηθούμε να είναι πρώην. Τώρα έχουμε και το θέμα του πολέμου. Βλέπετε ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη διαδήλωση αντιπολεμική. Λες και αν φωνάξουμε 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τα μυαλά κάποιου πλανητάρχη. Και για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ένας επίσης συνειδητός χριστιανός, ο τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου, λέει κάπου ότι ο πόλεμος δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Είναι το κτίνος της εγωπάθειας, της αναισθησίας, της απληστίας, της μυσαλλοδοξίας που έχουμε μέσα μας. Και καλό θα ήταν πριν αυτοθαυμαστούμε για τα αντιπολεμικά μας αισθήματα να ψάξουμε πόσο έχουμε σκοτώσει το δικό μας κτίνος. Γιατί εμείς μπορεί να μην είμαστε ικανοί να βομβαρδίσουμε μια άλλη χώρα, αλλά μπορούμε να καταστρέψουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας με τη συμπεριφορά μας, με την κακία μας. Μια πολύ επίσης ορθόδοξη διαπίστωση από τον γνωστό τραγουδοποιό που λέει ότι μη βιαζόμαστε να κατέβουμε στο δρόμο να κάνουμε τους διαδηλωτές κατά του πολέμου, έχουμε κάποιο άλλο πόλεμο να κάνουμε πριν. Ας έρθουμε σε μια ξεκάθαρα εκκλησιαστική γλώσσα, στη γλώσσα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος λέει σε έναν από τους θεολογικούς του λόγους, πρώτα λέει πρέπει να καθαριστούμε και μετά να καθαρίσουμε άλλους. Πρώτον καθαρθήνε δι και ήτα καθάρε. Πρώτα σοφιστήνε, εμείς πρώτα να γίνουμε σοφότεροι και μετά να πάμε να σοφίσουμε άλλους. Πρώτα εμείς γενέστε φως, να γίνουμε φως και μετά να φωτίσουμε τους άλλους. Πρώτα εμείς να εγγύσουμε τον Θεό και μετά προσαγαγήν άλλους, μετά να προσπαθήσουμε να φέρουμε κι άλλους κοντά στο Θεό. Πρώτα εμείς να αγιαστούμε και μετά να πάμε να αγιάσουμε τους άλλους. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και μας δείχνει ότι αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός και αυτός ο εξαγιασμός δεν είναι αυτόνομες τεχνικές εξανθρωπισμού του ανθρώπου, δηλαδή κάτι που το κάνει ο άνθρωπος από μόνος του ψάχνει και βρίσκει έναν τρόπο πώς να καθαριστεί και αν το καταλάβει ότι πρέπει να καθαριστεί, πώς να θεραπευτεί και πώς να φωτιστεί. Δεν μιλάμε για μεθόδους αυτοθεραπείας. Δεν μπορώ μόνος μου ούτε να θεραπεύσω ούτε να σώσω τον εαυτό μου, πολύ περισσότερο τον κόσμο. Άλλος με θεραπεύει, άλλος με καθαρίζει, άλλος με φωτίζει, άλλος με αγιάζει, άλλος με σώζει. Έξω από μένα, όσα χαρίσματα και να έχει ο εαυτός μου και όσο κρυμμένες δυνατότητες να έχω, όπως επισημαίνουν οι διάφορες καταστροφικές λατρείες για να ψαρέψουν θύματα, η ουσία είναι ότι και εγώ θα παλέψω, αλλά κάποιος άλλος θα μου απλώσει τα φτερά, θα μου δώσει τη δύναμη, θα με βοηθήσει να σταθώ στα πόδια μου και σε αυτόν πρέπει να καταφύγω. Εδώ βρίσκεται η ρίζα της αρρώστιας αυτής που είπαμε, του συνδρόμου, του αυτόκλητου σωτήρα. Αυτόκλητος σωτήρας γίνεται κάθε άνθρωπος που έχει πιστέψει υπερβολικά στον εαυτό του και νομίζει ότι ο ίδιος έλυσε το δικό του πρόβλημα και θα λύσει και τα προβλήματα των άλλων. Που λέει ότι εγώ μόνος μου θα διορθώσω και τον εαυτό μου και τον κόσμο. Μόνο εγώ ξέρω πώς θα σώσω τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να μου δείξει κανείς. Έχω πείρα, έφαγα τα μούτρα μου εδώ και εκεί και κατάλαβα ότι με αυτόν τον τρόπο θα διορθώσω τον κόσμο. Δεν είναι κακό, αδελφοί μου, να έχει κάποιος αγωνία για την πορεία του κόσμου. Όχι απλώς δεν είναι κακό, αλλά είναι και χρέος, είναι εντολή του Θεού να ενδιαφερθούμε για την αλλαγή της κοινωνίας και για τη θεραπεία της κοινωνίας και για την κατάσταση που βρίσκονται οι αδελφοί μας. Το θέμα είναι με τι μούτρα ξεκινάω να σώσω τον κόσμο. Κοιτάχτηκα πριν στον καθρέφτη, πριν κατέβω στον δρόμο για να το παίξω σωτήρας? Και αν κοιτάχτηκα, σε τι είδους καθρέφτη κοιτάχτηκα? Επομένως το όλο πρόβλημα είναι πρόβλημα καθρέφτη. Αφενός τι καθρέφτη έχω και κοιτάζομαι, και αφετέρου πρόβλημα ματιών που κοιτάζουν τον καθρέφτη. Βλέπουν καθαρά τα μάτια μου στον καθρέφτη, αυτόν τον καθρέφτη που διάλεξα? Ο άλλος διάλεξε, ξέρω εγώ, τον τάδε ή τον τάδε, τον αναρχικό, τον Μπακούνιν, ποιον άλλον. Ο άλλος διάλεξε κάποιον άλλον. Εγώ ποιον διαλέγω? Και αυτόν που τον διαλέγω σαν καθρέφτη της ζωής μου και του χαρακτήρα μου, τον βλέπω καθαρά? Έχω μάτια καθαρά να τον κοιτάξω?
2: Αν έχω
1: και μάτια. Γιορτάσαμε τον Άγιο Αθανάσιο και σε λίγο θα γιορτάσουμε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, όπως είπαμε, και οι δύο αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, λίγο διαφορετικό πρόβλημα. Ο μεν Αθανάσιος τους Αριανούς, ο δε Γρηγόριος τους Ευνομιανούς. Αλλά είχαν και τα δύο προβλήματα των αιρέσεων αυτών, είχαν την ίδια ρίζα. Ποια ήταν η ρίζα τους? Η ρίζα ήταν η εξής. Και ο Άριος και ο Ευνόμιος, ο μεν αμφισβητούσε τη θεότητα του Υιού, ο άλλος την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, εδίδασκαν ότι ο νους του ανθρώπου είναι κάτι πολύ θείο. Προέρχεται από το Θεό, είναι ένα θεϊκό δημιούργημα πολύ υψηλό. Αλλά πίστευαν ότι είναι και μένει πάντοτε καθαρός. και μένει πάντοτε ανεπηρέαστος από τα πάθη, όσο και αν αυτά τα πάθη είναι εσχρά στα οποία υπόκειται ο άνθρωπος. Όσο και αν έχει υποδουλωθεί ο άνθρωπος στα πάθη, θεωρούσαν αυτοί οι ταλαιπώροι ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πεντακάθαρο, αφού είναι θείο δημιούργημα, δεν μπορεί να βρωμήσει, και άρα πρέπει να στηριζόμαστε σε αυτό και μόνο, όπως είναι. Φυσικά αυτή η άποψη οδηγεί σε ένα άκρατο ορθολογισμό. Αυτό ήταν ένα γενικότερο πρόβλημα όλων των αιρετικών, όχι μόνο του Αρίου και του Ευνομίου. Αφού ο νους είναι καθαρός και έξω από το μολυσμό των παθών, κρίνει πάντοτε σωστά και καθαρά. Με ποιο δικαίωμα άλλος θα μου υποδείξει, αφού το μυαλό μου ξέρει και βλέπει. Τα μάτια μου είμαι σίγουρος ότι βλέπουν καθαρά. Έστω και αν η ζωή μου είναι χάλια. Και με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να βρίσκει πάντοτε την αλήθεια ο νους. Θα πρέπει να ερευνά τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος υποδουλωμένος στα πάθη μπορεί να κάνει υψηλή θεολογία. Τελικό συμπέρασμα αυτής της φιλοσοφικής τοποθέτησης των Αριανών και των Ευνομιανών ήταν ότι ο νους του ανθρώπου είναι υπέρτατο κριτήριο των πάντων, ακόμα και της σοφίας του Θεού. Ακόμα και το Θεό τον βάζω στο δικό μου, στην δική μου προκρούστια κλίνη, και κόβω και ράβω όπως θέλω εγώ. Όπως έγραφε κάποιος παλιότερα δυστυχώς καθηγητής της θεολογικής, ότι μερικά από αυτά λένε οι Άγιοι προσκρούουν εις την ημετέραν λογικήν, και δεν μπορούμε να τα δεχθούμε, αφού προσκρούουν εις την ημετέραν λογικήν. Εννοείται πως ένας τέτοιος νους δεν έχει ανάγκη ούτε καθάρσεως, ούτε χάριτος, ούτε φωτισμού, ούτε αγιασμού, ούτε θεώσεως. Είναι μια χαρά. Χρειάζεται άρα για να υπομνήσουμε μετά από αυτά που είπαμε ότι αυτή η φιλοσοφία των Αριανών και των Ευνομιανών, που ήταν το καρκίνωμα, ο καρκίνος που αντιμετώπισαν ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Γρηγόριος, κυριαρχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ακράτος εύκολα ο κόσμος δέχεται δασκάλους, ανθρώπους οι οποίοι υπόκεινται σε εσχρότατα πάθη και βρίσκονται σε μεγάλη ταλαιπωρία ηθική, αρκεί να μιλάνε ωραία και να τα λένε όμορφα. Εκστασιάζεται ο κόσμος από τις συλλήψεις του νου τόσο, ώστε να αδυνατεί να τις κριτικάρει. Και αυτή η στάση του νου των άλλων γίνεται τελικά δουλική. Τα λογικά, νοϊκά, λογοπαίγνια σοφίσματα του κάθε φιλοσοφούντος που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο μυαλό του και οι παντός είδους καινούργιες συλλήψεις έχουν τόσο μεγάλη πέραση και εκείνοι που τις διατυπώνουν θεωρούνται μεγάλοι, έστω και αν είναι ο Σάρτρ ή ο Παζολίνι. Ο Άγιος Αθανάσιος έχει γράψει ανάμεσα στα άλλα μια θαυμάσια επιστολή σε έναν ηγούμενο, τον Αμούν, τον Μονάζοντα, και εκεί δίνει μια απάντηση σε όλα αυτά που λέμε τώρα. Συμβουλεύει αυτόν τον γέροντα και του λέει τα εξής. Μέσα σε δύο γραμμές του λέει τα πάντα. Υποστήριζε, Πάτερ, αυτούς που έρχονται σε σένα, λέει, να τους υποστηρίζεις. Εκ των αποστολικών παρακαλών, να τους παρηγορείς, λέει, με τα αποστολικά λόγια, εκ των ευαγγελικών ψυχαγωγών, να θεραπεύεις την ψυχή τους και να την οδηγείς σε σωστό δρόμο μέσα από τα λόγια του Ευαγγελίου, και εκ των ψαλμών συμβουλεύων και να τους συμβουλεύεις με τα λόγια του ψαλμού. Προφανώς αυτά τα λόγια ήταν ο θησαυρός της καρδιάς αυτού του γέροντα. Πρώτα του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος μας έκανε τόσες θαυμάσιες ερμηνείες, ιδιαίτερα στους ψαλμούς, και έπειτα του γέροντα Αμούν. Και να τους λες, λέει, να τους θυμίζεις αυτό που λέει ο Δαβίδ σε κάποιο ψαλμό του. «Ζήσον με, Κύριε, κατά το λόγιόν σου. Δώσ' μου ζωή, στήριξέ με στη ζωή. Όχι κατά το δικό μου μυαλό, αλλά κατά το λόγιόν σου». Και ποιο είναι αυτό το λόγιον, λέει. Λόγιον δε αυτού, ποιο είναι, κατά τον Άγιο Αθανάσιο. «Το εκαθαράς καρδίας λατρεύειν αυτό». Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να τον λατρεύομαι με καθαρή καρδιά. Αυτή είναι η απάντηση σε όλα όσα είπαμε προηγουμένως. Το να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχω ανάγκη στηρίγματος από αυτόν ο οποίος είναι δημιουργός και σωτήρας του κόσμου και ότι πρέπει να αγωνιστώ να καθαρίσω την καρδιά μου, γιατί η ομορφότερη εκπλήρωση του είναι μου, της προσωπικότητάς μου, το ανώτατο σκαλοπάτι που μπορώ να φτάσω ως άνθρωπος, είναι να λατρεύω καθαρά το Θεό. Γι' αυτό με έπλασε ο Θεός. Έχω καταλάβει γιατί ήρθα στον κόσμο και ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και θυμίζει ο Άγιος Αθανάσιος και τον επίσης γνωστό στίχο από τους ψαλμούς, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, ή να μη ρυπόδεις λογισμή με ταράζωση, και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, στήριξέ με πνεύμα το Άγιο σου πνεύμα, το οποίο θα με κάνει να είμαι όντως αυτός που με έπλασες ηγεμόνας της κτίσεως, καθυπακοήν σε σένα, όχι ηγεμόνας από δική μου απόφαση, αλλά από υπακοή στο δικό σου θέλημα». Βλέπουμε λοιπόν πως οι Άγιοι ξεθολώνουν τα πράγματα και πως πρώτα από τη δική τους εμπειρία, γιατί για να τα λέει αυτά ο Άγιος Αθανάσιος, ο ίδιος τα ζούσε και ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο στήριζε τα πνευματικά του παιδιά και το λαό του Θεού που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, πως αυτός ο τρόπος ζωής και έπειτα διδασκαλίας, πρώτα ζωής και έπειτα διδασκαλίας, είναι ο μόνος τρόπος να βγάλει τον άνθρωπο από αυτή τη σύγχυση, ότι μπορεί ο καθένας χωρίς προϋποθέσεις, όπως του καπνίσει, όπως το καταλαβαίνει, να ξεκινήσει να σώσει τον κόσμο. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι μεγάλος ευεργέτης όλης της Εκκλησίας, όπως όλοι οι πατέρες. Ιδιαίτερα όμως ο Άγιος Αθανάσιος, γιατί εστήριξε στήλος γέγονας Ορθοδοξίας, εστήριξε την Εκκλησία στα πρώτα χρόνια της ζωής της και όταν αντιμετώπισε αυτή την καθαρά δαιμονική αίρεση του Αρίου που είδαμε τη ρίζα είχε, τον αιωσφορικό εγωισμό του ανθρώπου και την απόλυτη εμπιστοσύνη στο μυαλό του. Μας είναι μεγάλος ευεργέτης και για το ότι μας ξεκαθάρισε ποιος είναι ο Θεός που πιστεύουμε, ποιος είναι ο Χριστός, ότι δεν μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει τον Χριστό όπως ο ίδιος φαντάζεται. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να γνωρίσεις τον Χριστό. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο τραγικό σημείο να έχουμε 15.000 είδη χριστιανισμού και όλοι να μιλάνε ονόματι του Χριστού και να εξηγούν το Ευαγγέλιο και να θεωρούν ότι αυτοί είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές του Ευαγγελίου και φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί οι Χριστοί σωστοί. Ένας είναι ο Χριστός. Και αυτόν τον ένα Χριστό για να τον γνωρίσουμε χρειάζεται αυτή η κάθαρση για την οποία μας μίλησε ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και σας συμβουλεύω να καθίσετε να διαβάσετε τους 5 θεολογικούς του λόγους που μιλάνε ακριβώς για τον τρόπο, τη μέθοδο θεραπείας, καθάρσεως του νου του ανθρώπου που ο νους είναι το οπτικό μέρος της ψυχής, τα μάτια που βλέπει ο άνθρωπος στο Θεό. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν μας ξεκαθάρισε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, δεν είναι κτίσμα, δεν είναι άνθρωπος μόνο, είναι και Υιός του Θεού και ενώθηκαν ασυγχύτως στο πρόσωπό του η Θεία και η ανθρώπινη φύση και μία από τις σωτηριώδεις συνέπειες αυτής της ενώσεως είναι ότι ο Χριστός σώζει και το σώμα του ανθρώπου και γι' αυτό λέει ευλόγως ο σωτήρ ενεδύθη το σώμα για να συμπλεχθεί το σώμα με την ζωή που ήταν ο Θεός και να μην εγκαταληφθεί πλέον ως θνητό εις τον θάνατον. Το πρόβλημά μας το τελικό είναι ο θάνατος. Ποιος απαντάει σε αυτό το πρόβλημα, ποιος δίνει λύση. Γι' αυτό ο Χριστός ως Υιός του Θεού δεν έδωσε απλώς εντολές. Δεν πάτησε κάποια κουμπιά για τη σωτηρία μας. Κατέβηκε ο ίδιος και προσέλαβε ανθρώπινο σώμα. Έγινε άνθρωπος. Και αυτό το σώμα το ανέστησε και μας δίνει τη δυνατότητα να μένει αθάνατο για πάντα, ενδεδειμένο την αθανασία. Διότι αφού ενεδύθη, λέει, την φθορά εξαιτίας των αμαρτιών μας, δεν θα ανεσταίνεται αυτό το σώμα, εάν δεν ενεδύεται την ζωή, τη ζωή του Χριστού. Και σε ένα άλλο σημείο, στο λόγο περί ενανθρωπίσεως, επίσης ένας θαυμάσιος λόγος του Αγίου Αθανασίου, λέει ο Άγιος Αθανάσιος ότι η καρπή αυτή της ενσαρκώσεως του Χριστού, το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και προσέλαβε το ανθρώπινο σώμα, είναι καρπή χωρίς ημερομηνία λήξεως. Ο Κύριος, λέει, ενδιαφέρεται για την Ανάσταση του σώματος την οποία επρόκειτο να κάνει γιατί αυτό είναι το τρόπαιο κατά του θανάτου, να δείξει δηλαδή σε όλους την Ανάσταση και για να διαπιστώσουν όλοι την εξάλληψη της φθοράς που έκανε και την αφθαρσία των σωμάτων που θα ακολουθήσει μετά τη Δευτέρα του Παρουσία. Και ετήρησε άφθαρτο το σώμα του για να είναι σε όλους ενέχειρο και γνώρισμα της Αναστάσεως που θα συμβεί σε όλους. Γι' αυτό η ημέρα του Κυρίου, η Κυριακή, είναι η ημέρα της Αναστάσεως. Είναι η μέρα που εμείς οι άνθρωποι πάμε στην Εκκλησία για να σώσουμε όχι μόνο την ψυχή μας, αλλά και το σώμα μας. Ίσως να έχετε ακούσει έναν μεγάλο συγγραφέα, ο οποίος είναι Μεξικανός, είχε πάρει κάποτε και το βραβείο Νόμπελ, νομίζω το 92-93, Οκτάβιο Πας. Αυτός ο Οκτάβιο Πας δήλωνε άθεος. Και η τραγική ηρωνία ήταν ότι τώρα τελευταία το σπίτι του στο Μεξικό έχει γίνει καθολικό μοναστήρι. Το πήραν και το έχουν κάνει μοναστήρι. Αυτός λοιπόν κάποτε μίλησε σε έναν Έλληνα δικό μας δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρώτησε ποια νομίζετε από τα επιτεύγματα του σημερινού πολιτισμού ότι βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο. Και αν αυτά στα οποία έχει φτάσει ο άνθρωπος δεν τον βοηθάνε τόσο, τι άλλο νομίζετε ότι πρέπει να εφευρεθεί για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ζήσει μια ανθρώπινη ζωή? Γιατί βλέπουμε τη ζωή που ζει σήμερα ο κόσμος δεν είναι ανθρώπινη, δεν είναι ανθρώπινη ζωή που ζούμε. Και ο Οκτάβιο Πας απάντησε, δεν νομίζω ότι κάποια άλλη τεχνολογική εφεύρεση θα λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου. Εκείνο που χρειάζεται είναι να ξαναεφεύρουμε τον άνθρωπο. Αυτό που έλεγε και ο Βούλγαρος και ο άλλος ο Ιονέσκο. Να ξαναφτιάξουμε τον άνθρωπο, λέει. Μπορεί κάποιος να μας ξαναφτιάξει τον άνθρωπο εξ αρχής? Ο άνθρωπος έχει σαπίσει, έχει αχριωθεί μέχρι τα μύχια του και χρειάζεται κάποιος να έχει τη δύναμη και το κουράγιο να τον ξαναφτιάξει. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει το δρόμο της ξαναδημιουργίας του ανθρώπου αυτός ο ταλέπορος ο λογοτέχνης. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι οι αυτόκλητοι σωτήρες δεν οδηγούν πουθενά. Μόνο οι ετερόκλητοι σωτήρες, αυτοί που εκλήθησαν από τον καλέσαντα όλους εμάς να γίνουμε Άγιοι, μόνο αυτοί ξέρουν που πάνε και ξέρουν που μας πάνε. Αυτοί είναι καλεσμένοι από τον Χριστό, τον μόνο που μπορεί να καλέσει τους ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί τους σε αυτό το ύψιστο έργο για τη σωτηρία του κόσμου. Πρώτα στη δική του μετάνοια οδηγεί ο Χριστός, στη δική μας μετάνοια οδηγεί ο Χριστός και θεραπεία, και μετά μας καλεί να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε και τους άλλους. Να επισημάνουμε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο Χριστός σώζοντάς μας δεν μας δίνει κάτι άπιαστο, κάτι αφηρημένο. Μας φέρνει σε ένα συγκεκριμένο παντοχείο, σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε ένα σπίτι, σε ένα ζεστό σπίτι που είναι το σώμα του, είναι η Εκκλησία. Και αυτό το σπίτι το ξέρουμε ότι δεν είναι ουτοπία. Δεν είναι κάτι ανύπαρκτο. Είναι κάτι ιστορικά υπαρκτό. Και δεύτερον, αυτό το σπίτι δεν το έκτισε ο Χριστός με κοινοτικά προγράμματα, θα λέγαμε σήμερα, το έκτισε με το αίμα του. Το πλήρωσε με το αίμα του. Οι αυτόκλητοι σωτήρες είδαμε ότι μας οδηγούν σε ουτοπίες. Βγήκε πριν από λίγο καιρό ένα βιβλίο στην Αγγλία, το οποίο λέγεται «Το βιβλίο, το λεξικό των ουτοπιών». Το έχει γράψει ένας καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας στην Οξφόρδη, ο Τζον Κάρι. Εκεί μέσα λοιπόν έχει κατάλογο όλες τις ουτοπίες που μας οδήγησαν οι αυτόκλητοι σωτήρες. Πρώτα μιλάει φυσικά για τις κομμουνιστικές ουτοπίες, αρχίζοντας από τη δημοκρατία του Πλάτωνα, προχωρώντας στην ουτοπία του Τόμας Μόρ και μετά στις γνωστές κομμουνιστικές ουτοπίες των γειτονικών χωρών. Και θυμίζει ότι ακόμα και ο Λένιν είχε επισημάνει ότι το εγγενές μειονέκτημα τέτοιου είδους ουτοπιών είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τον εγωισμό του. Λέει, όσο και αν πετύχει η Επανάσταση, έλεγε ο Λένιν, και όσο και αν φτάσουμε σε μια φανταστική αταξική κοινωνία, τελικά δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα αν δεν μάθουμε να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Δηλαδή ουσιαστικά ξαναγυρίζει αυτό που λέει ο Χριστός. Μπορεί με τη βία να καταφέρεις και με τα τάγκς να καταφέρεις να επιβάλλεις μια αταξική κοινωνία που τελικά δεν θα είναι αταξική, γιατί όπως κάπου αλλού λέει ο Λένιν, η ταξική πάλι θα μεταφερθεί μέσα στο κόμμα μετά. Αλλά το θέμα είναι πώς θα αλλάξει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά και θα ξεπεράσει τον εγωισμό του. Μετά έχουμε τις ουτοπίες. Πριν πάω σε άλλες ουτοπίες, να σας θυμίσω ότι, μιας και μιλάμε για υπαρκτούς σοσιαλισμούς, ότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε υπαρκτό σοσιαλισμό εδώ και 2.000 χρόνια. Είναι το Ορθόδοξο Κοινόβιο, το οποίο είναι ένα ιστορικό παράδειγμα υπαρκτού σοσιαλισμού, όχι ανύπαρκτου. Άλλη ουτοπία είναι η οικολογική ουτοπία, όπου εκεί πιστεύουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της μόλυνσης του πλανήτη κάνοντας κάποιες απλώς διαμαρτυρίες και ότι κάνοντας κάποια συνέδρια από εδώ και από εκεί, χωρίς να εντοπίσουμε το πρόβλημα στο συγκεκριμένο άνθρωπο, στην πλεονεξία και στην αρρώστια του ανθρώπου, την προσωπική. Μια άλλη ουτοπία είναι η τεχνοτοπία, ότι όλα θα λυθούν με τις τεχνολογικές πρόοδους και με τις νέες εφευρέσεις. Και τέλος έχουμε και την σημερινή τραγική ουτοπία της ευγονικής. Ότι η ευγονική θα φτιάξει ανθρώπους, θα κλωνοποιήσει ανθρώπους, θα φτιάξει ανθρώπους όπως εμείς τους θέλουμε. Και κάποιος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ο κύριος Λι Σίλβερ, έκανε μια δήλωση και λέει ότι περιμένετε λίγο, το 2350, ευτυχώς δεν θα ζούμε τότε, οι πλούσιοι γονείς θα μπορούν να αποκτούν παιδιά ανθεκτικά στις περισσότερες αρρώστιες. Και θα είναι παιδιά όπως τα θέλουν οι γονείς, θα τα παραγγέλνουν τα παιδιά τους. Κανείς να μην ζήσει αυτή την δαιμονική ουτοπία που υπόσχεται αυτός ο κύριος. Κάνω μια παρένθεση για να σας πω ότι αυτό που είπα προηγουμένως για το Ορθόδοξο Κοινόβιο, ότι δεν είναι ουτοπία εδώ και 2.000 χρόνια, και ότι είναι μια ξεκάθαρη εφαρμογή μιας αταξικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που αγωνίζεται και βοηθάει τον καθένα να ξεπεράσει τον εαυτό του. Με αφορμή αυτή την αναφορά να σας πω ότι όταν πριν λίγα χρόνια έγινε ένας διαγωνισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους μαθητές των Λυκείων να γράψουν έκθεση «Η Ευρώπη που θέλω να ζήσω αύριο». Και εξέτασαν 450 παιδιά από όλη την Ευρώπη. Το πρώτο βραβείο, ξέρετε ποιος το πήρε? Το πήρε μια Ισπανίδα, η Μαρία Φονγκουμπέρτα, 17 ετών. Και γιατί πήρε το πρώτο βραβείο? Γιατί κρίθηκε η εργασία της πολύ πρωτότυπη. Τι είχε γράψει μέσα στην έκθεσή της? Μιλούσε μόνο για τον Άγιο Βενέδικτο, τον οποίον ονόμαζε πολιούχο της Ευρώπης. Ξέρετε ποιος είναι ο Άγιος Βενέδικτος? Είναι ο εισηγητής του βασιλιανού μοναχισμού στην Ευρώπη. Αυτός που έφερε το μοναστικό μοντέλο του Μεγάλου Βασιλείου στην Ευρώπη. Αυτός που εγκαθίδρυσε το μοναχισμό στην Ευρώπη. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι άνθρωποι αυτοί έκριναν ότι η έκθεση αυτής της μαθήτριας αξίζει να πάρει το πρώτο βραβείο. Θα λέγε κανείς, μα και τι έγινε που ο Άγιος Βενέδικτος έφερε το μοναχισμό στην Ευρώπη? Και όμως ξέρουν αυτοί από ιδίαν πήραν τι σημαίνει ότι ο Άγιος Βενέδικτος έφερε το μοναχισμό στην Ευρώπη, και ότι αν υπάρχει Ευρώπη σήμερα, υπάρχει από αυτό το λόγο. Ο πολιτισμός της Ευρώπης εκεί στηρίζεται. Δεν βρέθηκε κάποιος Έλληνας να μιλήσει για τον Άγιο Βασίλειο. Η Ισπανίδα μας έβαλε τα γυαλιά. Αλλά κοίτα, οι Έλληνες που να το ξέρουν, τον Άγιο Βασίλειο τον διδάχτηκαν στο σχολείο. Πού να γράψει για τον Άγιο Βασίλειο? Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν είναι απλώς ένα κτίριο για λατρεία. Είναι σώμα του Χριστού. Και παρόλα τα ανθρώπινα λάθη ποιμένων και επιμενωμένων, παραμένει σώμα του Χριστού. Βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα, εμείς όχι τόσο, εσείς που βλέπετε τηλεόραση, από την παρουσίαση και διόγκωση φυσικά κάποιων σκανδάλων μέσα στην Εκκλησία, κλήρικων και λαϊκών. Η Εκκλησία παραμένει σώμα του Χριστού, κατάστηκτον της μόλοψη αλλά και πανστενουργών, όπως λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Το σώμα του Χριστού τη Μεγάλη Παρασκευή είναι γεμάτο από μόλοπες, αλλά αυτό το σώμα, το γεμάτο πληγές από τα δικά μας λάθη, είναι πανστενουργών, δίνει ζωή στον κόσμο και θα συνεχίσει να δίνει ζωή στον κόσμο όσο και αν εμείς το πληγώνουμε αυτό το σώμα. Όπως το σώμα του Εσταυρωμένου παρέμεινε σώμα του Χριστού, έτσι και η Εκκλησία παραμένει σώμα του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία Ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος. Δεν σώζει, όπως είπαμε, μόνο την ψυχή του, σώζει και το σώμα του. Και κάτι τελευταίο. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ένα κοινοφελές ή φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σήμερα εντυπωσιαζόμαστε όταν ακούμε ότι ο τάδε και ο τάδε κάνουν αυτό το έργο. Είναι αξιέπαινο και είναι μεγάλη δόξα για την Εκκλησία αυτό. Αλλά είναι λάθος να έχουμε απέτηση από την Εκκλησία να είναι κυρίως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αυτό είναι ξεπεσμός της Εκκλησίας. Δεν είναι δόξα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πάνω απ' όλα είναι χώρος όπου θεραπεύομαι και μπορώ να καθαριστώ για να λατρεύω το Θεό με καθαρή καρδιά. Όλα τα άλλα είναι μετά. Αυτό είναι το πρώτο που είναι η Εκκλησία. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, ίσως τα έχετε διαβάσει επιστολές του, λέει ότι αν σήμερα ο Μέγας Βασίλειος ζούσε στην εποχή μας, δεν θα έφτιαχνε τη βασιλιάδα. Θα αφιέρωνε το δυναμισμό του σε κάτι άλλο και θα μας έλεγε να κάνουμε περισσότερο προσευχή και όχι ιδρύματα. Γιατί αλλού είναι το πρόβλημα του κόσμου, ιδιαίτερα σήμερα. Τότε ο κόσμος ήταν σε μια εξαθλίωση και ίσως να έχει τέτοιες ανάγκες. Και σήμερα υπάρχει εξαθλίωση, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα. Θα έχετε ακούσει για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ήταν επίσκοπος Αλεξανδρίας. Ήταν πρώην έγκαμος και μετά έγινε δεσπότης και πατριάρχης. Ο Άγιος Ιωάννης ονομάστηκε Ελεήμων γιατί ήταν και αυτός ένας από τους ποιμένες εκκλησίες που έκανε τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Ενδεικτικά μόνο σας λέω ότι στο συγκρότημα που είχε φτιάξει στην Αλεξάνδρεια, το φιλανθρωπικό συγκρότημα κτηρίων που είχε φτιάξει στην Αλεξάνδρεια περιελάμβανε 4 μεευτήρια. Σκεφτείτε τι άλλα ιδρύματα είχε εκεί. Ήταν μόνο 4 κλινικές για τις άπορες μητέρες. Όταν έγινε η εισβολή των Περσών στους Αγίους Τόπους, ήρθε ένα τεράστιο κύμα μεταναστών, όπως καλή ώρα σήμερα, από τα Ιεροσόλυμα στην Αλεξάνδρεια. Είχαν ακούσει για τον Άγιο Ιωάννη ότι είναι ελεήμων και πήγανε στην Αλεξάνδρεια για να φάνε ψωμί. Ο Άγιος Ιωάννης επιστράτευσε το στόλο του. Μη σας παραξενεύει, ο απένταρος πατριάρχης Άγιος Ιωάννης Ελεήμων είχε δικό του στόλο, ήταν εφοπλιστής. Όχι προσωπικό του στόλο, της εκκλησίας στόλο. Δεν είναι κακό να έχει εκκλησία στόλο, πρέπει να έχει εκκλησία και στόλο δικό της. Και έστειλε το στόλο του για να πάει να φέρει στάρι για να θρέψει τους μετανάστες. Πήγαν, φέραν το στάρι στον δρόμο που γύριζαν, έπιασε θαλασσοταραχή και για να γλιτώσουν τα καράβια, τέλος πάντων και οι ναύτες, πέταξαν το στάρι στη θάλασσα. Οι καπετάνοι βρέθηκαν σε απελπισία και φοβήθηκαν ότι ο Πατριάρχης θα τους συλλάβει και θα τους τιμωρήσει. Και για να αποφύγουν τη σύλληψη κατέφυγαν στο ναό. Όπως ήταν τότε, ο ναός είναι τόπος ιερός και δεν μπορεί κανείς να πάει να τους συλλάβει μέσα στην εκκλησία. Πηγαίνει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης και τους λέει, προσέξτε να δείτε τι σημαίνει θεραπευμένος ετερόκλητος σωτήρας.

Χριστού όμως, γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Για αυτή την καταστροφή κανείς δεν ευθύνεται. Αίτιος της καταστροφής είμαι μόνον εγώ. Ποιος από τους σημερινούς σωτήρες λέει ότι η αιτία της διαφθοράς και της αθλειότητας του σημερινού κόσμου είναι ο εαυτός μου? Ποιος έχει το θάρρος να το πει? Μόνο και να το πει δείχνει ότι τουλάχιστον είναι υγιής άνθρωπος. Δια την υψηλοφροσύνη μου ο Θεός την συμφοράν ταύτην συμβήνε παρεχώρησεν. Επειδή εγώ, λέει, καβάλισα το καλάμι και πίστεψα πολύ στον εαυτό μου, γι' αυτό ο Θεός παρεχώρησε να γίνει αυτή η συμφορά. Και από τη δική μου αμαρτία θα την πληρώσουν τώρα και οι άλλοι που δεν θα έχουν ψωμί να φάνε. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Λεήμων και όλοι οι Άγιοι έβλεπαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπίνης αθλειότητας είναι ο εγωκεντρισμός. Αν ο άνθρωπος προσωπικά, ο καθένας, δεν θεραπευτεί από τον εγωκεντρισμό, τίποτε δεν πρόκειται να θεραπευτεί, έστω και αν αποκτήσουμε όχι στόλους, διαστημόπλια και κάνουμε ό,τι έργο θέλετε. Και να σας πω και το μυστικό, πώς θεραπεύτηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Λεήμων. Είχε ακούσει ότι κάποιος βασιλιάς της Ανατολής, την ημέρα που γινόταν η ανακήρυξή του, είχε το εξής έθιμο σε εκείνη τη χώρα. Βλέπετε, δεν τρεπόταν ο Άγιος Ιωάννης να πάρει φως και από άλλους λαούς που ίσως δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά έβλεπε ότι είχαν πολλά ψήγματα σοφίας και φωτός. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν, εκείνη την ημέρα που γινόταν η ανακήρυξή του, το τυπικό ήταν ότι πήγαιναν διάφοροι κτίστες και ο καθένας είχε διαφορετικό χρώμα πέτρας και του έλεγαν: «Βασιλιά μου, συγχαρητήρια, σήμερα καλορίζικος που έγινες βασιλιάς, σου φέραμε αυτές τις πέτρες και να σε ρωτήσουμε από τι πέτρα θέλεις να χτίσουμε τον τάφο σου». Και ο βασιλιάς διάλεγε το χρώμα τάδε και λέει: «Αρχίστε να χτίζετε από αυτή την πέτρα». Ο Άγιος Ιωάννης το παρήλαξε λίγο αυτό και έκανε το εξής. Είπε σε κάποιους εκεί, σε κάποια πνευματικά του τέκνα, τέλος πάντων κληρικοί προφανώς θα ήταν, λέει, στις μεγάλες γιορτές που, όπως συνήθως, ο επίσκοπος έχει την πρώτη θέση και κατά άνθρωπον δοξάζεται, εν πάση περιπτώσει, εισπολάει τη δέσποτα κτλ., που γι' αυτό δεν είναι κακό, βέβαια, πρέπει να το λέμε και να ευχόμαστε ή να πολυχρονίζουμε τους ποιμένες της Εκκλησίας. Τότε, λέει, επειδή κινδυνεύω λιγάκι τα μυαλά μου να παίρνουν αέρα, θα έρχεστε και θα μου λέτε: «Μακαριότατε, Παναγιώτατε», πώς τον έλεγαν εκεί, «ο τάφος σας είναι έτοιμος και σας περιμένει». Και έτσι να προσγειώνομαι κι εγώ και να καταλαβαίνω πώς πρέπει να γιορτάσω σωστά αυτή την ημέρα. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι η Εκκλησία δεν μας οδηγεί σε ουτοπίες, μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και μας βοηθάει να πατάμε στα πόδια μας και να ξέρουμε πού πάμε και τι νόημα έχει αυτή η ζωή και κάθε τι που κάνουμε σε αυτή τη ζωή να περνάει μέσα από αυτό το πρίσμα. Είπαμε προηγουμένως και κάτι για το οποίο κάτι θέλω να προσθέσω. Ότι ο Χριστός, το πανδοχείο του Χριστού, η Εκκλησία, ο χώρος της σωτηρίας μας δεν είναι ουτοπία, είναι υπαρκτός. Και κάτι ότι ο Χριστός αυτό τον χώρο τον αγόρασε, τον έχτισε με το αίμα του. Όχι με επιχορηγήσεις όπως γίνονται σήμερα. Είναι πολύ εύκολο σήμερα να φτιάξουμε τα οποιοδήποτε ιδρύματα και εγώ και εσείς να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα και άψε σβήσε θα φτιάξουμε ό,τι ιδρύματα θέλετε. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα αυτό. Ο Χριστός λοιπόν πλήρωσε με το αίμα του για να χτιστεί η Εκκλησία. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, θα ενθυμίστε ότι είχε κάνει μεγάλα άλματα αυτή η Επανάσταση σε προοδευτικότητα εντός εισαγωγικών. Είχε κλείσει τις εκκλησίες, είχε φυλακίσει και είχε σφάξει χιλιάδες παπάδες. Και με ένα δημοκρατικότατο διάταγμα είχε καταργήσει το χριστιανισμό. Ένας από τους μεγάλους εκφραστές αυτής της γραμμής, ο Λαρεβεγέρ Λεπό, έσκουζε στη Διαπασόν και έλεγε: «Ήρθε η ώρα να πάρω το πόστο του Χριστού, θα φτιάξω νέα θρησκεία». Το ίδιο λένε σήμερα όλοι οι δημιουργοί των νέων θρησκειών και των νέων ομάδων. Στρώθηκε λοιπόν στη δουλειά. Πολύ γρήγορα όμως απογοητεύτηκε, γιατί όπως εξομολογήθηκε στον τότε επαναστάτη στρατηγό Μπαρό, η θρησκεία που

0: έφτιαχνε δεν είχε μέσα τη ζωή και δεν θα κατόρθωνε να συγκινήσει κανένα. Και ο Μπαρό του απάντησε: «Σύντροφε, αλήθεια θέλεις να κάνεις αντίπραξη στο Χριστό? Δεν έχεις παρά να κάνεις ένα μόνο. Σταυρό σου μια Παρασκευή και βάλε τα δυνατά σου να αναστηθείς την Κυριακή. Μετά όλα θα πάνε καλά». Απλούστατο λέει. Και το πρόβλημά σου αυτό είναι. Κάνε αυτό, να σταυρωθείς μια την Κυριακή να αναστηθείς. Γι' αυτό είπαμε, αδελφοί μου, ότι δεν είναι τόσο απλό πράγμα να κατεβαίνω στον δρόμο και να λέω θα σώσω τον κόσμο. Ποιος? Με τι μούτρα και με τι καθρέφτη? Θα ήθελα να τελειώσω κάνοντας μια αναφορά σε τρεις ανθρώπους σωτήρες του κόσμου, κυριολεκτικά σωτήρες του κόσμου, άγνωστους σε εμάς, ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρουμε, και είναι γυναίκες. Αυτές είναι τρεις αδελφές, και το περιστατικό αυτό μας το μεταφέρει κάποια δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα που δεν συνηθίζει να γράφει τέτοια πράγματα, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ αντικειμενικό. Ούτε η δημοσιογράφος μας συνηθίζει να γράφει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι αντικειμενικά όλα αυτά που λέει. Και υπάρχει τρόπος να τα παληθεύσουμε. Είχε πάει αυτή η δημοσιογράφος στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία, στην Βόρειο Ήπειρο. Εκεί λέει γνώρισα τις τρεις αδελφές. Τρεις ανήπαντρες αδελφές ελληνικής καταγωγής που διατήρησαν την ελληνικότητα και την πίστη τους όλες αυτές τις δεκαετίες. Πήγαν, βρήκαν αυτές, λέει, μίλησε μαζί τους και τα διασταύρωσε και από ανθρώπους εκεί της περιοχής. Όταν βρίσκονταν στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, πήγαν και βρήκαν τον παπά τους και τον ρώτησαν: «Τι να κάνουμε, πάτερ, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να βγει ο λαός μας από αυτή την ταλαιπωρία?» Και ο παπάς τους απάντησε: «Τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατηθούν τα δικά μας και να μείνουν χριστιανικά και ελληνικά όσο μπορούν να μείνουν?» Και ο παπάς τους απάντησε: «Να προσεύχεστε συνέχεια». Και αυτές το πήραν κυριολεκτικά. Ήταν αρχές της Σαρακοστής και έτσι οργανώθηκαν οι τρεις τους σε βάρδιες ώστε να προσεύχονται συνέχεια. 24 ώρες την ημέρα η προσευχή συνεχιζόταν στο σπίτι τους μέχρι την Ανάσταση. Δύο ώρες η μια, δύο ώρες η άλλη, δύο ώρες η τρίτη, και πάλι από την αρχή. Για 40 ημέρες προσεύχονταν να πέσει το καθεστώς, να μπορούν να μιλάνε ελληνικά, να ξαναδούν τη γη των προγόνων τους, να γίνουν ελεύθερες. 40 μέρες συνεχούς προσευχής. Όταν αργότερα μαθεύτηκε αυτή η γλυκιά παρανόηση, ο παπάς τους είχε πει να προσεύχει συνέχεια, όχι να κάνω αυτό το πρόγραμμα. Αυτές όμως το πήραν κυριολεκτικά και κάνανε κυριολεκτική υπακοή. Βλέπετε, δεν βλάπτηκε η κυριολεκτική υπακοή. Όταν μαθεύτηκε αυτή λοιπόν η γλυκιά παρανόηση που είχαν κάνει, οι γυναίκες των Αγίων Σαράντα αποφάσισαν να τη διατηρήσουν. Έκαναν δηλαδή όλες μαζί μαραθώνιους προσευχής. Μπήκαν κι άλλες μέσα στην τρομοκρατική τους οργάνωση. Και ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξαν πρώτα οι τρεις αδελφές. Προσέξτε τα σχόλια της δημοσιογράφου. Επαναλαμβάνω, δεν είναι άνθρωπος που φαίνεται ότι πιστεύει, αλλά το ότι λέει αυτά σημαίνει ότι την συγκλώνησε το γεγονός. Πώς να περιγράψεις αυτή την πίστη? Πώς, ακόμα και όταν δεν πιστεύεις, να μην αισθανθείς δέος μπροστά σε αυτή τη βαθιά πεποίθηση ότι η έκφραση της πίστης μας σεμνά, ατομικά αλλά και με πάθος θα βοηθήσει τα πράγματα να γίνουν καλύτερα? Σκέφτομαι τις περιγραφές που έχω ακούσει, καταλήγει η δημοσιογράφος, για τις γυναίκες αυτές που σκέπαζαν με κουβέρτες τα παράθυρά τους για να κάνουν βαπτίσεις και κατέβαιναν στο υπόγειο για να κάνουν λειτουργίες μαζί με τους ιερείς. Ζηλεύω τη βεβαιότητά τους και θαυμάζω το ακλόνητο της πίστης τους. Πιο σημαντική όμως απ' όλα, αισθάνομαι τη σεμνή προσέγγιση τους στο Θεό, την προσωπική σχέση μαζί του, την ηχηρότατη σιωπηλή τους έκφραση. Με άλλα λόγια, θέλει να πει ότι η σιωπηλή προσευχή αυτών των γυναικών θεραπεύει πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι οι ηχηρότατες εκρήξεις βομβών των κάθε είδους τρομοκρατών. Και όχι μόνο των τρομοκρατών, των τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και των ανθρώπων που παίρνουν ένα μικρόφωνο και φωνάζουν στις διαδηλώσεις ότι θα σώσουν τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω, αδελφοί μου, με αφορμή αυτό το θέμα που επιλέξαμε, και να γίνουν ιδίως με αφορμή τη διδασκαλία των Αγίων Αθανασίου και Γρηγορίου, των μεγάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας που γιορτάζουμε μέσα στο Γενάρη, πολλούς πατέρες, όλους τους πατέρες γιορτάζουμε μέσα στον Ιανουάριο, να προβληματιστούμε, γιατί όλους λίγο πολύ μας πιάνει πότε-πότε αυτό το σύνδρομο, και να κοιτάξουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι σωστές ιεραρχήσεις που πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας, και να ξεκινήσουμε πρώτα από τον εαυτό μας και από το σπίτι μας, από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, κοντά μας. Κάποια κυρία, όταν γινόντουσαν τότε οι μεγάλες διαδηλώσεις για την ειρήνη, παλιότερα είχαμε την ειρήνη, τώρα έχουμε πάλι διαδηλώσεις κατά του πολέμου, ειρήνη για τον αφοπλισμό, παραδεχότανε ότι, γιατί μιλούσε σε κάποια συνέντευξη και λέει ότι ρώτησαν πώς είστε, τι εργάζεστε, τι κάνετε, τι οικογένεια έχετε, και λέει κατάλαβα κάποια στιγμή ότι έβγαινα μεν και φώναζα για την ειρήνη και μέσα στο σπίτι μου γινόταν μπάχαλο, ήταν το σπίτι μου ανάστατο, και έπρεπε πρώτα αυτό να διορθώσω και μετά εγώ να φωνάξω για την ειρήνη. Ας μας φωτίζει λοιπόν ο Θεός να έχουμε αυτή την αυτογνωσία, να μειώσουμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας, δεν το λέω για να απογοητευτούμε, το λέω για να προσγειωθούμε και να στηρίξουμε την πίστη μας σε αυτόν τον μόνον δυνάμενον σώζην εμάς και όλον τον κόσμο, ώστε να έχουμε την ελπίδα ότι δίνοντας ένα σωστό παράδειγμα και κάνοντας αυτή την εκοφαντική επαναστατική πράξη της προσευχής καθημερινά στη ζωή μας, λιγάκι πιο συνειδητά και λιγάκι περισσότερο χρόνο, βλέπετε όλα παίχτηκαν σε αυτή την παρεξήγηση, συνέχεια να προσεύχεστε. Και είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε συνέχεια, αλλά κάθε δύο ώρες σας αλλάζουμε. Ας μην κάνουμε δύο ώρες προσευχή την ημέρα εμείς, ας κάνουμε μισή ώρα προσευχή, ας κάνουμε 20 λεπτά, αλλά να τα κάνουμε τα 20 λεπτά συνειδητά, και τότε θα δούμε ότι σιγά σιγά θα καταλάβουμε ότι εκεί βρίσκεται το μυστικό της αλλαγής του κόσμου, το να αποθέτουμε τον φωτισμό μας και την στήριξή μας και τη σωτηρία μας στη δύναμη του Θεού, και αυτός μετά θα ανοίξει τις πόρτες και θα δώσει τις δυνάμεις ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας σήμερα σας μετέδωσε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρνάβα Λαμπρόπουλου με θέμα το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα και η θεραπεία του. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Επίσης ευχαριστούμε και τον Θανάση Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κάποιος σοφός είπε: «Τα στέμματα όλων των βασιλέων της Ευρώπης δεν τα ανταλλάσσω με τα βιβλία μου. Μεγάλη υπόθεση ένα καλό βιβλίο». Ο Στάρετς Αμβρόσιος πολύ εκτιμούσε τα βιβλία και πάντοτε είχε στο κελί του αρκετά για να τα δωρίζει στους επισκέπτες του. Ενώ λόγου χάρη ετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει κάποιον, του πρόσφερε τις διδασκαλίες του Αβάδωρο Θεού ή τους λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου ή κάτι άλλο, ανάλογα με τις γνώσεις του καθενός. Το υπέροχο έργο που ξεκίνησε ο Στάρετς Μακάριος δεν σταμάτησε στις μέρες του πατέρα Αμβροσίου. Μία ομάδα λογίων μοναχών συνέχιζε τις εκλεκτές εκδόσεις των ασκητικών πατέρων. Έτσι είδαν το φως της δημοσιότητος σπουδαία κείμενα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και του Αγίου Θεοδόρου του Στουνδίτου. Η Κλίμαξ εκυκλοφόρησε σε δεύτερη διορθωμένη έκδοση. Εξεδόθησαν επίσης τα έργα «Η Βασιλική Οδός του Σταυρού του Κυρίου» και «Ηλιοτρόπιον» του Επισκόπου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Ορισμένες από τις εκδόσεις αφορούσαν πρόσωπα και γεγονότα της Όπτινα, όπως ο βίος του Στάρετς Λέοντος, ο βίος του ηγουμένου της Μαλογιαροσλάβσκαγια Μονής Αντωνίου, πρώην προϊσταμένου της Κήτης της Όπτινα, οι επιστολές του ηγουμένου Αντωνίου και η ιστορική περιγραφή της Όπτινα. Εκτός από τα μεγάλα βιβλία, το εκδοτικό πρόγραμμα προέβλεπε και την κυκλοφορία μικρών τευχών, τα οποία ευκολότερα μπορούσαν να διανεμηθούν και να διαβαστούν. Τα βιβλιαράκια αυτά τα εμμοίραζε ο Στάρετς με αυθονία και έκανε έτσι πνευματικές ελεημοσύνες, όπως έλεγε. Στη σειρά αυτή ανήκαν συνήθως σύντομοι πατερικοί λόγοι. Ο λόγος του Οσίου Μάρκου του Ασκητού, περί μετανοίας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, περί παθών και αρετών, η κατερωτοπόκριση ανάλυσης του έκτου ψαλμού του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, η διαλογική συζήτηση του Στάρετς Ζωσιμά περί των εμποδίων της σωτηρίας κλπ. Για την αξία τους ο πατέρας Αμβρόσιος παρατηρούσε: «Αν και στο σχήμα είναι μικρά, στο περιεχόμενο είναι πολύ μεγάλα».

Με όλους αυτούς τους τρόπους σκορπιζόταν από την όπτινα στις δύσκολες εκείνες ημέρες το μήνυμα του φωτός. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ουκ κατέλαβεν. Δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Πάντοτε στις ώρες της τρικυμίας στέλνει δυναμικούς προφητικούς άνδρες που σώζουν τις ψυχές και εξάγουν τον Ισραήλ εκ της Αιγύπτου.

Άνθρωπος πνευματοφόρος σημαίνει και άνθρωπος δυνατός. Όχι κατά το σώμα, αυτό μπορεί να είναι ασθενικότατο, αλλά ως προς την πνευματική υπόσταση. «Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού», διακηρύσει ο ψαλμωδός. Μέρος από την ισχύ αυτή έχουν όλοι οι εκλεκτοί του Θεού, όλοι οι προφήτες, όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι όσοι, όλοι οι αβάδες της Ανατολής και οι στάρετς του Βορρά. Εάν την είχε ή όχι την δύναμη αυτή και ο πατέρας Αμβρόσιος, δεν θα μιλήσουμε εμείς. Θα δώσουμε τον λόγο στα γεγονότα. Κάποιος χωρικός από την επαρχία της Τούλας είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Τον κυρίευσε τέτοια απόγνωση που ως μόνη λύση σκεπτόταν την αυτοκτονία. Αιτία της ελεηνής καταστάσεώς του ήταν το πάθος της μέθης. Όσο αγωνιζόταν να απαλλαγεί από αυτό, τόσο περισσότερο υποδουλωνόταν. Σαν φοβερό χταπόδι, τον έπιανε με τα πλοκάμια του και τον έκανε σωστό ράκος. Ήταν για κλάματα. Κάποια ημέρα όμως, ο Θεός τον φώτισε και ξεκίνησε για την Όπτινα. Είχε ακούσει πολλά και θαυμαστά για τον Στάρετς που βρισκόταν εκεί. Αλλά στη συνάντηση του με τον πατέρα Αμβρόσιο, τι τον έπιασε, δεν άνοιγε το στόμα του να πει λέξη. Έτσι πήρε τον λόγο εκείνος. «Αδερφέ μου», του λέει, «ξέρεις που οφείλεται η υποδούλωσή σου στην Ινοποσία? Όταν ήσουν μικρός, τι έκανες? Έκλεβες χρήματα από τον παππού σου που ήταν επίτροπος της εκκλησίας και αγόραζες κρασί. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Μη φοβάσαι όμως, στον Θεό όλα είναι δυνατά. Με τη δύναμή του θα απαλλαγείς από το πάθος που σε τυραννεί». Στο τέλος τον ευλόγησε, του έδωσε και κάτι βότανα και τον απέλησε εν ειρήνη. Σε λίγο καιρό ο άνθρωπος αυτός νεκρός ειν και ανέζησε. Όλοι οι χωριανοί του έτριβαν τα μάτια τους από τη θαυμαστή μεταβολή του. Πολλοί θα ζήλευαν τώρα τη δύναμή του, την υγεία του και την αυτοκυριαρχία του.

Ο Αλέξιος Μαγιόροφ, κάτοικος της Πετρουπόλεως, ήταν μανιώδης καπνιστής. Ακόμη και τις ημέρες που ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, θα κάπνιζε όχι λιγότερα από 75 τσιγάρα. Όλοι οι δικοί του, όλοι οι φίλοι του έπεσαν επάνω του, αλλά αυτός δεν εννοούσε να αλλάξει τακτική. Το πάθος είχε ρίξει μέσα του βαθιές ρίζες. Όταν όμως άρχισε να κλονίζεται επικίνδυνα η υγεία του, πήρε την απόφαση να διορθωθεί. Πάλεψε 2 ολόκληρα χρόνια με τον εαυτό του, αλλά το αποτέλεσμα 0. Τότε του είπα να ζητήσει την ενίσχυση του Στάρετς Αμβροσίου. Πράγματι, έγραψε μια επιστολή όπου διεκτραγωδούσε την κατάστασή του. Ο πατέρας Αμβρόσιος το απήντησε αμέσως. Του υπέδειξε τρόπους για την υπερνίκηση του πάθους. Κυρίως του συνιστούσε να χρησιμοποιήσει πνευματικά μέσα, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ιερές μελέτες. Ο Αλέξιος, με πολλή διάθεση, άρχισε να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις αυτές. Η συνήθεια όμως ήταν πολύ ισχυρή. Στο πρώτο τσιγάρο που κάπνισε μετά τη λήψη της επιστολής, αισθάνθηκε ένα δυνατό πόνο στο κεφάλι, καθώς και ένα αίσθημα αηδίας και αποστροφής προς το κάπνισμα. Στο εξής, άναβε τσιγάρα, αλλά μόλις τα πλησίαζε στο στόμα του, ο πονοκέφαλος γινόταν φοβερός. Έτσι σε λίγο καιρό απειλάγει από το πάθος του. Μόνο ο πόνος στο κεφάλι του έμεινε. Πηγαίνοντας στην Όπτινα να ευχαριστήσει τον πατέρα Αμβρόσιο για το καλό που του έκανε, δοκίμασε και άλλη ευχάριστη έκπληξη. Ο Στάρετς πήρε το ραβδί του και το ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του Αλεξίου. Αυτό στιγμή ο πονοκέφαλος εξαφανίστηκε. «Δόξαση, Κύριε, δόξαση», αναφωνούσε κατάπληκτος μπροστά στη δύναμη του πατέρα Αμβροσίου. 2 λόγια προσευχής, ένα κίνημα του ραβδιού και τα βουνά των παθών διαλύονταν.

Ένας μοναχός της Όπτινα, ο πατέρας Πανβό, είχε στενές σχέσεις με το Στάρετς. Συχνά πήγαινε στο κελί του και βοηθούσε στη ψαλμωδία ή στην ανάγνωση των ακολουθιών. «Πάτερ μου», του παραπονέθηκε κάποια φορά, «σήμερα έχω ένα δυνατό πονόδοντο». Ο Στάρετς, αντί άλλης απαντήσεως, τον χτύπησε ελαφρά στο μάγουλο. Τη συνήθιζε κάτι τέτοιες ενέργειες. Θα εξηγήσουμε αργότερα τον λόγο. Οι άλλοι διακονητέ του πατέρα Αμβροσίου, που άκουσαν το ράπισμα, αλληλοκοιτάχθηκαν και χαμογέλασαν. Σίγουρα, σκέφτηκαν, κάποιο λάθος θα έχει κάνει ο πατέρας Πανβό στην ανάγνωση. Εκείνος τότε στρέφεται προς το μέρος τους. «Εσάς», τους λέει, «το ράπισμα σας έκανε να γελάσετε. Εμένα όμως μου δημιούργησε τον πιο μεγάλο θαυμασμό». «Πώς αυτό?» «Να, μου έφυγε αμέσως ο πονόδοντος». Ο πρωτότυπος αυτός τρόπος θεραπείας έγινε γνωστός στους χριστιανούς. Έτσι, ένα από τα πιο χαριτωμένα θεάματα στην Όπτινα ήταν να βλέπεις ανθρώπους με σκυμμένο το κεφάλι να λένε στον Στάρετς «Μπάτουσκα Άμπροσιμ, Μπάτουσκα Άμπροσιμ, έχω πονοκέφαλο, χτύπα το κεφάλι μου». Πολύ εντυπωσιακά ήταν και εκείνα που διηγείτο μετά το θάνατο του Στάρετς κάποια ευσεβείς χριστιανή από την πόλη Κοζέλσκ σχετικά με κάποια θεραπεία της. «Κάποτε έπεσα βαριά άρρωστη. Οι ημέρες περνούσαν και εγώ έγιωνα από τον πόνο και τον πυρετό στο κρεβάτι. Θεέ μου», έλεγα, «χάρισε μου υγεία και ελέησόν με». Και ο Θεός δεν με εγκατέλειψε. Κάποια ημέρα αντίκρισα ξαφνικά μέσα στο δωμάτιό μου ένα μοναχό. Ήταν ο Στάρετς. Προχωρεί προς το κρεβάτι μου, με πιάνει από το χέρι και προστάζει. «Σήκω, αρκετά ταλαιπωρήθηκες», και έγινε άφαντος. Ο πόνος, ο πυρετός και η αρρώστια διαλύθηκαν αμέσως σαν καπνός. Σηκώθηκα γεμάτη δύναμη. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να ξεκινήσω την άλλη μέρα για το κελί του πατέρα Αμβροσίου, να πέσω στα πόδια του και να τον ευχαριστήσω θερμά για τη μεγάλη ευεργεσία που μου έκανε. Έτσι και έγινε. Φεύγοντας όμως από την Όπτινα, είχα πάρει και τον κανόνα μου. Δηλαδή, όσο θα ζούσε ο Στάρετς, δεν είχα ευλογία να κάνω λόγο πουθενά για το γεγονός της θεραπείας μου.

Οι χριστιανοί με την απλή πίστη, στην οποιαδήποτε δυσκολία και δοκιμασία τους, σκέπτονταν το Στάρετς. «Θα πάω», έλεγαν, «να πάρω την ευλογία του Μπάτουσκα και όλα θα τακτοποιηθούν». «Πάτερ, πάτερ», φώναζε κάποια φορά μια χωρική, μόλις είδε τον Στάρετς να προχωρεί στη χιμπάρκα. «Σώσε με, οι γαλοπούλες αρχίζουν και ψοφούν, ευλόγησέ με». Την χριστιανή αυτή την είχε προσλάβει κάποια πλουσία χτιματίας για να προσέχει τις γαλοπούλες. Προσφέροντας αυτή την υπηρεσία, εξοικονομούσε τη συντήρησή της. Αλλά ο πειρασμός δεν άργησε να παρουσιαστεί. Άγνωστο για ποιο λόγο, οι γαλοπούλες η μία μετά την άλλη έπεφταν άρρωστες. Παρόλες τις φροντίδες και την προσοχή της, το κακό συνεχιζόταν. Η κυρία της ήταν έτοιμη να την αντικαταστήσει με άλλη. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούσε έλεος από τον Στάρετς. «Πάτερ», συνέχισε κλαίγοντας, «τις προσέχω σαν τα μάτια μου και όμως αρρωσταίνουν. Η κυρία θέλει να με διώξει. Καλέ μου άνθρωπε, λυπήσουμε». Ο Στάρετς σταμάτησε. Έπιασε συζήτηση μαζί της. Ερώτησε πώς περιποιείται τις γαλοπούλες. Της έδωσε μερικές συμβουλές ώστε να τις προσέχει περισσότερο και να τις διατρέφει με διαφορετικό τρόπο. Έπειτα την ευλόγησε και την απέλησε. Εκείνη δεν άργησε να διαπιστώσει το θαύμα. Όλα εξελίχθηκαν όπως τα ήθελε. Οι γαλοπούλες έχεραν άκρα υγείας και στο μέλλον ποτέ δεν αρρώστησαν. Τις πιο απίθανες περιπτώσεις μπορούσε να συναντήσει κανείς στο Στάρτσετσβο του πατέρα Αμβροσίου. Η επόμενη περίπτωση έχει σχέση με εξόντωση ποντικών. Η σύζυγος ενός σπουδαίου προσώπου της πόλεως Νοβοσίλε ήρθε στην Όπτινα. Μόλις την είδε ο Στάρετς, την κάλεσε κοντά του. «Λοιπόν», της είπε, «οι ποντικοί δεν σου έφαγαν ακόμη τη μύτη». Κατάπληκτη εκείνη από την προόρασή του, γονάτισε στα πόδια του. «Πάτερ», τον παρακάλεσε, «γι' αυτό ήρθα. Γέμισε το σπίτι μας ποντικούς. Είναι αδύνατο να παραμείνουμε άλλο εκεί. Κάνε μία προσευχή να φύγουν. Λυπήσου μας». Η απάντηση στο αίτημά της υπήρξε δαχεία. Πριν επιστρέψει στο σπίτι, οι ποντικοί, σαν κάποια αόρατη δύναμη να τους κυνήγησε, εξαφανίστηκαν. Δεν έμεινε ούτε ένας. Το εκπληκτικό αυτό γεγονός είχε καλές επιπτώσεις και στη ζωή του συζύγου, γιατί με την απομάκρυνση των ποντικών απομακρύνθηκαν από πάνω του ορισμένες πλάνες και προκαταλήψεις που είχε για τους ανθρώπους της εκκλησίας και ιδίως για τους μοναχούς. Από την ημέρα εκείνη, ο Στάρετς Αμβρόσιος ανήκε στα πιο αγαπητά και σεβαστά του πρόσωπα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελεύσεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η στρατευόμενη εκκλησία του Χριστού δεν έδωσε μονάχα τη μάχη των αμφιθεάτρων της Ρώμης με τα φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Έδωσε στη συνέχεια και τη μεγάλη μάχη της ερήμου, όταν οι ερημιές της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης γέμισαν από μαχητές του πνεύματος. Και η μάχη αυτή κράτησε πολύ περισσότερο από όσο κράτησε η πρώτη, η μάχη των διωγμών. Σαν κλίσεις βέβαια και τρόπος χριστιανικής ζωής συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μεγάλη εξέχουσα φυσιογνωμία της Αιγυπτιακής ερήμου είναι και ο Όσιος Ποιμήν, του οποίου σήμερα 27 Αυγούστου εορτάζουμε τη μνήμη.

0: βιογραφικά στοιχεία για τη ζωή του, την άσκησή του και τους αγώνες του δεν υπάρχουν. Η πνευματική ζωή του σκιαγραφείται στις σελίδες του γεροντικού και του ευεργετινού, από εκεί και εμείς λοιπόν αντλούμε πληροφορίες και επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τη μεγάλη αυτή μορφή της Αιγυπτιακής ερήμου. Πατρίδα του ήταν η Αίγυπτος. Εκεί ο Όσιος Ποιμήν και τα πολλά αδέλφια του είδαν το φως της ζωής. Ήταν η εποχή που ο αναχωρητισμός στην Αίγυπτο βρισκόταν στο ζενίθ της ακτινοβολίας του. Η έρημος εθεωρείται τόπος απελπισίας που κατοικούσαν μόνο τα άγρια θηρία και ακόμα οι χριστιανοί πίστευαν ότι ήταν το κατοικητήριο των δαιμόνων. Έτσι οι αναχωρητές του 4ου και 5ου αιώνα δεν πάνε στην έρημο για να αποφύγουν τον κόσμο, αλλά για να κτυπήσουν τον εχθρό του ανθρώπου εκεί στην καρδιά του και να φανερώσουν εκεί στον πιο σκληρό σημείο, στο στρατόπεδο του εχθρού, τη νίκη του Χριστού. Η παρουσία λοιπόν των χριστιανών στην έρημο δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια νέα εξαγγελία του Ευαγγελίου, όπως συνέβη με τον πρόδρομο. Ήταν μια φωνή μέσα στην έρημο που προετοίμαζε την έλευση του Χριστού. Νεότατος και ο Ποιμήν μαζί με τα 5 αδέλφια του έρχεται στην άγονη και άνυδρη έρημο της Αιγύπτου και ιδρύει μία σκήτη με μία μικρή αδελφότητα, της οποίας ηγούμενος ήταν ο θείος Ποιμήν, ο οποίος είχε όλα τα προσόντα πραγματικού ποιμένος ψυχών. Δεν είχε μεγάλη μόρφωση από την ανθρώπινη σοφία, αλλά είχε τη μεγίστη παιδεία της πνευματικής ασκήσεως. Η σκήτη τους γρήγορα έγινε ονομαστή και πολλοί νέοι έφθαναν να μαθητεύσουν στο σχολείο αυτό της ερήμου, που η επιδίωξή τους δεν ήταν η απόκτηση γνώσεων, αλλά η άσκηση, η καλλιέργεια και η απόκτηση της αρετής κοντά στον ονομαστό Αββά, πνευματικό δηλαδή γέροντα, τον Όσιο Ποιμένα.
1: «Τι πρέπει να κάνω, Αββά, για να κερδίσω τον Παράδεισο?» ρώτησε κάποιος νέος τον Όσιο Ποιμένα. «Ο Πατριάρχης Αβραάμ», του αποκρίθηκε εκείνος, «όταν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, αγόρασε για τον εαυτό του μνήμα και με αυτό κληρονόμησε τη γη». «Τι σημασία έχει το μνήμα?» ζήτησε να μάθει ο νέος και ο Όσιος του εξήγησε: «Τόπος πένθους και δακρύων». «Πώς θα σωθώ, Πάτερ?» ρώτησε κάποιος άλλος μοναχός. «Αν μάθεις ευνηδίως τέκνο», του απάντησε, «πως πρόκειται να σε επισκεφθεί ο Κύριος. Για ποιο πράγμα θα φροντίσεις πρώτα?» «Για τις αμαρτίες μου», είπε ο νέος μοναχός. «Κλείσου λοιπόν από τώρα στο κελί σου και πένθησε για αυτές, έως ότου σε ελεήσει ο Θεός», συμβούλευσε ο Όσιος. «Τι να κάνω, Αββά, που οι δαίμονες δεν πάβουν να με πολεμούν άγρια?» ρώτησε ένας υποτακτικός. Και ο Όσιος, για να του τονώσει το πνευματικό του αγώνα, απάντησε: «Εσένα, παιδί μου, πολεμούν οι δαίμονες? Να είσαι βέβαιος πως αυτοί δεν πολεμούν τον άνθρωπο όσο κάνει τα θελήματά του, αλλά αυτά γίνονται δαίμονες που τον πολεμούν καθημερινά. Ξέρεις με ποιους πολέμησαν οι δαίμονες? Με τον Θεόπτιμο Ισή και τους ομοίους του Αγίους». Έτσι ο Όσιος Ποιμήν νουθετούσε και ενίσχυε τους μαθητές του, αν και υπήρχαν περιπτώσεις που απέφευγε την ομιλία και τότε ανέθετε σε κάποιον από τους αδελφούς του. Αν και ήταν ο ηγούμενος της σκήτης, εκείνος πολύ εσέβεται το μεγαλύτερο αδελφό του, τον Αββά Ανούβ, όπως τούτο αποκάλυψαν οι πατέρες της σκήτης ομολογώντας. Όταν έφνης συζητούσε με τους γέροντες, ποτέ δεν υποστήριζε τη δική του γνώμη. Υποχωρούσε και επενούσε τη γνώμη των άλλων. Τους αδελφούς που πήγαιναν να τον συμβουλευθούν, τους έστελνε πρώτα στον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Αββά Ανούβ. Εκείνος πάλι τους ξανάστελνε πίσω στον Αββά Ποιμένα, λέγοντάς τους πως εκείνον έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα να ξεκουράζει τις ψυχές. Μπροστά στον μεγαλύτερο αδελφό δεν άνοιγε ποτέ το στόμα του ο Αββάς Ποιμήν να μιλήσει σε άνθρωπο. Στεκόταν παράμερα με σκυμμένο το κεφάλι από συστολή και σεβασμό.

0: Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Ποιμένα να τον διδάξει πώς να ησυχάζει στο κελί του. «Εγώ, παιδί μου», του είπε Όσιος, «στην ησυχία του κελιού μου εξετάζω καλά τον εαυτό μου και βρίσκω πως είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, βυθισμένος μέχρι το λαιμό στο βούρκο της ασωτείας και φορτωμένος δυσβάστακτο βάρος. Γι' αυτό δεν σταματώ να φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου στον ελεήμονα Θεό. Κύριε, ελέησόν με». Ο μοναχός που έχει τον Θεό διαρκώς μπροστά στα μάτια του και στο κελί του ακόμα, κάθεται με συστολή και ευλάβεια και δεν πέφτει ποτέ σε παράπτωμα. «Αν έλθει στο κελί μου κάποιος αδελφός», συνεχίζει ο μοναχός να ρωτά, «που η συναναστροφή του δεν με ωφελεί, τι πρέπει να κάνω?» «Εξέτασε καλά τον εαυτό σου», τον συμβούλευσε Όσιος, «να δεις τι σκέψεις είχες προτού σε επισκεφθεί ο αδελφός, και είναι αδύνατο να μην ανακαλύψεις πως εσύ είσαι ο αίτιος που δεν οικοδομείται και ο άλλος. Αν κάνεις αυτό πάντοτε με αληθινή ταπεινοφροσύνη, δεν θα κατηγορείς τον πλησίον σου, αλλά τον εαυτόν σου μόνο». «Όταν μάθει ο άνθρωπος», τονίζει ο Όσιος, «να μέφεται τον εαυτό του όπου και αν βρεθεί, έχει τη δύναμη να υπομένει». Και συνεχίζει, «ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται τον εαυτό του χειρότερο από όλα τα κτίσματα». Και όταν ο διάβολος δοκίμαζε να τον ρίξει στη μικροψυχία και του ψιθύριζε πως παρόλους τους κόπους του δεν επρόκειτο να σωθεί, αλλά θα καταδικαζόταν στην αιώνια κόλαση, εκείνος του αποκρινόταν, «και στην κόλαση να πάω, κάτω από τα πόδια μου θα σε έχω».
1: Ήταν τέτοια η ταπεινοφροσύνη του που για να ταπεινώσει τον εαυτό του ακόμα περισσότερο έλεγε «στον τόπο που θα καταδικαστεί ο διάβολος θα πάω κι εγώ». Και για να τονίσει την αρετή συμπλήρωνε «ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ταπεινοφροσύνη και φόβο Θεού όπως και από τον αέρα που αναπνέει». Και επεξηγούσε «δεν προοδεύουμε στην αρετή γιατί μας λείπει η προμελέτη που είναι η διάκριση». Τόσο αγωνιζόταν να διατηρήσει τις αισθήσεις του όλες δοσμένες στο Θεό, ώστε όταν τον επισκέφθηκαν κάποιοι αιρετικοί και άρχισαν να μιλούν εναντίον του αρχιεπισκόπου, εκείνος, αφού έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να τους ετοιμάσει φαγητό, βγήκε έξω για να μην μολύνει τα αυτιά του.

0: μαθαίνοντας ο Όσιος Ποιμήν ότι ο Αβάς Νυσθερό ήταν παράδειγμα καλού υποτακτικού στο γειτονικό κοινόβιο, πήγε να τον γνωρίσει και να βεβαιωθεί με τα μάτια του. Είδε πράγματι πως ο Νυσθερό όχι μόνο υπακοή τέλεια είχε στο γεραντά του, μα και υπομονή στους πειρασμούς και σιωπή μεγάλη. «Πώς κατόρθωσες και απέκτησες τόσες αρετές, αδελφέ?» τον ανάγκαζε ο Όσιος Ποιμήν να ομολογήσει τους κόπους του. «Όταν πρωτοήρθα στο μοναστήρι», είπε εκείνος, «είπα στο λογισμό μου, «εσύ και το άλογο, ελεϊνέ, που γυρίζει το μαγκανοπήγαδο, ένα είσαστε». Εκείνο το βρίζουν, το δέρνουν, το αναγκάζουν να δουλεύει και να φορτώνεται και δεν αντιλογεί. Κάνε και εσύ το ίδιο. Δεν το λέγει άλλωστε και ο ψαλμωδός? Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου.
1: Ύστερα από αυτό, στους υποτακτικούς του, ο Αβάς Ποιμήν έλεγε: «Θέλεις, αδελφέ, να σώσεις την ψυχή σου? Γίνε σαν πέτρινη στήλη. Ούτε όταν σε βρίζουν να εξοργίζεσαι, ούτε όταν σε επαινούν να υψηλοφρονείς». Έτσι δίδασκε και καθοδηγούσε τους μαθητές του στην αρετή, και εκείνοι, σαγηνεμένοι όχι μόνο από τα πνευματοφόρα λόγια του, αλλά και από όλη τη συμπεριφορά του που ήταν διαποτισμένη από τη μυστική του αγιότητα, ομολογούν: «Καθόμαστε κάποτε με τον Αβά Ποιμένα και πλέκαμε τα πανέρια μας, όταν ξαφνικά τον βλέπω να σταματά, να βλέπει στο κενό σαν να βρισκόταν πολύ μακριά ο νους του. Το πρόσωπό του να παίρνει έκφραση πόνου και δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Τον κοίταζα ώρα πολύ, σαστισμένος, μα δεν τολμούσα να του μιλήσω και να τον αποσπάσω από την έκστασή του. Όταν συνήλθε όμως, τον παρακάλεσα πολύ να μην μου κρύψει πού ήταν ο λογισμός του όλη αυτή την ώρα. «Κάτω από τον Σταυρό του Ιησού», μου είπε ψιθυριστά, «μαζί με την Παρθένο Μαρία που έκλαιγε απαρηγόρητα. Ω, πώς επεθύμησα να κλαίω όπως εκείνη και εγώ πάντοτε».

0: συνέπασχε με την Θεοτόκο και συνθρενούσε με τη Θεία Μητέρα του Εσταυρωμένου, όταν τον επισκέφθηκαν οι δικοί του και ιδίως η μητέρα του, αρνήθηκε να τους δεχθεί και να τους δει. Φυσικά, όχι πως δεν τους αγαπούσε, αλλά βίωνε την αρετή της ξενιτείας. Και όπως τονίζει ο Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης, εκείνος που ξενιτεύσε για τον Κύριον δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτα. Ξενιτεία είναι ο χωρισμός απ' όλα, για να μείνει ο νους αχώριστος από τον Θεό. Ανέβηκε λοιπόν κάποια φορά στη σκήτη η μητέρα του Οσίου να δει τα 5 παιδιά της που ασκήτευαν εκεί. Δεν τη δεχθήκανε όμως και η γερόντισσα μάνα κάθισε έξω από την καλύβα τους και έκλαιγε απαρηγόρητη. «Γιατί κλαις?» τη ρώτησε από μέσα ο Αββάς Ποιμήν, δίχως να εμφανιστεί μπροστά της. «Αφήστε με να σας ειδώ για λίγο, παιδιά μου, να σβήσει φλόγα της καρδιάς μου για σας», έλεγε χύνοντας πιο πολλά δάκρυα. «Εδώ προτιμάς να μας ειδείς ή στον ουρανό?» ρώτησε πάλι ο Όσιος Ποιμήν. «Αν δεν σας ειδώ εδώ, είναι βέβαιο ότι θα σας ειδώ εκεί?» ρώτησε με θρήνο πολύ η μητέρα τους. «Αν φανείς γενναία και υπομείνεις αγόγγιστα το χωρισμό μας», αποκρίθηκε ο Όσιος, «θα μας συναντήσεις δίχως άλλος στην άλλη ζωή. Αφού είναι έτσι, παιδιά μου, προτιμώ να σας απολαύσω εκεί για πάντα», είπε παρηγορημένη η γριούλα μητέρα τους και ήσυχη γύρισε στο σπιτικό τους.
1: Επίσης κάποτε που Όσιος Ποιμήν βρισκόταν στη σύναξη των γερόντων, πήγε στη σκήτη ένα συγγενής του να του ζητήσει να θεραπεύσει το παιδί του, το οποίο κυριεύθηκε ξαφνικά από πονηρό πνεύμα. Ο δυστυχισμένος πατέρας παρακάλεσε έναν από τους γέροντες να μεσητεύσει στον Όσιο για να τον δεχτεί και εξήγησε: «Γνωρίζω ότι δεν θέλει να έχει επαφή με τους συγγενείς του και αν με δει εδώ χωρίς άλλο θα με διώξει». Ο γέροντας τον λυπήθηκε και πήρε το άρρωστο παιδί και το έφερε στη σύναξη λέγοντας στους πατέρες: «Κάνετε αγάπη αδελφοί και σφραγίστε τούτο το βασανισμένο πλάσμα με το σημείο του σταυρού». Το γύρισε σε όλους και όταν έφτασε μπροστά στον Όσιο Ποιμένα, εκείνος αρνήθηκε να το σφραγίσει. Τότε οι γέροντες τον μάλωσαν και τον πρόσταξαν να κάνει ό,τι έκαναν όλοι. Ο Όσιος, για να μην φανεί παρήκος, προσευχήθηκε και μόλις σημείωσε το σημείο του σταυρού στο άρρωστο παιδί, το πονηρό πνεύμα έφυγε και το παιδί υγιέστατο γύρισε στο σπίτι του.
0: Η φήμη του Οσίου Ποιμένος ήταν πολύ μεγάλη στην Αλεξάνδρεια, ώστε ο έπαρχος της πόλης παρήγγειλε στον Όσιο να πάει στην Αλεξάνδρεια για να τον ειδεί. Ο Άγιος διαρκώς ανέβαλε αυτήν την επίσκεψη, ώσπου ο άρχοντας, για να τον εξαναγκάσει, έκλεισε στη φυλακή με κάποια πρόφαση τον γιο της αδελφής του. Είπε πως θα τον άφηνε ελεύθερο εάν ο Αββάς Ποιμήν έδινε γι' αυτόν εγγύηση. Έτσι έρχεται στη σκήτη η μητέρα του παιδιού και με δάκρυα παρακαλούσε τον Όσιο να πάει ως την πόλη να βγάλει το γιο της από τη φυλακή. Ο Όσιος όμως της μήνυσε να φύγει από τη σκήτη, διότι ο Ποιμήν δεν γέννησε τέκνα ώστε να έχει τη φροντίδα τους. Στον άρχοντα που επέμενε για την εγγύηση της παρουσίας του, παρήγγειλε τα εξής: «Εξέτασον αυτόν κατά τους νόμους και εάν είναι άξιος θανάτου, θανάτωσον αυτόν. Εάν δεν είναι, κάνε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου». Ο άρχοντας θαύμασε την ακρίβεια της πολιτείας του Οσίου και απελευθέρωσε τον ανιψιό του.

Έτσι επολιτεύεται ο Όσιος Ποιμήν στην άγρια έρημο της Θηβαΐδος μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Γύρω του δεν έπαυσαν να μαθητεύουν πολύ φιλόθεοι νέοι μαθητές. Έτσι κι εμείς μαζί του σήμερα προσεγγίσαμε τον θαυμαστό γέροντα και εκείνος μέσα στα όσα μας είπε διευκρινίζει και τούτο. Για να διδάξει κανείς τον άλλον πρέπει ο ίδιος να είναι υγιής ψυχικά και απαθής, γιατί δεν είναι ανάγκη να οικοδομείς το σπίτι του άλλου καταστρέφοντας το δικό σου. Εκείνος που διδάσκει τους άλλους χωρίς να εφαρμόζει τίποτα από εκείνα που διδάσκει, μοιάζει με πηγή που ποτίζει και ξεπλένει τα γύρω της, ενώ η ίδια είναι ακάθαρτη. Στην ερώτηση κάποιου, «Εάν δω την αμαρτία του αδελφού μου, τι να κάνω?», ο χαρισματούχος Όσιος απάντησε, «Εάν εμείς καλύψομεν τα αμαρτίας του αδελφού μας, τότε και ο Θεός θα καλύψει τις δικές μας αμαρτίες». Πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε για τον σοφό αβά της Αιγυπτιακής ερήμου από όσα δίδασκε, όμως ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Κοιμήθηκε ειρηνικά, πλήρης ημερών και συναριθμήθη μετά των οσίων της Εκκλησίας του Χριστού.

0: Οι ροές των δακρύων του οσίου ποιμένα που εγεώργησαν το άγωνον της τραχιάς ερήμου, ας είναι και για μας οι πηγές της δύναμής μας. Η τύλη των γονάτων ας είναι για μας η πόμνηση πως ο πόλεμος, η μάχη για τον Θεό γίνεται με το γονάτισμα.
1: Χέρις των αγγέλων ομιμήθης και

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου Δωμάζου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, καθώς και τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Μέσα από το ραδιόφωνο που και σήμερα θα μιλήσει στην ψυχή μας, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, για την κεφαλαιώδη αρετή της αγάπης. Για να καταστεί αυτό δυνατό, θα δανειστούμε και πάλι τα λόγια του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από ομιλίες του οποίου θα διαβάσουμε από το βιβλίο «Χρυσοστομικός Άμβων, τόμος πρώτος», που έχει ως θεματολογία του την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά όλες και όλους όσοι έχετε την καλοσύνη να μας στέλνετε τα μηνύματα ή να αφήνετε τα σχόλιά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα μηνύματα φτάνουν σε εμάς και προσπαθούμε με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού να ανταποκρινόμαστε όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ας περάσουμε όμως τώρα να ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σε όσα έχει να μας διδάξει σήμερα για το θέμα της αγάπης. Όταν ο Θεός δημιουργούσε τον άνθρωπο, άκουσε τι λέγει. Ας δημιουργήσουμε άνθρωπο σύμφωνα με την δική μας την εικόνα. Και πάλι, ας του δημιουργήσουμε και βοηθό όμοιό του, γιατί δεν είναι σωστό να είναι αυτός μόνος. Και όταν τον επιτίμησε πάλι, τότε που παρέφηκε την εντολή, πρόσεχε πως τον επιτίμησε μαλακά. Διότι δεν του είπε «μη αρέ και παμή αρέ», παρόλο που ευεργετήθηκες τόσο πολύ, στον διάβολο πίστεψες ύστερα από όλα αυτά και εγκαταλείποντας τον ευεργέτη σου αφοσιώθηκε στον πονηρό δαίμονα. Αλλά τι του λέγει? Ποιος σου ανήγγειλε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορεύσει να φας? Σαν πατέρας προς το παιδί του που έλαβε εντολή να μην πιάσει μαχαίρι, στη συνέχεια, αφού παράκουσε και τραυματίστηκε, λέγει: «Από πού τραυματίστηκες?» «Από εκεί τραυματίστηκες, γιατί δεν με άκουσες». Βλέπεις ότι τα λόγια είναι φίλου μάλλον παρά Κυρίου. Φίλου που περιφρονείται και που ούτε έτσι απομακρύνεται. Ας τον μιμηθούμε λοιπόν και όταν επιτιμούμε ας ακολουθούμε αυτή την επιείκεια. Καθώς και τη γυναίκα επιπλήττει με την ίδια πάλι η ποιότητα. Ή καλύτερα, ούτε επίπληξη, αλλά νουθεσία και διόρθωση ήταν όσα έγιναν και ασφάλεια για το μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς στο φίδι δεν λέγει τίποτε, διότι αυτό ήταν ο αρχιτέκτονας των κακών και δεν μπορούσε να μεταθέσει σε άλλον την αιτία. Γι' αυτό και το τιμώρησε σκληρά. Κι ούτε εδώ σταματάει, αλλά και την γη κάνει να μετέχει στην κατάρα. Το ότι πάλι τον έδιωξε από τον παράδεισο και τον καταδίκασε σε κουραστική εργασία και γι' αυτό προπάντων πρέπει να τον προσκυνούμε και να τον θαυμάζουμε. Επειδή δηλαδή η απόλαυση οδήγησε στην αδιαφορία, περιορίζει τη χαρά, αντιτάσσοντας λύπη στην αδιαφορία, για να επιστρέψουμε στη δική του αγάπη. Τι έγινε επίσης στην περίπτωση του Κάιν? Δεν χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο της επιείκειας? Μολονότι βρίστηκε πάλι από αυτόν, δεν ανταποδίδει την ύβρη, αλλά παρακαλεί και λέγει: «Γιατί άλλαξε το πρόσωπό σου?» Αν και βέβαια, για εκείνο που έγινε στερούταν κάθε συγγνώμης. Και το αποδεικνύει ο πιο νέος αδελφός. Όμως, ούτε έτσι επιπλήττει. Αλλά τι λέγει? «Αμάρτησες. Ησύχασε, μην προσθέσεις και άλλα. Θα σε αποστρέφεται και εσύ θα είσαι αρχηγός του», εννοώντας τον αδελφό του. «Αν λοιπόν φοβάσαι», λέγει, «μήπως εξαιτίας της θυσίας αυτής σου αφαιρέσω κάποτε την εξουσία του πρωτότοκου, να έχεις θάρρος, γιατί όλη την εξουσία του την δίνω στα χέρια σου. Μόνο να γίνεις καλύτερος και να αγαπάς εκείνον που δεν σε αδίκησε καθόλου. Διότι φροντίζω και για τους δύο, και αυτό προπάντων με ευχαριστεί, το να μην φιλονικείτε δηλαδή μεταξύ σας». Και όπως ακριβώς κάνει η φιλόστοργη μητέρα, έτσι και ο Θεός όλα τα κάνει και τα επινοεί
ώστε κανείς να μην αποχωριστεί από τον άλλον. Για να μάθεις όμως πιο καλά και με παράδειγμα αυτό που λέγω, θυμήσου σε παρακαλώ τη Ρεβέκα, που ανησυχούσε

Κατανοήσει τουλάχιστον έτσι. Αυτός όμως συναγωνίζεται τα προηγούμενα, κάνοντας μεγαλύτερες και φοβερότερες ανεσχυντίες. Αλλά ούτε έτσι ο Θεός απομακρύνεται. Αλλά και πάλι του λέγει λόγια που ανήκουν σε εκείνον που αγαπάει πολύ, παρόλο που έχει προσβληθεί και περιφρονηθεί. Και λέγει: «Η φωνή του αδελφικού αίματος φωνάζει δυνατά προς εμένα». Και πάλι επιτιμά την γη μαζί με το δολοφόνο, αφήνοντας αυτή την οργή του και λέγοντας: «Από εδώ και πέρα θα σε καταργέται η γη ίδια που άνοιξε το στόμα της για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου που τον σκότωσες». Ενεργώντας όπως και εκείνοι που καλούν κάποιον να γυρίσει πίσω. Αυτό και ο Δαβίδ έκανε όταν ο Σαούλ έπεσε. Γιατί και αυτός καταργιόταν τα βουνά που δέχτηκαν τη σφαγή λέγοντας: «Όρητα Γελβουέ, χωρίς δροσιά να μείνετε, χωρίς βροχή, γιατί εκεί ταπεινώθηκε η ασπίδα των δυνατών». Έτσι και ο Θεός, σαν να έψαλε κάποια μονοδία, λέγει: «Η φωνή του αδελφικού αίματος φωνάζει δυνατά προς εμένα. Από εδώ και πέρα θα σε καταργέται η γη ίδια που άνοιξε το στόμα της για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου που τον σκότωσες». Και τα έλεγε αυτά για να συγκρατήσει το θυμό του, που ήταν ζεστός, και για να τον πείσει τουλάχιστον να τον αγαπήσει, έστω και πεθαμένο. «Έσβησε στη ζωή», του λέγει, «γιατί πλέον δεν σβήνει το μίσος». Αλλά τι κάνει, αγαπάει και εκείνον και αυτόν, διότι και τους δύο τους δημιούργησε αυτός. Τι λοιπόν, θα αφήσει ατιμόρυτο τον δολοφόνο? Αλλά θα γινόταν χειρότερος. Θα τον τιμωρήσει. Είναι όμως πιο φιλόστρογος από πατέρα. Κοίταζε λοιπόν πως και τιμωρεί και την αγάπη φανερώνει και σε αυτόν τον ίδιον. Ή καλύτερα, δεν τιμωρεί, αλλά διορθώνει μόνο. Διότι δεν τον θανάτωσε, αλλά τον έδεσε με τον τρόμο για να διώξει το όνειδος. Για να επιστρέψει τουλάχιστον έτσι στη δική του φιλοστοργία. Για να κάνει συνθήκη τουλάχιστον με εκείνον που πέθανε. Διότι δεν ήθελε να φύγει από εκεί αυτός παραμένοντας εχθρός με εκείνον που είχε πεθάνει.

τέτοιοι είναι εκείνοι που αγαπούν. Όταν κάνοντας ευεργεσίες δεν αγαπιούνται, γίνονται βίαιοι και απειλούν. Χωρίς να θέλουν βέβαια, αλλά οδηγούμενοι σε αυτό από την αγάπη, για να προσελκύσουν τουλάχιστον έτσι εκείνους που τους περιφρονούν. Αν και βέβαια μια τέτοια αγάπη γίνεται από ανάγκη. Αλλά όμως και αυτό τους παρηγορεί εξαιτίας της υπερβολικής αγάπης. Επομένως και η τιμωρία γίνεται από την αγάπη. Διότι εκείνοι που δεν στενοχωρούνται, όταν μισούνται, δεν προτιμούν και να τιμωρήσουν. Πρόσεχε λοιπόν και τον Παύλο που λέγει αυτά στους Κορινθίους. «Ποιος είναι αυτός που μου προξενεί χαρά, παρά εκείνος που τον κάνω να λυπάται», λέγει. Επομένως, όταν μεγαλώνει πάρα πολύ την τιμωρία, τότε δείχνει την υπερβολική αγάπη. Έτσι και η Αιγύπτια από την υπερβολική αγάπη τιμώρησε σκληρά τον Ιωσήφ. Αλλά εκείνη βέβαια τιμώρησε για κακό, καθώς ήταν ακόλαστος ο έρωτας. Ο Θεός όμως τιμώρησε για καλό, διότι και η αγάπη του ήταν ισάξια με εκείνον που αγαπούσε. Γι' αυτό και δεν αποφεύγει να κατεβαίνει σε παχύτερα λόγια και να προσφέρει λέξεις ανθρώπινων παθών και να ονομάζει τον εαυτό του ζηλότυπο. «Θεός γαριμή ζηλωτής», λέγει, για να μάθεις το μέγεθος της αγάπης. Ας αγαπήσουμε λοιπόν το Θεό όπως θέλει Αυτός, διότι το θεωρεί πολύ σπουδαίο το πράγμα αυτό. Και αν τον αποστρεφόμαστε, εξακολουθεί να παρακαλεί. Και αν δεν θέλουμε να επιστρέψουμε, τιμωρεί από αγάπη, όχι για να απαιτήσει τιμωρία. Προσέχε λοιπόν τι λέγει στο βιβλίο του Εζεκιήλ προς την πόλη που αγαπήθηκε από αυτόν και τον περιφρόνησε. «Θα συγκεντρώσω από παντού όλους τους εραστές του. Θα σε παραδώσω στην εξουσία τους. Έπειτα θα ξεσηκώσουν εναντίον σου τη σύναξη του λαού και θα σε λιθοβολήσουν και θα σε κατασφάξουν με τα ξύφη τους. Έτσι θα ικανοποιήσω την οργή μου εναντίον σου και δεν θα έχω λόγο να είμαι αγανακτισμένος. Θα μου περάσει ο θυμός και θα ησυχάσω». Τι περισσότερο από αυτό μπορούσε να πει σφοδρός εραστής όταν περιφρονείται από την ερωμένη του και όταν ύστερα από αυτά πάλι καίγεται από τη φλόγα για αυτήν. Διότι ο Θεός κάνει τα πάντα για να αγαπηθεί από μας. Γι' αυτό δεν λυπήθηκε ούτε και τον Υιό του. Εμείς όμως είμαστε σκληροί και άγριοι. Αλλά ας γίνουμε ήμεροι και ας αγαπήσουμε το Θεό όπως πρέπει να τον αγαπούμε. Για να απολαύσουμε με ευχαρίστηση την αρετή. Διότι αν κάποιος που έχει ερωμένη γυναίκα δεν αισθάνεται κανένα από τα καθημερινά λυπηρά πράγματα, σκέψου πόση ευχαρίστηση θα απολαύσει εκείνος που επιθυμεί πολύ αυτό τον θείο και αγνό έρωτα. Διότι αυτό, πραγματικά αυτό το καλό είναι και βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι απόλαυση αγαθών, αυτό ευχαρίστηση, αυτό εφροσύνη, αυτό χαρά, αυτό ευτυχία. Ή καλύτερα, όσα κι αν πω, δεν θα μπορέσω ποτέ να παραστήσω τίποτε εις άξιό του. Αλλά η πείρα μόνο ξέρει να διδάσκει το καλό αυτό. Γι' αυτό και ο προφήτης έλεγε: «Ζήτησε την ευτυχία σου στον Κύριο και γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Ας υπακούμε λοιπόν και ας βρίσκουμε απόλαυση στην αγάπη του. Διότι έτσι από εδώ θα δούμε τη βασιλεία των ουρανών και θα ζήσουμε αγγελική ζωή. Και παρόλο που ζούμε στη γη, δεν θα έχουμε τίποτα λιγότερο από εκείνους που κατοικούν στον ουρανό. Και μετά την αναχώρησή μας από εδώ, θα παρουσιαστούμε στο βήμα του Χριστού πιο λαμπροί από όλους και θα απολαύσουμε την ανέκφραστη δόξα του, την οποία ήθελε να επιτύχουμε όλοι εμείς, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι σε Αυτόν ανήκει η αιώνια δόξα. Αμήν.

Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ειρήνης. Και με αυτά χαίρεται. Με αυτά ευχαριστιέται. Από εδώ έρχεται και σε εμάς ειρήνη. Από την αγάπη Του. Από εδώ η κατάργηση όλων των κακών. Αυτή η αγάπη Του έσωσε την οικουμένη. Αυτή κατέλυσε τον ασταμάτητο πόλεμο. Αυτή συνένωσε τη γη με τον ουρανό. Αυτή έκανε τους ανθρώπους αγγέλους. Αυτήν λοιπόν ας μιμηθούμε και εμείς. Διότι η αγάπη είναι η μητέρα άπειρων αγαθών. Με αυτή σωθήκαμε. Με αυτήν μας δόθηκαν τα απόρριτα αγαθά. Ας μένουμε λοιπόν σταθεροί και στο να φυλάσσουμε με ακρίβεια αυτά τα δόγματα και στο να προσελκύουμε την αγάπη του Θεού. Διότι ενώ τον μισούσαμε, μας αγάπησε και ενώ ήμασταν εχθροί, μας συμφιλίωσε. Στο εξής όμως, θέλει να τον αγαπάμε για να μας αγαπά. Ας μένουμε σταθεροί λοιπόν στο να τον αγαπάμε, ώστε και να αγαπιόμαστε από αυτόν. Διότι, εάν όταν αγαπιόμαστε από ανθρώπους που έχουν δύναμη, είμαστε φοβεροί σε όλους, πολύ περισσότερο όταν αγαπηθούμε από το Θεό. Είτε χρήματα χρειαστούν, είτε τα σώματά μας, είτε την ψυχή μας ακόμη να δώσουμε για αυτή την αγάπη, ας μην τα λυπηθούμε. Διότι δεν είναι αρκετό το να λέμε με λόγια ότι αγαπάμε, αλλά πρέπει και στην πράξη να το αποδείξουμε. Διότι και ο ίδιος δεν έδειξε την αγάπη του με τα λόγια μόνο, αλλά και στην πράξη. Δείξε λοιπόν και εσύ έμπρακτα αυτό το πράγμα και κάνε όσα αρέσουν στο Θεό. Διότι έτσι εσύ ο ίδιος θα πάρεις το κέρδος πάλι. Διότι ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα από τα δικά μας. Και αυτό ακριβώς είναι το γνώρισμα της αληθινής αγάπης. Το να κάνει τα πάντα για να αγαπιέται από εμάς. Ενώ δεν έχει τίποτε ανάγκη και δεν του λείπει τίποτε απολύτως. Γι' αυτό και ο Μωυσής έλεγε: «Τι ζητάει από σένα ο Θεός, παρά να σέβεσαι Κύριο τον Θεό σου και να βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές Του και να τον αγαπάς. Ώστε, όταν παραγγέλνει να τον αγαπάς, τότε περισσότερο δείχνει ότι σε αγαπά. Διότι τίποτε δεν συντελεί τόσο στη σωτηρία μας, όσο το να αγαπάμε τον Θεό». Πρόσεχε λοιπόν ότι και οι εντολές Του όλες συντείνουν στη δική μας ανάπαυση, στη δική μας σωτηρία και ευτυχία. Διότι όταν λέγει «Μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι οι πραείς, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι η ειρηνοποιή», εκείνος τίποτε δεν ωφελείται από αυτά, αλλά τα παραγγέλνει για να ευτρεπήσει και να καλοποιήσει εμάς. Και όταν λέγει «επείνασα», δεν το λέγει επειδή έχει ανάγκη από τη φιλανθρωπία σου, αλλά για να σε δυναμώσει στη φιλανθρωπία. Διότι μπορούσε και χωρίς εσένα να τρέφει τον φτωχό, αλλά παράγγειλε αυτά για να σου χαρίσει πάρα πολύ μεγάλο θησαυρό. Διότι αν ο ήλιος, που είναι κτίσμα, δεν έχει καμία ανάγκη από τα μάτια μας, διότι δεν χάνει τίποτα από τη φωτεινότητά του, και αν κανείς δεν βλέπει σε αυτόν, οι κερδισμένοι είμαστε εμείς όταν απολαμβάνουμε το φως του. Πολύ περισσότερο λοιπόν αυτό συμβαίνει με το Θεό. Για να το αντιληφθείς αυτό και με άλλο τρόπο, σκέψου το εξής. Πώς νομίζεις ότι είναι η απόσταση μεταξύ Θεού και ημών? Άραγε, όσοι είναι ανάμεσα σε εμάς και στα κουνούπια, ή πολύ μεγαλύτεροι? Είναι φανερό ότι πολύ περισσότεροι και άπειροι. Αν λοιπόν εμείς οι κενόδοξοι δεν έχουμε ανάγκη ούτε να δοξαζόμαστε, ούτε να υπηρετούμαστε από τα κουνούπια, πολύ περισσότερο το θείο που δεν έχει από τίποτε ανάγκη και είναι απαθές. Όσο ευεργετούμαστε, όσο εφραίνεται με τη σωτηρία μας, τόσο ευαρέσκεια νιώθει για μας. Γι' αυτό και σε πολλά σημεία, ενώ αφήνει τα δικά του, ζητεί τα ειδικά σου αγαθά. Διότι λέγει, αν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστη και αυτή συνευδοκεί να κατοικήσει μαζί του, ας μην την αφήσει. Όποιος διώξει τη γυναίκα του εκτός για λόγο πορνείας, την κάνει να πέσει στη μοιχεία. Είδες απερίγραπτη αγαθότητα. Αν είναι Μιχαλίδα η γυναίκα σου, λέγει, δεν σε αναγκάζω να συγκατοικείς μαζί της. Αν όμως είναι άπιστη, δεν σε εμποδίζω. Πάλι, αλλού, αν σε λείπει σε κάποιος, παραγγέλνω να αφήσει τη θυσία του για μένα και να τρέξει προς εσένα αυτός που σε λείπησε. Διότι λέγει,
Αν προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Τι λέει πάλι η παραβολή του δούλου που κατάφαγε τα πάντα? Δεν δείχνει αυτό? Όταν κατάφαγε τα μοίρια τάλαντα, τον ελέησε ο Κύριος και το συγχώρησε. Όταν όμως ζητούσε με απέτηση από το σύντουλό του τα 100 δινάρια και πονηρό τον ονόμασε και στην κόλαση τον παρέδωσε.

Ακολουθείτε μία ακόμα εκπομπή με τίτλο «Μαθητεία στους πατέρες». Θέμα και στη σημερινή εκπομπή, η κεφαλαιώδης αρετή της αγάπης. Πάντα μέσα από τα λόγια και τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο «Χρυσοστομικός Σάμβων, τόμος πρώτος», με θεματολογία «Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη», μια έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Τόσο πολύ υπολογίζει τη δική σου ανάπαυση ο Θεός. Στη γυναίκα του δικαίου επρόκειτο να αμαρτήσει ο βάρβαρος και λέγει «Σε λυπήθηκα για να μην αμαρτήσεις εις βάρος μου». Τους Αποστόλους καταδίωκε ο Παύλος και του λέγει «Τι με καταδιώκεις». Άλλοι πεινούν και λέγει ότι αυτός πεινάει και γυρίζει γυμνός και ξένος, θέλοντας να σε κάνει να ντραπείς και με την ντροπή να σου εμπνεύσει την ελεημοσύνη. Σκεπτόμενοι λοιπόν την αγάπη που έδειξε και μας δείχνει με κάθε τρόπο και με το ότι μας αξίωσε να μας γνωρίσει τον εαυτό του, πράγμα που είναι το μέγιστο αποκορύφωμα των αγαθών και φως της διανοίας και διδασκαλία αρετής, και το ότι νομοθέτησε για μας άριστο τρόπο ζωής και το ότι τα πάντα έκανε για μας, και με το ότι τον Υιό του έδωσε και την Βασιλεία υποσχέθηκε, και το ότι μας καλεί στα απόρριτα αγαθά και το ότι μας ετοίμασε μακαριότατη ζωή, ας κάνουμε και ας λέμε τα πάντα, ώστε και της αγάπης του άξιοι να φανούμε και να επιτύχουμε τα μέλλοντα αγαθά. Αλλά κανέναν δεν θα έσωζε η αρετή αν δεν υπήρχε η αγάπη. Διότι πες μου, τι θα ωφελούνταν ο Παύλος και πώς θα επεδείκνυε όσα επέδειξε αν δεν τον καλούσε άνωθεν? Και αφού τον αγάπησε, δεν τον προσήλκυσε ο Κύριος προς τον εαυτό του? Άλλωστε, και το ότι μας αξίωσε τόσων αγαθών ήταν αποτέλεσμα αγάπης, όχι της δικής μας αρετής. Διότι και το να γίνουμε ενάρετοι και να πιστέψουμε και να προσέλθουμε, και αυτό βέβαια ήταν έργο εκείνου που μας κάλεσε, ήταν όμως και δικό μας. Το ότι όμως μας αξίωσε όταν προσήλθαμε τόσης τιμής, ώστε αμέσως να μας οδηγήσει από την έκθρα στην υιοθεσία, είναι έργο υπερβολικής αγάπης. Για ποιο λόγο λοιπόν μας αγαπά τόσο πολύ? Γιατί μας επιθυμεί τόσο πολύ? Από αγαθότητα μόνο. Διότι η χάρη είναι της αγαθότητας. Γι' αυτό λέγει μας προώρησε να είμαστε οι του, θέλοντας και επιθυμώντας πάρα πολύ αυτό, για να φανερωθεί η δόξα της χάριτός του. Σύμφωνα με την ευαρέσκεια του θελήματός του, για να φανερωθεί η δόξα της χάριτος, με την οποία μας πρίκησε πλούσια δια του αγαπημένου. Για να φανερωθεί η δόξα της χάριτός του, λέγει, με την οποία μας επρίκησε πλούσια. Αν λοιπόν γι' αυτό μας έδωσε τη χάρη του, για έπαινο της δόξης της χάριτος και για να φανερώσει τη χάρη του, ας μένουμε σε αυτήν.

για να φανερωθεί η δόξα, λέγει. Για να τον επενέσει ποιος, για να τον δοξάσει ποιος, εμείς ή οι άγγελοι, ή μήπως οι αρχάγγελοι, ή μήπως όλοι οι κτήσεις. Και τι είναι αυτό? Τίποτε. Διότι ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη. Γιατί λοιπόν θέλει να επενείται και να δοξάζεται από εμάς? Για να γίνει θερμότερη μέσα μας η προς αυτόν αγάπη. Διότι τίποτε δεν επιθυμεί από εμάς παρά μόνο τη σωτηρία μας. Όχι όμως υπηρεσία, ούτε δόξα, ούτε τίποτε άλλο. Και όλα τα κάνει για τη σωτηρία μας. Διότι εκείνος ο οποίος δοξολογεί και θαυμάσει τη χάρη η οποία του δόθηκε, θα είναι προσεκτικότερος και καλύτερος. Δεν είπε «είσαι χαρίσατο», αλλά με την οποία μας πρίκησε. Δηλαδή, όχι μόνο μας απάλαξε από τα αμαρτήματα, αλλά και μας έκανε αξιαγάπητους. Ενήγησε όπως ακριβώς θα ενεργούσε κανείς αν παρελάμβανε ένα ψωραλαίο, θαρμένο από φοβερή νόσο και τα γερατιά, τη φτώχεια και την πείνα. Και τον έκανε αμέσως νέο, ωραίο, να ξεπερνά όλους τους ανθρώπους το κάλος, να βγάζει δυνατό φως από τα μάγουλα και να επισκιάζει την ακτινοβολία με τα βλέμματα των οφθαλμών του. Κατόπιν, τον επανέφερε στο άνθος της ηλικίας και μετά από αυτό τον έντυνε με ένδυμα πορφυρό και κάθε στολισμό και τιμή. Έτσι στόλισε την ψυχή μας και την έκανε ωραία και αξιαγάπητη. Διότι επιθυμούν να εισέλθουν σε μια τέτοια ψυχή άγγελοι ή αρχάγγελοι και όλοι οι άγιοι, τόσο θελκτικούς και ποθητούς για τον εαυτό του μας έκανε. Διότι λέγει στους ψαλμούς, θα επιθυμήσει ο βασιλιάς την ομορφιά σου. Δια του αγαπημένου, λέγει, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός του, στην προς Εφεσίους επιστολή. Με ποιον τρόπο? Δεν είναι θαυμαστό μόνο το ότι έδωσε τον Υιό, αλλά και το ότι τον έδωσε με αυτόν τον τρόπο, ώστε και να σφάξει αυτόν που αγαπά. Μεγάλη υπερβολή. Έδωσε αυτόν που αγαπούσε για αυτούς που μισούσε. Κοίταξε πόσο μας τιμά. Αν όταν τον μισούσαμε και ήμασταν εχθροί, έδωσε αυτόν που αγαπούσε, τι δεν θα κάνει στη συνέχεια για να σωθούμε? Και είναι δύσκολο πράγμα να μάθουμε ότι μας αγαπά ο Θεός. Πολύ δύσκολο, αγαπητέ. Διότι μερικοί αγνοούν και αυτό, το ότι μας αγαπά. Γι' αυτό και λέγεται ότι γίνονται άπειρα κακά στον κόσμο. Οι άλλοι αγνοούν το πόσο μας αγαπά. Ο Παύλος όμως ούτε το πόσο, ούτε να μετρήσει ζητεί. Γιατί? Επειδή θέλει να μάθουμε ότι είναι υπερβολικό και μεγάλο το μέγεθος της αγάπης του. Και λέγει ότι είναι ικανός να το αποδείξει αυτό από την γνώση την οποία αξιωθήκαμε εμείς. Αν και τι μεγαλύτερο υπάρχει από το να στηρίζεται στη δύναμή του, ότι έχει μέσα του τον Χριστό. Μεγάλα τόσα ζητήθηκαν, λέγει, αλλά γνωρίζει να χαρίζει και περισσότερο από αυτά, ώστε όχι μόνο να αγαπά, αλλά και να αγαπά πάρα πολύ. Ας φροντίσουμε, αγαπητοί, να μάθουμε την αγάπη του Θεού. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Τίποτε δεν μας ωφελεί τόσο. Τίποτε δεν μας οδηγεί με τόση δύναμη σε κατάνοιξη. Αυτό είναι ικανότερο να κυριεύσει περισσότερο τις ψυχές μας από τον φόβο της γέννας. Από πού λοιπόν θα την γνωρίσουμε? Και από όσα αλέχθηκαν και από όσα καθημερινά συμβαίνουν. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Ποια ανάγκη είχε ο Θεός? Καμία. Παντού την αγάπη τοποθετεί σαν αιτία. Μάλιστα, εκείνη είναι αγάπη όταν ευεργετούνται άνθρωποι χωρίς να έχει προέλθει τίποτα από αυτούς.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Πάντα τα θηρία του γρυμού, σκύπνει οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν εξ σας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και έπνει εργασία αυτού έως της σφαίρας. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί επετάνω και στην αριθμό ζων μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπτασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσμος ειδούμε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξαντο σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το φούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να κενιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρονθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, που αυτόμονος τον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κηρυχθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρονθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείται ανατολή από της γης και άμωμοι ώστε εμεί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθου σκότερος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύτερη τα έδρα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις αιώνα στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Πέτρας, θείας και πόμενος μος η παλάμη, Πάτερ διήλθες αυλαβός, και τι απαθίας εμεινόμενος, πάση τη σωσή συνειρήθμισε.

Ιλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου Δύσην, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρή σημνή σε πονές αισίες,

Παραδοξίωσον, Κύριε, της παρακάμπτειν αμαρτήνους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου, θυμάς αθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέβησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

δικαιονομία σου. Σύ από φοβερότε φθαλμό που την πτήση δεν πιπέφτει από στο θαλάσσιο. Που δε άρθρα με πέταξε να χαίνα σου τον εξαρμό γονωμένο δεν βοήθεια. Πάντω όλοι περιμένετε σε έλεγχο και την απεγκλεκόμενη σωτηρία. Που η απειλάξη με παντή καιρό και κατατιμωρούσε δεσπέρα και την προσκύψα νύχτα. Από παντό σε κρόμο μάλιστα την κοιμήνη συνεδρία διαβολική και διαλογισμό μαθαίων και τιμήσεων πολιών.

0: μου σου και βιών σου, πόητιμε σαν λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι την νύχτα και αίγυψη αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτες χώρες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιάς ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι την νύχτα και αίγυψη αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρχων ημών των εμπειρούσεων. Δώσ' ημίν σήμερα και άφεσιν ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε στους πλέοντες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς υπεραγμών. Αλλά ρίσε ημάς από το όνειρο.
2: Χριστός Κύριος, Υιέ και δύναμις και η όρσα. Ο Αγνός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε, ευλόγησον.
2: Μόνος ο Θεός, ελπίσει ο μόνος ο Χριστός, αληθινός δόξον. Στρέφει παρακράτω το όνομα μου, Αγία σαν το Θεό. Την άλλη μέρη, είναι ο Θεός, παρακολουθώ, σύγχρονο, μαγνήτη, στον παξιάτο.

Deus, a palavra, o nosso Deus, pode levar nosso nome para o céu.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος.

ένας από τους γεροντές της Κήτης αρρώστησε κάποτε και επιθύμησε σαν άνθρωπος να φάει λίγο ζεστό ψωμί. Πού να βρεθεί όμως τέτοιο πράγμα σε εκείνη την έρημο? Όταν το έμαθε ένας από τους νέους μοναχούς, έβαλε στο δυσάκι του όλα τα ξερά ψωμιά και ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια. Η πόλη απήχε 2 ημερών δρόμου από την έρημο. Ο καλός νέος αψήφισε τον κόπο. Κατέβηκε, άλλαξε τα ψωμιά και επέστρεψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στη Σκήτη. «Πού βρήκες φρέσκο ψωμί?» τον ρωτούσαν με απορία οι αδελφοί. «Στην Αλεξάνδρεια», απαντούσε με πολύ φυσικότητα εκείνος, «σε ένα επρόκειτο για το γειτονικό χωριό». Όταν το άκουσε ο γέροντας, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το κρατήσει. «Πώς να το φάγω?» έλεγε. «Αυτό είναι το αίμα του αδελφού μου». Οι άλλοι όμως τον ανάγκασαν να το φάει για να μην πάει χαμένη η θυσία του αδελφού.

Ένας Άγιος Ερημίτης βρήκε μια φορά στον δρόμο ένα δυστυχισμένο επιληπτικό που ούτε να νηστεύσει ούτε να προσευχηθεί μπορούσε. Ο Άγιος τον συμπόνεσε και παρακάλεσε το Θεό να επιτρέψει να μπει σε αυτόν το δαιμόνιο και να ελευθερώσει εκείνον το δυστυχισμένο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και έκανε όπως του ζήτησε. Όσο λοιπόν το πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε, τόσο ο Άγιος διπλασίαζε την νηστεία και την προσευχή του. Και ο Θεός, αμείβοντας την αυταπάρνησή του, τον απάλαξε ύστερα από λίγο καιρό από την τυραννία του διαβόλου.

την εποχή που Βάνδαλοι, σαν πραγματική θεομηνία, σάρωναν αλίπητα τις χώρες της Ευρώπης και αφήναν μόνο ερείπια στο πέρασμά τους, η Ιταλία πέρασε τα πιο πολλά δεινά. Οι ωραίες πόλεις της αφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Οι άνθρωποι οδηγούνταν σαν κοπάδια εχμάλωτοι στα βάθη της Αφρικής. Τα δύστιχα αυτά χρόνια, ο Παυλίνος, ο επίσκοπος μιας πόλεως της Καμπανίας, ξόδεψε την περιουσία του και όλα τα χρήματα της εκκλησίας για την εξαγορά εχμαλώτων. Το κακό όμως ήταν τόσο μεγάλο που αν και έμεινε μόνο με τα ρούχα που φορούσε, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος δεν μπόρεσε να επαρκέσει για όλους. Μια μέρα πήγε και τον βρήκε μια φτωχή χείρα με σπαραγμένη καρδιά. Έπιασαν το μοναχογιό της εχμάλητο και ζητούσε από τον καλό επίσκοπο να τον απελευθερώσει. Οι θρήνοι ράγιζαν ακόμη και τις πέτρες. Ο Παυλίνος τη συμπόνεσε, έκλαψε μαζί της. Έψαξε και ξαναέψαξε το αδιανό του σπίτι. Απελπισμένος, διαπίστωσε πως δεν είχε μείνει τίποτε πια για να δώσει. Ξαφνικά όμως του ήρθε κάποια έμπνευση. «Βλέπεις και εσύ η ίδια», είπε στην πονημένη μητέρα, «πως δεν μου έμεινε πια τίποτε για να ανακουφίσω τη δυστυχία που μας βρήκε από τις αμαρτίες μας. Ό,τι διαθέτω αυτή τη στιγμή είναι ο εαυτός μου. Ευχαρίστως τον προσφέρω για να πάρεις πίσω το παιδί σου». Η απαρηγόρητη γυναίκα τα έχασε προς στιγμήν. Νόμιζε πως ο επίσκοπος ήθελε να την ξεγελάσει και ξέσπασε σε ασυγκράτητο οδυρμό. Ο Παυλίνος της είπε τότε να τον ακολουθήσει. Πήγαν στο βάρβαρο που κρατούσε το γιο της και για μεγάλη της ανακούφιση είδε πως κατόρθωσε να κάνει την ανταλλαγή.

μαζί με πολλούς άλλους εχμαλώτους οδηγήθηκε και ο Παυλίνος στην Αφρική. Όταν έγινε η διανομή, αυτόν τον κράτησε στην υπηρεσία του ο γαμπρός του ηγεμόνος των Βανδάλων και τον έβαλε να καλλιεργεί τον κήπο του. Με μεγάλη επιμέλεια επιδόθηκε ο Άγιος Επίσκοπος στη δουλειά που του ανέθεσαν να κάνει. Κάθε μέρα έφερνε στο τραπέζι του αφεντικού του καλοπεριποιημένα λαχανικά και φρούτα. Με την καλοσύνη και την εργατικότητά του κέρδισε την εκτίμησή του. Συχνά πήγαινε στον κήπο και κουβέντιαζαν μαζί χίλια δυο πράγματα. Ο βάρβαρος θαύμαζε τη σοφία και την πολυμάθεια του δούλου του. Συν το χρόνο δημιουργήθηκε μια στενή φιλία μεταξύ του ξένου εχμαλώτου και του νεαρού Δούκα. Ύστερα από πολύ καιρό, είπε μια μέρα, εκεί που συνομιλούσαν, στον κύριο του ο Παυλίνος, κάπως ενιγματικά: «Είναι καιρός να φροντίσετε για τη μελλοντική διοίκηση του βασιλείου σας». «Γιατί το λες αυτό, Παυλίνε?» ρώτησε ο νεαρός Δούκας. Στην αρχή ο Παυλίνος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ύστερα όμως εξαναγκάστηκε να του φανερώσει πως του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι θα πέθαινε πολύ γρήγορα ο γεροβασιλιάς. Ο Δούκας, αν και δεν το πολυπίστεψε, το είπε στο πεθερό του. Εκείνος πάλι θέλησε από περιέργεια να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που άκουγε, καθώς έλεγε, τον Θεό να του μιλεί. «Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι και θα τον δεις στο τραπέζι μου», του είπε ο γαμπρός του.

άλλη μέρα, ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του Δούκα. Ο Παυλίνος, όπως συνήθιζε πάντοτε, έφερε φρέσκα φρούτα στο τραπέζι. Σαν τον είδε, ο βασιλιάς ταράχτηκε. Κάποιο μυστήριο κρύβει ο άνθρωπος αυτός, ψιθύρισε στα αυτή του γαμπρού του. Όταν ο Παυλίνος απομακρύνθηκε, του διηγήθηκε ένα παράξενο όνειρο που είχε δει την περασμένη νύχτα. Μου φάνηκε πως με πήγαιναν δεμένο στο κριτήριο για να δικαστώ τάχα για όλες μου τις πράξεις. Ανάμεσα στους δικαστές μου, που ήταν πολλοί, βρισκόταν και τούτος ο άνθρωπος. Έδειχνε πως κατήχε ξεχωριστή θέση, γιατί πρόσταξε να πάρουν το σκύπτρο από τα χέρια μου και με αυτό να με δείρουν. Για ρώτησέ του να σου φανερώσει ποιος είναι. Μα την αλήθεια, δεν μου φαίνεται συνηθισμένος άνθρωπος. Παραξενεμένος ο Δούκας από όσα άκουσε από το στόμα του πεθερού του, πήγε παράμερα τον εχμάλωτό του και άρχισε να τον εξετάζει για την πατρίδα και την καταγωγή του. «Είμαι δούλος του Θεού», έλεγε ο Παυλίνος, «που εσύ δέχτηκες να τον κρατήσεις αντί του γιου της χείρας». Ο Δούκας όμως δεν ήθελε πια να πιστεί. Τον όρκιζε λοιπόν με όρκους φοβερούς να του φανερώσει την αλήθεια. Έτσι ο Παυλίνος αναγκάστηκε να φανερώσει πως ήταν επίσκοπος και πως θεληματικά παραδόθηκε εχμάλωτος για την αγάπη του πλησίον του. Σαν άκουσε αυτές τις αποκαλύψεις ο Κύριος του, τόσο τον ευλαβήθηκε που έπεσε στη γη και του φιλούσε τα πόδια. Ύστερα τα διηγήθηκε όλα στο βασιλιά και οι δυο μαζί φώναξαν τον Παυλίνο και του είπαν: «Ζήτησέ μας ό,τι θέλεις και να σε στείλουμε με πολλά δώρα όπως σου ταιριάζει πίσω στην πατρίδα σου, γιατί είναι άπρεπο να κρατάμε εδώ εχμάλωτο έναν άνθρωπο σαν και σένα». Ο Παυλίνος τους ευχαρίστησε για τις καλές τους διαθέσεις, αλλά δεν δέχθηκε να πάρει δώρα. «Σε τίποτε δεν θα μου χρησιμεύσουν», έλεγε. «Αν όμως επιθυμείτε πραγματικά να κάνετε κάποιο καλό, ελευθερώστε όλους τους συμπατριώτες μου που κρατάτε εδώ εχμαλώτους».

Οι ηγεμόνες δέχτηκαν ευχαρίστως να κάνουν για χατήρι του αυτήν την προσφορά. Έγιναν έρευνες σε όλο το βασίλειο για να βρεθούν οι συμπατριώτες του Παυλίνου. Αφού τους συγκέντρωσαν όλους, τους έστειλαν με πλοία πίσω στην πατρίδα τους μαζί με τον επίσκοπό τους και με πολλά τρόφιμα και δώρα από τον βασιλιά. Ύστερα από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Παυλίνου. Ο γεροβασιλιάς πέθανε και τον διαδέχθηκε ο νεαρός Λούκας, που σ' όλη του τη ζωή θυμόταν τον Άγιο Επίσκοπο και το φωτεινό παράδειγμά του.

Εκείνος που αγαπά, λέει ο Αβάς Πινίν, ευχαρίστως θυσιάζει και τη ζωή του ακόμη για χάρη του αδελφού του. Θυσία κάνει και εκείνος που ακούει να τον βρίζουν και ενώ μπορεί να αποκριθεί με τα ίδια λόγια, σωπαίνει και δεν απαντά. Κι ο άλλος που αδικείται κατάφορα και υπομένει την αδικία, χωρίς να γυρεύει να εκδικηθεί, κάνει παρόμοια θυσία.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκέψουμε και σήμερα, σήμερα 27 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Ανδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς. Φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, κάνει σκότος δέκητο της γέας μέγα. Ο Φανούριος παρέχει φως τους πιστούς και αντιβρισκόταν στο βαθύ σκότος της γης. Για τον περίφημο μάρτυρα του Χριστού Φανούριο, από πού καταγόταν, ποιους είχε γονείς και πότε άθλησε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, αφού κάθε πληροφορία χάθηκε από την φθορά του χρόνου και καλύφθηκε με την ταφόπετρα της λήθης. Έτσι λοιπόν, καθετή σχετιζόμενο με τον Άγιο, έμεινε στην αφάνεια και άγνωστο στους πάντες. Όμως περί του ενδόξου μάρτυρος Φανουρίου αποκαλύφθηκαν τα εξής. Κατά τον 14ο αιώνα, όταν η φημισμένη νήσος Ρόδος ήταν υποδουλωμένη στους Αγαρινούς, ο τότε άρχον της νήσου αυτής θέλησε να ξανακτήσει και αποκαταστήσει την αρχική τους μορφή στα τείχη, τα οποία είχαν πρωτύτερα κατεδαφίσει οι βάρβαροι πολέμοι. Όταν λοιπόν συγκεντρώνονταν τα αναγκαία υλικά και ανασκάπτονταν οι προς το νότιο μέρος ευρισκόμενες ερυπωμένες οικίες, βρέθηκε εκεί ένας μισοερυπωμένος ιερός ναός. Το σκάψιμο όμως προχώρησε βαθύτερα και έφτασε μέχρι το δάπεδο. Έτσι ήρθαν στο φως όλα τα υλικά που συντοχρόνο είχαν συσσωρευθεί εκεί. Κατά την ανασκαφή λοιπόν αυτήν βρήκαν πάρα πολλές εικόνες αποσαθρωμένες. Βρήκαν όμως και μια εικόνα εντελώς σώα και αυλαβή, σαν να βγήκε εντελώς πρόσφατα από τα χέρια του ζωγράφου. Όταν δε ο πάνσεπτος αυτός ναός με τις Άγιες εικόνες ήρθε στο φως, προδήλως κατά θεία Ευδοκία, πήγε επί τόπου ο τότε ποιμενάρχης της νήσου ονόματι Νήλος, σεμνινόμενος για την αρετή και την σοφία του, ο οποίος και ανέγνωσε γραμμένο στην αυλαβή εικόνα τούτο: «Ο Άγιος Φανούριος». Στην εικόνα αυτήν απεικονιζόταν ο Άγιος σε νεανική ηλικία, ντυμένος στρατιωτική στολή και κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό μαζί με αναμένη λαμπάδα. Ολόγερα δε στην εικόνα στα άκρα απεικονίζονταν 12 από τα αθλήματα του εικονιζομένου Αγίου, τα εξής: ο μάρτης στέκεται μπροστά στον δικαστή και ανακρίνεται, βρίσκεται ανάμεσα σε στρατιώτες οι οποίοι του χτυπούν με πέτρες το στόμα και το κεφάλι, είναι εξαπλωμένος στο έδαφος και τον μαστίζουν στρατιώτες, κάθεται κάτω γυμνός και του ξεσχίζουν με σιδερένια νύχια τις σάρκες, παριστάνεται κλεισμένο σε φυλακή και πάλι στέκεται μπροστά σε βήμα τυραννικό και εξετάζεται, κατακαίγεται με αναμμένες λαμπάδες, είναι δεμένος σε μάγκανο τιμωρητικό μηχάνημα, βρίσκεται εν μέσω θηρίων αυλαβής, κοίταται κατά γης, ενώ πάνω στο σώμα του βρίσκεται ένας ογκόλιθος. Στέκεται μπροστά σε είδωλα, κρατώντας τα χέρια του κάρβουνα αναμένα, ενώ ένας σατανάς στον αέρα μοιάζει να θρυνεί και να κλαίει. Παριστάνεται όρθιος στο μέσον φλεγωμένης καμίνου, έχοντας τα χέρια του υψωμένα στον ουρανό. Από αυτές λοιπόν τις απεικονίσεις των μαρτυρικών αγώνων, οι οποίες υπήρχαν στην εικόνα που βρέθηκε, ο αρχιερέας Νήλος συμπέρανε ότι ο εικονιζόμενος Άγιος ήταν μάρτυρας, ο οποίος βεβαίως ήταν άδειλο πότε και σε ποιον τόπο άθλησε.
Αυτός, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, ονομαζόταν Φανούριος και για πρώτη φορά ήλθε στο φως και κατέστη γνωστός. Ύστερα λοιπόν από το γεγονός αυτό, ο καλός εκείνος ποιμήν και αρχιερέας του Θεού ζήτησε από τον ηγεμόνα της νήσου να του επιτρέψει να ξανακτήσει τον ερυπωμένο ναό, στον οποίο κατά την ανασκαφή βρέθηκε η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Ο ηγεμόνας όμως αρνήθηκε, αλλά ο Νείλος επέμεινε στο αίτημά του και έτσι ο ηγεμόνας έδωσε την συγκατάθεσή του. Τότε ο επίσκοπος ανοικοδόμησε και πάλι τον ιερόν εκείνο ναό, όπως αυτός φαίνεται μέχρι σήμερα, στην ίδια τοποθεσία έξω από την πόλη. Τον πάνσεπτον αυτό ναό τον επισκίασε η χάρη και η ευλογία του μεγαλομάρτυρος Αγίου Φανουρίου και έτσι επιτελούνται πλείστα όσα θαύματα και ευεργετικές ενέργειες προς σωτηρία των πιστών. Από όλα τα θαύματα θα μνημονευθεί στη συνέχεια ένα ενδεικτικά που φανερώνει την μεγάλη οικείωση και παρησία του Αγίου προς τον Θεό. Εκείνο λοιπόν των καιρών η Μεγαλόνησος Κρήτη, εξουσιαζομένη από τους Βενετούς, δεν είχε ορθόδοξο αρχιερέα, επειδή η θέση του είχε καταληφθεί από Λατίνο. Για τον λόγον αυτόν όσοι κρίνονταν άξιοι να λάβουν το μέγα αξίωμα της ιεροσύνης, αποστέλλοντας τα Κύθυρα, μικρή νήσο βόρεια της Κρήτης, για να χειροτονηθούν από τον εκεί ορθόδοξο αρχιερέα. Κατά τους χρόνους δεκίνους, τρεις διάκονοι απέπλευσαν από την Κρήτη και πήγαν στα Κύθυρα, όπου και χειροτονήθηκαν ιερείς. Επιστρέφοντας δε στην πατρίδα τους, οι τρεις αυτοί ιερείς έπεσαν κατά τον πλούν στα χέρια αγαρινών, οι οποίοι αφού τους εχμαλώτησαν, τους πήγα στη Ρόδο και τους πούλησαν στους εκεί αγαρινούς. Έτσι οι δύστιχοι εκείνοι ιερείς θρηνούσαν ημέρα και νύχτα για τη συμφορά που τους βρήκε. Ενώ λοιπόν ζούσαν σε πικρή εχμαλωσία, άκουσαν για τα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Τότε έστρεψαν τη σκέψη τους στον Άγιο και με επίμονες ηκεσίες και δεήσεις τον παρακαλούσαν να τους βοηθήσει να αποκτήσουν την ελευθερία τους, χωρίς βεβαίως να γνωρίζει ο ένας την ενέργεια του άλλου, αφού καθένας του ζούσε τις ημέρες της οδύνης και δουλείας κάτω από διαφορετικόν αφέντη. Τότε λοιπόν ο ταχύς σε προστασία και ισχυρός σε βοήθεια μέγας Φανούριος εμφανίστηκε στους αγαρινούς αφέντες εν οράματι κατά την ώρα του ύπνου τους και τους πρόσταζε να επιστρέψουν τους εχμαλώτους και να πάνε να προσκυνήσουν στον ναό του. Αυτοί όμως θεώρησαν το γεγονός αυτό ως δαιμονική ενέργεια και αφού αλυσόδεσαν τους εχμάλωτους ιερείς, τους υπέβαλα σε βασανιστήρια. Αλλά τότε τι έκανε ο θαυμαστός Φανούριος? Παρουσιάστηκε τη νύχτα στους εχμαλώτους και αφού πρώτα τους έλυσε από τα χέρια τις αλυσίδες, τους έδωσε θάρρος και τους προείπε ότι την ημέρα που θα ξημερώσει θα απαλλαγούν από τη δουλεία. Εν συνεχεία ο Άγιος εμφανίστηκε στους αγαρινούς αφέντες και ελέγχοντάς τους, τους είπε με αυστηρό ύφος: «Αν και αύριο επιμείνετε στην γνώμη σας και δεν ελευθερώσετε τους ιερείς, θα ειδείτε την δύναμη του Θεού και ότου θαύματος. Την ημέρα που ξημέρωσε, οι ευρισκόμενοι στις οικίες των τριών αγαρινών αφεντάδων ξύπνησαν τυφλοί, παράλυτοι και μαστιζόμενοι από φρικτούς πόνους. Έτσι δε αυτοί από τις κλίνες της οδύνης τους έστειλαν και προσκάλεσαν τους εχμαλώτους ιερείς και τους ρώτησαν για την ίαση και σωτηρία τους. Οι ιερείς μόλις έφτασαν στις οικίες που βρίσκονταν οι ασθενείς, προσευχήθηκαν για αυτούς τον ελεήμονα Θεό. Ο Άγιος Φανούριος όμως εμφανίστηκε και τρίτη φορά στους αγαρινούς αφέντες και τους πρόσταξε επιτακτικά:
στείλετε τάχιστα στον οίκο μου με έγγραφο την ελευθερία των εχμαλώτων για να αποκατασταθεί η υγεία σας. Την επόμενη λοιπόν μέρα, οι τρεις αγαρινοί, ύστερα από συμβούλιο που έκανα με τους συγγενείς τους, υποχώρησα στην προσταγή του Αγίου. Έτσι καθένας τους χωριστά έστειλε για τον εχμάλωτο ιερέα που κατήχεν ως δούλο το απαιτηθέν απελευθερωτικό έγγραφο στον Άγιο Οίκο, και τα άφησαν και τα τρία μαζί με πολύ φόβο και σεβασμό μπροστά στην εικόνα του Αγίου. Αμέσως δε τότε αποκαταστάθηκε η υγεία τους και απαλλάχτηκαν από τους πόνους. Εκπλαγέντες δε από το θαύμα, οι τρεις αφέντες άφησαν ελεύθερους τους ιερείς και επιπλέον με δικές τους δαπάνες τους απέστειλαν στην πατρίδα τους στην Κρήτη. Οι απελευθερωθέντες ιερείς, προτού αναχωρήσουν για την Κρήτη, έκαμαν αντίγραφο της σεπτής εικόνας του Αγίου Φανουρίου και το πήρα μαζί τους ως πλούτον ουράνιο και ανέκλειπτο θησαυρό. Και των θησαυρών αυτών τον τιμούσαν και τον δόξαζαν με ετήσιες εορτές και πανηγύρις, διηγούμενοι μεγαλοφόνος στα πλήθη των πιστών όσα είδαν και όσες ευεργεσίες έλαβαν από την ταχύτατη πρεσβεία και σωστική χάρη του θαυματουργού Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 27 του Αυγούστου, η μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών ποιμένος. Τι σε νυν ποιμήν ονομάσομεν μοναστών υπογραμμών και ιαμάτων αυτουργών, εγκρατεία στες πληγές, πάθη μαστίξαντα ψυχής, πολίτην των αγγέλων και συνόμιλων, της Άνω Μητροπόλεως Οικήτορα, των αρετών ενδιέτημαν, των της ερήμου κοσμήτορα, οικέτευε του σωθήνετας ψυχάς ημών.

27 του Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Ορθοδόξός μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ποιμένος. Ως εκλίκου χαίνοντος ιρπάγει βία.

Μέσα στην πόρτα ο Αββάς Ανούβ, ένας από τους αδελφούς, και της είπε: «Γιατί κλαις, γαριούλα μου?» Εκείνη μόλις άκουσε την φωνή του, αυτό δεν τον έβλεπε αφού η πόρτα ήταν κλειστή, είπε: «Θέλω τέκνο μου να σας ειδώ, γιατί κατά τι θα σας βλάψω αν σας ειδώ? Δεν είμαι εγώ η μητέρα σας? Δεν είμαι σε βαθιά γεράματα?» Μετά από το διάλογο αυτό πλησίασε στην πόρτα από μέσα ο Ποιμήν και είπεν: «Θέλεις να μας ειδείς σε τούτον ή στον άλλο κόσμο?» Εκείνη τότε, αφού κατάλαβε καλά το νόημα το λόγο του Ποιμένος, ανεχώρησε με τα χαράς χωρίς να τους ειδεί. Κάποτε ο άρχον της χώρας ήθελε να ειδεί τον Αββά Ποιμένα. Συνέλαβε λοιπόν τον γιο της αδελφής του για κάποιο παράπτωμα και τον έκλεισε στη φυλακή. Είπε δε ότι θα τον αποφυλάκιζε αν πήγαινε ο θείος του Αββάς Ποιμήν να τον ειδεί. Ο γέροντας όμως δεν ήθελε να ειδεί τον άρχοντα. Πήγε όμως εκεί και η αδελφή του και τον παρακάλεσε να πάει να τον δει ο άρχον, ώστε να αφήσει ελεύθερο το παιδί της. Αλλά όσιος δεν της έδωσε καμιά απάντηση. Τότε εκείνη άρχισε να κραυγάζει εις βάρος του λέγοντας: «Άσπλαχνε, ελέησέ με, γιατί είναι το μόνο τέκνο που έχω, άλλο δεν έχω». Ο δε Ποιμήν μέσον ενός άλλου αδελφού της μήνυσε: «Αναχώρησε και φύγε από εδώ, ο Ποιμήν δεν εγέννησε παιδιά». Ο άρχον τότε έστειλε στον όσιο το εξής μήνυμα: «Και με τον λόγο μόνο αν προστάξεις, εγώ θα τον απολύσω». Ο δε γέροντας του απάντησε: «Εξέτασέ τον σύμφωνα με τους νόμους, και αν είναι άξιος θανάτου, θανάτωσέ τον. Αν δεν είναι, κάνε όπως θέλεις». Ο άρχον θαύμασε πάρα πολύ το ακριβοδίκαιο του Αββά Ποιμένα και αποφυλάκισε τον ανιψιό του, γιο της αδελφής του. Κάποτε υπέβαλε κάποιος την εξής ερώτηση στον Αββά Ποιμένα: «Αν ειδώ το αμάρτημα του αδελφού μου, να το σκεπάσω και να το καλύψω?» Ο γέροντας του απάντησε: «Αν καλύψουμε το πτέσμα του αδελφού μας, θα καλύψει και ο Θεός τα δικά μας». Αυτός λοιπόν ο μακαριστός γέροντας άσκησε σε τέτοιο βαθμό κάθε αρετή, ώστε όλοι οι πατέρες και ασκητές στην Αίγυπτο και στην Θηβαΐδα τον είχα πνευματικόν τους πατέρα, ρύθμιζαν τον βίο τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του και εκπαιδεύονταν από αυτόν. Και αφού κατά τον τρόπον αυτό διήλθε τη ζωή του όσιος Ποιμήν, όντας γέροντας και πλήρης ημερών, εξεδίμησε προς Κύριον.

Τίσεν ειν ποιμήνε προσφθεξόμεθα, τίσε ρήμου πολιστήν και ησυχίες εραστήν, των παθών εκμειωτήν και μοναστών καθηγητήν, πλημμύρα διδαγμάτων θείου πνεύματος, φωστήρα διακρίσεως ακίμητων, θαυματουργών αληθέστατων, πάθη ποικίλα ιόμενων, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

ψυχές των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθου στεναγμής εις εκατόντους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρτη οικουμένη λάμποντης θαύμαση ποιμήν πατήρ ημών όσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Τον πλούτον αντλήν Λιβέριος νυν έχει, ον ουρανής ειν εμφρόνος θησαυρίσας. Ο Λιβέριος μπορεί τώρα να αντλεί τον πλούτο, τον οποίον με σύνεση αποθησάβρισε στους ουρανούς. Όσιος και ομολογητής Λιβέριος, Πάπας Ρώμης, 352-366 μετά Χριστόν, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, γιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Λιβέριος συνέπραξε να λάβουν τους θρόνους τους ο Μέγας Αθανάσιος της Αλεξανδρίας και ο Παύλος, ο ομολογητής της Κωνσταντινούπολεως. Για τον λόγον αυτόν ο Κωνσταντίος, μετά τον θάνατο του αδελφού του Κόνστα, αυτοκράτορα της Δύσεως, έστειλε και προσκάλεσε τον Λιβέριο στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις δε Όσιος έφτασε στην βασιλεύουσα, ο Κωνσταντίος προσπάθησε να τον πείσει να διακόψει την κοινωνία με τον Αθανάσιο και να ψηφίσει την καθαίρεσή του. Επειδή όμως δεν μπόρεσε να τον πείσει, τον εξόρισε στη Θράκη. Όταν αργότερα ο Κωνσταντίνος μετέβη στη Ρώμη, ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις προς αυτόν και έτσι αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον μακαριστό Λιβέριο στον επισκοπικό του θρόνο. Εκεί ο Όσιος και ομολογητής Λιβέριος, αφού έζησε καλός και θεαρέστος, ανεπάφθη εν κυρίω

τούτη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Οσίου Επισκόπου Κορδούης, την κλίσιν υπονόσιε την συνμόνην πληρώθαν όντισι το των επένων χρέος. Και μόνο το όνομα σου όσιε να πιάσω στο στόμα μου, εκπληρώνω μετά τον θάνατό σου το χρέος των επένων. Ο μακαριστός Όσιος, αφού πρώτα διέπρεψε τους ασκητικούς αγώνες και κοσμήθηκε με κάθε είδους αρετή, προήχθη στο βαθμό του επισκόπου και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της εκκλησίας της Κορδούης, σημερινής Κόρδοβας, στην Ισπανία. Έχοντας ζήλον υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, πήρε μέρος στην μεγάλη και πρώτη σύνοδο, πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325 μετά Χριστόν, όπου έλεγξε σε βάθος και απέκρουσε την αριανική λύσα, την αίρεση του Αρίου. Ακόμη Όσιος υπήρξε και πρόεδρος της τοπικής συνόδου που συγκροτήθηκε στη Σαρδική, Σόφια στη Βουλγαρία, το 342-43 μετά Χριστόν. Ο αείδημος Όσιος και άλλοι επίσκοποι, επειδή δεν ψήφισαν την καθαίρεση του Μεγάλου Αθανασίου, ή για να υπούμε καλύτερα, επειδή δεν συμφωνούσαν με την κακοδοξία του Αρίου, απεστάλησαν στην εξορία. Εκεί δε στην εξορία ο Άγιος, αφού υπέμεινε καρτερικά πολλές κακοπάθειες, εξεδίμησε προς Κύριον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 27 του Αυγούστου, η μνήμη της βαπτίσεως του Αιθίωπα Ευνούχου από τον Άγιο Φίλιππο. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ανθούσας της Νέας, μαρτύρησε αφού της έβαλαν τρίχινο κουρέλι και με μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό την έριξαν μέσα σε ένα πηγάδι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου, του Βασιλέως. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Θεοκλήτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

δάσους. Κατά πράσινη, γεμάτη με ελαιώνες, πεύκα και με κάθε είδους άγρια βλάστηση. Διάφανα νερά χαϊδεύουν τις ακτές της και η αρχαία πόλη αποτελεί το πιο λαμπρό πετράδι της. Ένας ακόμη λόγος που έχει πολύ συζητηθεί το νησί είναι η πλούσια υποθαλάσσια περιοχή του, στην οποία έχουν βρεθεί κοιτάσματα πετρελαίου. Στην αρχαιότητα υπήρξε από τα πιο εύπορα νησιά, εξαιτίας του πλούτου του υπεδάφους της σε χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους. Στη Θάσο υπάρχουν δείγματα ζωής από τα προϊστορικά χρόνια. Την κατοίκησαν θράκες και φοίνικες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τα ορυκτά του υπεδάφους της. Όμως, αποφασιστική για την εξέλιξή της, στάθηκε η επίκηση κατοίκων από την Πάρο. Η Πάρη ιδρύουν και νέες αποικίες στην Ανατολική Μακεδονία και συμβάλλουν ώστε η Θάσος να γίνει σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, το 491 π.Χ. γκρεμίζονται τα τείχη της και παραδίδεται ο στόλος της στον Πέρση Δαρίο. Αργότερα γίνεται μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας και όταν αποφασίζει να αποστατήσει, δέχεται φοβερά αντίπεινα από τον Κίμωνα. Μεσολαβεί εμφύλιος πόλεμος και μετά περνάει στα χέρια των Σπαρτιατών. Το νησί ξαναγνωρίζει άνθηση στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Το 1455 υποτάχθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι εξορίζουν σχεδόν όλους τους κατοίκους της στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι απέμειναν αναγκάστηκαν να αποσυρθούν στο εσωτερικό του νησιού για να προφυλαχθούν από τις πειρατικές επιδρομές που αποτελούσαν μάστιγα για την περιοχή των 18ου και 19ου αιώνα. Τελικά η Θάσος απελευθερώνεται το 1912 από τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Η Θάσος Ιεμένας είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Σημαντικότατο αξιοθέατο της περιοχής είναι η αρχαία πόλη, με διάσπαρτα κτίσματα από όλες τις περιόδους. Οι Πάροι, άπικοι, θεωρούνταν ως οι πρώτοι που έχτισαν ιερά στο νησί. Έτσι, μνημεία του 7ου αιώνα π.Χ. είναι το κενοτάφιο του στρατηγού Γλάφκου και ο ναός του πυθίου Απόλλωνα, που δεν σώζεται σήμερα. Ακόμη ο ναός της Πολιούχου Αθηνάς, που βρίσκεται βόρεια του λιμανιού. Τον 6ο αιώνα χτίζεται ο πρώτος ναός του Ηρακλή και ο ναός της Αρτέμιδας, στην οποία προστέθηκε ρωμαϊκό πρόπυλο. Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. περιτυχίζεται ο οικισμός. Σήμερα οι πύλες που βλέπουμε στον περίβολο είναι η πύλη της Θεάς με το Άρμα, η πύλη του Ερμή και των Χαρίτων, η πύλη του Παρμένη και αυτή του Σιλινού, η πύλη του Ηρακλή και του Διονύσου και τέλος η πύλη του Δία και της Ήρας. Επίσης είναι πιθανό να φτιάχτηκε συγχρόνως το λιμάνι στα νότια του οικισμού ή όπως ονομάζεται κλειστό λιμάνι. Τον 5ο αιώνα επίσης εμπλουτίζεται το ιερό του Ηρακλή και οικοδομείται το πέρασμα των θεωρών στην αγορά. Η αρχαία αγορά αρχίζει να χτίζεται τον 4ο αιώνα ενώ διαμορφώνεται στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Στην ίδια εποχή ανήκουν τα ιερά του Διονύσου και του Ποσειδώνα, όπως και το μνημείο του Θερσίλοχου. Στον 3ο π.Χ. αιώνα ανήκει το θέατρο όπου χτίζεται σε αυτό μαρμάρινη σκηνή και αποκτά τον αρχιτεκτονικό του διάκοσμο. Αργότερα δέχτηκε ρωμαϊκές τροποποιήσεις ώστε να είναι κατάλληλο για θηριωμαχίες και αγώνες μονομάχων. Στη ρωμαϊκή εποχή ανήκουν ακόμη το Οδείο και η αψίδα του Καρακάλα που υψώθηκε ανάμεσα στο 213 και 217 μετά Χριστό. Στην αρχαία πόλη βλέπουμε ακόμη το ανοιχτό λιμάνι στα ανατολικά του κλειστού με το Ευρεόκαστρο. Δυτικά τα λείψανα της νεκρόπολης με τη γνωστή σαρκοφάγο του Πολυάδη. Βόρεια από το θέατρο υπάρχει η Ακρόπολη που ανήκει στα Βυζαντινά χρόνια και δυτικά της η σπηλιά του Πάνα. Πλούσια εκθέματα όλων των εποχών θα θαυμάσει ο επισκέπτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου, ενώ πολλά από τα έργα γλυπτικής που βρέθηκαν στην περιοχή στεγάζονταν σε ξένα μουσεία.

μεγάλη αρχαιολογική αξία του νησιού, καθώς και οι σπάνιες φυσικές ομορφιές του συμβάλλουν στη συρροή τουριστών τόσο από τη Μακεδονία όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πολύ ικανοποιητική τουριστική υποδομή με ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ολόκληρη την πρωτεύουσα αλλά και κάμπινγκ στο Λιστέρι. Κολύμπει στις υπέροχες ακρογιαλιές της Θάσου αλλά και σε κοντινά παραθαλάσσια χωριά που τα συνδέει συγκοινωνιακό δίκτυο με την πρωτεύουσα. Πολλή κίνηση συγκεντρώνει το λιμάνι που είναι γεμάτο από κέντρα, ταβέρνες και καταστήματα με τουριστικά είδη. Για τη διασκέδαση του επισκέπτη φροντίζει το φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι. Στο χωριό Θεολόγος νότια της Θάσου, το αρχοντικό του οπλαρχηγού Χατζηγιώργη. Επίσης, μια σπάνια εικόνα φυλάγεται στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η οποία πιθανώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έργα του Ευαγγελιστή Λουκά και είναι φτιαγμένη από κερί και μαστίχα. Εξάλλου, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουλίου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τον Θασίτικο Γάμο. Σε απόσταση 40 χιλιόμετρα από την Θάσο βρίσκονται τα λιμενάρια που έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό παραθεριστικό κέντρο. Το χωριό διαθέτει πανέμορφη παραλία, ταβέρνες, καφετέρειες και κινηματογράφο. Το χαρακτηριστικό του χωριού Παναγία είναι ότι βρίσκεται χτισμένο σε κατάφυτη περιοχή και διαθέτει αρχοντικά με έντονο το στοιχείο της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Άλλο ένα αξιοθέατο της περιοχής είναι η σπηλιά Δρακόπορτα με σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Όσο για την παραλία Χρυσή Αμμουδιά που βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού, είναι βέβαιο πως το όνομά της καθρεφτίζει και την απίστευτη ομορφιά της. Εδώ υπάρχει και κάμπινγκ για όσους προτιμούν να ζουν πιο κοντά στη φύση. Στο χωριό Ποταμιά και στις κοντινές τοποθεσίες Κίνηρα και Σκάλα θα βρείτε πολλά ξενοδοχεία και δωμάτια για να μείνετε, όπως επίσης άλλη μια χρυσαφένια αμμουδερή παραλία, τη Χρυσή Ακτή. Αρκετά είναι και τα κέντρα για φαγητό. Η περιοχή Πότος, εκτός από τη μεγάλη τουριστική της κίνηση, είναι γνωστή και για τα αρχαία λατομεία Μαρμάρου. Έτσι, στην τοποθεσία Αλική, δίπλα στη θάλασσα, θα δείτε το λατομείο από όπου οι Θάσοι έπαιρναν το περίφημο λευκό μάρμαρο που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των κλικτών και των οικοδομών τους. Πολλά δωμάτια εδώ, αλλά και στις περιοχές Πευκάρη, Αστρίδα και Ψηλή Άμμος, οι οποίες διαθέτουν και πανέμορφες παραλίες. Αμμουδιές θα βρείτε ακόμη και στην Αλική και στη Θυμονιά. Επιπλέον, πλήθος από εστιατόρια, ψαροταβέρνες και ψησταριές. Οι αμμουδερές ακρογιαλιές του χωριού Πρίνος, καθώς και το παραδοσιακό χρώμα των δύο οικισμών του, προσελκύουν πολλούς παραθεριστές. Ένας ακόμη λόγος που έκανε το μέρος ευρύτερα γνωστό είναι η ανακάλυψη πετρελαίου στο θαλάσσιο χώρο του. Ξενοδοχεία, δωμάτια και δύο κάμπινγκ στον Πρίνο, αλλά και στις γύρω περιοχές, στη Σκάλα Σωτήρα και στη Σκάλα Καλλιράχης, καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αυξημένου τουρισμού. Μεγάλη ποικιλία επίσης από κέντρα για φαγητό. Το χωριό Ραχώνη, αλλά και κυρίως το επίμειό του Σκάλα Ραχωνίου, συγκεντρώνει αρκετό κόσμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βρίσκεται 11,5 χιλιόμετρα δυτικά της Θάσου. Όμορφη παραλία στη Σκάλα και κάμπινγκ πρώτης κατηγορίας. Ακόμη πολλές ταβέρνες και στο Ραχώνη. Η Θάσος στην αρχαιότητα ήταν φημισμένη τόσο πολύ για τα πολύτιμα αγαθά του υπεδάφους της, τα μάρμαρα και την ξυλία της, όσο και για τα αγροτικά της προϊόντα. Σήμερα εξακολουθεί να φημίζεται για το αγνό φημαρίσιο μέλι της, το καλό κρασί και το λάδι της. Όσο για τις νοστιμιές που θα γευτείτε εδώ, προτείνουμε θαλασσινά και ψάρια, χταποδάκι

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε. Πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην. Αγαλιάζοντος τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάνων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλους και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήνη δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν, εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύρψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτη νυδίν, ως αγρόν υπέδειξε νυδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.

0: ο Σόφρον Ιωσήφε παράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην ούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων, εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κύριοι και εστεφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτηρμήν εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα από όθον οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπ του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δι σε λήθη παράβασης, χαίρε δι συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε,

0: Φερένιν πιανί, φερένιν.
1: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη είσαι ανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρ ω Θεόν, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυ σα. Εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάστων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διμά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σα, ω Θεό, ακούει αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ πρόσφωνη διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρενε γέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρενου θέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλια αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μοδάσαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δοκασιμήν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάντα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αύτους αφός οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον νουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτα τον ανατέλεις ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Περαγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες υποράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωοντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησε τα ανομία ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
4: Ο υψωθείς εν το Σταυρό Εκουσίως, η επωνύμω σου και νη πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κύση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων, νύβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε, και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού. του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν τον Άργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Εδώ σημείν Δέσποτα, προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης αδανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
1: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξασι.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρήσατε ελούταν ο Θεός.
4: Χωρίς φιλήσουν και ημίν.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Ευξώμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

των λαών μου. Ιεραποστολική περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

αποστολή στη Μαρτινίκα γράφει ο Δημήτρης Καραμάτσκος, ο οποίος έχει μάστερ θρησκειολογίας. Η Μαρτινίκα, όπως και η Γουαδελούπη, αποτελεί επαρχία της Γαλλίας. Επομένως, όταν κάποιος φτάνει εδώ, βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος και αυτή είναι η πιο απόμακρη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμενος στη Μαρτινίκα, είχα τις πληροφορίες μου για το έργο που επιτελεί εδώ ο 54χρονος ιερομόναχος πατήρ Λάζαρος Φιλογένης. Το όνομά του είναι ελληνικό. Ίσως κάποιος προγονός του να έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα. Δεν ξέρει ούτε ο ίδιος. Είναι από τη Γουαδελούπη της Καραϊβικής, κρεόλος, δηλαδή μυγάς. Μεγάλωσε στη Γαλλία, όπου και γνώρισε την Ορθοδοξία. Έγινε μοναχός και στη συνέχεια ιερέας. Επισκέπτεται την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι και το Άγιο Όρος, από όπου αντλεί την πνευματική τροφοδοσία για την ασκητική ζωή που ζει. Το καλοκαίρι βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη και πήγαμε μαζί στο Άγιον Όρος. Εδώ και 13 χρόνια έχει εγκατασταθεί στη Μαρτινίκα και η ιδιαίτερη ως ιδιότροπη ορθόδοξη μαρτυρία του είναι το κλειδί της επιτυχίας του. Καθημερινά τρέχει στα σπίτια των πιστών και όχι μόνο των Ορθοδόξων, γιατί τον καλούν να τους συμβουλέψει, να τους ενισχύσει στα προβλήματά τους. Και εκείνος πάντα πρόθυμος αναλώνεται στην αγάπη προς όλους. Και αυτό το βλέπουν και οι μη Ορθόδοξοι. Και είναι ένα από τα κίνητρα που τους σωθούν να έρθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στους αλλόδοξους δεν λέει πολλά. Μόνο τους δείχνει την ανυπόκριτη αγάπη του. Και το μόνο που λέει στο τέλος είναι «έρχου και είδε». Δεν έχει κάποιο μισθό και από κάποια εκκλησία. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για αυτόν και το έργο του. Φροντίζουν οι πιστοί για ό,τι χρειάζεται. Άλλωστε, ζει πολύ λιτά και για τις ανάγκες της ενορίας του έχει αποθέσει την πάσαν ελπίδα και τη ζωή του στο Χριστό. Και όπως μου λέει, ο Χριστός δεν τον έχει εγκαταλείψει ποτέ μέχρι τώρα και όλες του τις ανάγκες εκείνος τις εκπληρώνει.

επαφή μου με την πραγματικότητα της Μαρτινίκας μου έδειξε ότι εδώ η Ιεραποστολή συντελείται αφανώς, μυστικά θα έλεγα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς βοήθεια από πουθενά, όπως οι άλλες Ιεραποστολές ανά τον κόσμο. Ζει ασκητικά, βαθιά μέσα σε ένα δάσος, 1200 μέτρα μακριά από το τελευταίο σπίτι της κοντινής κοινότητας του Μόρν Βέρτ, όπου έχει κατασκευάσει την καλύβα του σε δασικό οικόπεδο που του παραχωρήθηκε άχρη καιρού. Η πρόσβαση στην καλύβα του είναι δύσκολη και χρειάζεται ένα 4x4 για τις μεταφορές που κάνει συνεχώς, όπως θα εξηγήσω παρακάτω. Δύο σκυλιά, τρία γατάκια και ο ήχος του ποταμού που βουίζει στη διπλανή χαράδρα είναι η μόνιμη συντροφή του. Περιστασιακά εμφανίζονται και κάποια φίδια δηλητηριώδη, με τα οποία όμως έχει εξοικειωθεί, όπως και με τις ανατιφόρες αράχνες. Δεν τον πειράζουν, λέει, γιατί αντιλαμβάνονται ότι αποπνέει την ηρεμία που προέρχεται από την επαφή του με το Θεό. Το έργο του είναι δύσκολο. Η νορία του δεν διαθέτει δικό της κτίριο, ενοριακό ναό για τις λειτουργικές της ανάγκες και έτσι είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί σε εκκλησίες που του παραχωρεί η Καθολική Εκκλησία για να τελεί τη Θεία Λειτουργία. Συνήθως η Θεία Λειτουργία τελείται σε μια καθολική εκκλησία στην πρωτεύουσα, το Fort de France, αλλά την πρώτη Κυριακή του μήνα τελείται στην κοινότητα του Καρμπέ, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η έλλειψη μόνιμου χώρου σημαίνει πως κάθε φορά είναι υποχρεωμένος ιερέας με τη βοήθεια κάποιων γυναικών κυρίως να φορτώνει όλη τη συσκευή, την απαραίτητη για τη Θεία Λειτουργία, και να τη ξεφορτώνει, να την τοποθετεί στο ναό και μετά τη Θεία Λειτουργία να ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. Τραπέζι της Αγίας Τράπεζας, εικόνες, σταυροί, μανουάλια, αναλόγια, προσκυνητάρια, υφάσματα, καλύματα, ιερά σκεύη, όλα πρέπει να στείνονται και να ξεστείνονται κάθε φορά με τάξη και από την προηγούμενη μέρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι ανάγκες της ενορίας είναι μεγάλες. Ως τώρα δεν έχει συμπαράσταση από κάποιο ιεραποστολικό σύλλογο ώστε να μπορέσει να αποκτήσει ένα ναό και η δική του ενορία, όπως γίνεται με τις ιεραποστολές στην Αφρική, θα μπορούσε έστω να έχει ένα αυτοκίνητο πρακτικό για τις μετακινήσεις του. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Αποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.

0: προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή, κατά την οποία ερμηνεύσαμε τον 95ο ψαλμό, παρακολουθήσαμε το ξεχύλισμα και το ξέσπασμα μιας καρδιάς η οποία βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και δοξολογεί το Θεό, καλώντας μάλιστα όλη την οικουμένη να συμμετάσχει σε αυτή τη χαρά που νιώθει και ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά είναι μεγάλη και φτάνοντας στο τέλος του ψαλμού είδαμε ότι ο λόγος της χαράς είναι η προσδοκία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι ένας μεσσιακός ψαλμός, ένας ψαλμός ο οποίος προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρθηκα στον ψαλμό που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή διότι συνδέεται με τον 96ο ψαλμό, τον οποίο χάρη τη Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Αν λοιπόν ο 95ος ψαλμός έλεγε με δύο λόγια ότι ο Κύριος έρχεται και ετοιμαστείτε με χαρά να τον υποδεχτείτε, ο 96ος ψαλμός διακηρύσει ότι ο Κύριος ήλθε. Παρουσιάζεται μια θεοφάνεια συγκλονιστική και περιγράφονται τα επακόλουθά της, τα αποτελέσματά της. Είναι ο τέταρτος από τους ψαλμούς που υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο τέταρτος των θεοκρατικών, όπως ονομάζονται από κάποιους ερμηνευτές, ψαλμών. Διότι οι άνθρωποι κατασκεύασαν διάφορα πολιτεύματα, τα οποία τις περισσότερες φορές τους απογοήτευσαν. Το πολίτευμα που περιμένουμε είναι η θεοκρατία, δηλαδή η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, του θελήματός του και της αγάπης του. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς οι χριστιανοί, όπως διδαχθήκαμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στην καθημερινή μας προσευχή, ως κύριο αίτημα έχουμε το να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει η Βασιλεία του. Ελθέτω η Βασιλεία σου, λέμε μέσα στην Κυριακή προσευχή. Λοιπόν η ψαλμή αυτή, η σειρά των θεοκρατικών ψαλμών, αυτό το γεγονός υμνεί. Αυτό το γεγονός προαναγγέλει. Σ' αυτό καλεί τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί, στη Βασιλεία του Θεού. Η επιγραφή του ψαλμού είναι η εξής. το Δαβίδ, ότε η γη αυτού καθίσταται. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ, τον οποίο συνέθεσε όταν η γη του αποκαθίστατο. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η γη του Δαβίδ? Μια πρώτη ερμηνεία θα ήταν ότι η γη του Δαβίδ αποκαταστάθηκε όταν όλες οι φυλές που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη τον αναγνώρισαν ως βασιλέα και ενώθηκαν κάτω από το σκύπτρο του. Ένα γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών στο πέμπτο κεφάλαιο και εξής. Μια δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα της χώρας του βασιλείου του Δαβίδ που είχε διχαστεί από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Μια τρίτη ερμηνεία θα ήταν η εξής, ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε ως δοξολογία προς τον Θεό όταν αποκαταστάθηκε, όταν επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ στη χώρα του μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Όταν όμως διαβάσουμε τον ψαλμό προσεκτικά θα δούμε ότι η έννοια που κυριαρχεί σε αυτόν είναι το ότι ο Κύριος τελικά είναι βασιλιάς. Δεν έχει τόσο σημασία η βασιλεία του Δαβίδ, μάλλον ούτε καν αναφέρεται, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολίτευμα ή αποκατάσταση λαού του λαού στη γη του. Όχι. Ο Κύριος εμφανίζεται εδώ ως βασιλιάς και η εγκαθίδρυση της βασιλείας του, της δικιάς του δηλαδή κυριαρχίας, παρουσιάζεται ως ήδη γεγονός. Περιγράφεται η συγκλονιστική εμφάνισή του, ενώ οι λαοί της γης παρουσιάζονται να μένουν κατάπληκτοι βλέποντας τη δόξα του. Όποια σχέση και αν έχει με το Δαβίδ ο ψαλμός αυτός, ένα είναι το ουσιώδες, ότι ο ψαλμός είναι προφητικός και αναφέρεται, όπως οι πατέρες λένε, στο υπερφυές μυστήριο της Θεού Λόγου Καταβάσεως, της σαρκώσεως του Θεού, επομένως της επιγής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Νέα κατάσταση τότε εγκαθιδρύεται στον κόσμο. Οι λεπτομέρειες που συναντάμε στον ψαλμό αυτό βρίσκουν την επαλήθευσή τους στην έλευση του Μεσσία και στην ένδοξη αποκατάσταση που θα επακολουθήσει στη Δευτέρα παρουσία του. Ας σημειώσουμε ότι ο ψαλμός αυτός ερμηνεύεται ως μεσσιακός, ως αναφερόμενος δηλαδή στον Χριστό και στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου στο πρώτο κεφάλαιο, στον έκτο στίχο της επιστολής, συναντάμε τη φράση που θα συναντήσουμε στη μελέτη μας στον ψαλμό 96, στο στίχο 7, προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού, και εφαρμόζεται ο στίχος αυτός στον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό. Ένας ακόμη λοιπόν μεσσιακός ψαλμός, ένας ακόμη ψαλμός που μεγαλύνει την βασιλεία του Θεού και εκφράζει τον πόθο για την εγκαθίδρυσή της. Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πυρ εναντίον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρια οσοι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Στους στίχους που διαβάσαμε περιγράφεται μία μεγαλοπρεπής και φοβερή εμφάνιση του Κυρίου μας, ο οποίος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση των πάντων. Επομένως, το κράτος του Θεού παρουσιάζεται ως γεγονός. Ο Κύριος λοιπόν εβασίλευσε. Ήρθε και ανέλαβε τη βασιλεία του. Το γεγονός αυτό είναι γεγονός μεγάλης χαράς. Βλέπετε ότι καλεί τη γη να σκερτήσει από αγαλίαση και να εφρανθούν πολλές νήσοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μιλά για τα νησιά της Μεσογείου θαλάσσης, τα οποία γνώριζε ο ψαλμωδός και θεωρούσε ότι αυτά τα νησιά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέγοντας τη γη, τη θάλασσα και τα νησιά, ο ιερός ψαλμωδός εννοεί τον εθνικό κόσμο, ο οποίος βρισκόταν προς δυσμάς του λαού του Ισραήλ, προς τη μεριά της Μεσογείου θαλάσσης. Καλεί επομένως τον εθνικό, τον ιδωλατρικό κόσμο, αν θέλετε και εμάς τους Έλληνες, να μάθουν να πληροφορηθούν ότι ο Κύριος εβασίλευσε. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να χαρούν, γιατί αυτό το καινούριο που έρχεται, η Βασιλεία του Θεού, είναι χαρά και σωτηρία για όλο τον κόσμο. Δέστε λοιπόν, ο Κύριος έρχεται. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού. Τον περιβάλλει νεφέλη και σκότος. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Σημαίνει ότι η δόξα του Θεού είναι κρυμμένη, είναι αθέατη, δεν φαίνεται. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε το σκηνικό της παραδόσεως του Μωσαϊκού νόμου των 10 εντολών στο όρος Σινά, όπου σύμφωνα με τις περιγραφές το Σινά εκαπνίζεται όλων, ήταν γεμάτο σύννεφα και σκοτάδι, και μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Θεός δίνει τον νόμο του. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ο Θεός κρύβει κάπου τη δόξα του, κρύβει τη δόξα του ερχόμενος στην ανθρώπινη φύση του, έτσι ώστε να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους προσφέρει τα μεγαλεία της αγάπης του. Νεφέλη και γνώφος λοιπόν τον περιβάλλει, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Ο θρόνος του αναδεικνύεται, είναι περίβλεπτος και στηρίζεται επάνω στη δικαιοσύνη και στο νόμο. Βλέπετε ότι ο Θεός θεμελιώνει τη βασιλεία του στη δικαιοσύνη και στις δίκαιες αποφάσεις σύμφωνα με τον νόμο του, όχι στην απάτη και στην αδικία που στηρίζονται συνήθως οι ανθρώπινοι θρόνοι, οι ανθρώπινες εξουσίες. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορούν να χαίρονται και να εφραίνονται, διότι ο Θεός διαφέρει εντελώς από τους ανθρώπους ηγέτες και ηγεμόνες και εξουσιαστές. Φωτιά προπορεύεται του Κυρίου με την οποία θα κατακαύσει τους εχθρούς του. Όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται εμπόδιο στο να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει το φιλάνθρωπο σχέδιό του. Και βεβαίως εχθροί πρώτιστοι του Θεού είναι οι δαίμονες, ο διάβολος και οι άγγελοί του, εκείνοι που οργανώνουν όλο αυτό το κακό που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Με λίγα λόγια, το κακό θα εξουδετερωθεί. Ο Κύριος με το φως του προσώπου του, το οποίο εδώ αναφέρεται ως φωτιά, θα εξουδετερώσει το κακό και την αδικία που βασανίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Έφανανε αστραπέ αυτού, έλαμψαν οι αστραπές του και φώτισαν όλο τον κόσμο. Είδε η γη και συγκλονίστηκε. Ήσαν πυκνές οι αστραπές που έλαμπαν στον ουρανό κατά τη θεοφάνεια που συνέβη, ώστε φωτίστηκε, πυρπολήθηκε η οικουμένη. Ως αστραπή μπορεί να περιγραφεί η παρουσία του Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ευαγγελικό κήρυγμα το οποίο συγκλώνησε την οικουμένη. Θα μπορούσαμε όμως να διακρίνουμε και την προαναγγελία της Δευτέρας παρουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι θα συμβεί όσπερ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φτάνει μέχρι Δυσμών. Ούτω λέει μάλιστα έστε η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Είναι φοβερό λοιπόν

Κυρίου, η σωτηρία που φέρνει ο Θεός στον κόσμο, το έργο του το θαυμαστό, συγκλονίζει όλους εκείνους που το συνειδητοποιούν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι στην οποία απευθύνεται το προσκλητήριο του Κυρίου να ανταποκριθεί σε αυτό. Κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 5. Τα όρη οσί Κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου πάσης, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Όπως το κερί λιώνει μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν τα όρη μπροστά στην ολοφώτινη παρουσία του Κυρίου, με την εμφάνιση και μόνο του Κυρίου όλης της γης. Θέλοντας να δείξει το συγκλονισμό της οικουμένης από την εμφάνιση του Κυρίου, παρουσιάζει τα ψηλά βουνά να λιώνουν σαν να ήταν από κερί. Είδατε, όταν οι άνθρωποι θέλουμε να παρομοιάσουμε κάτι ισχυρό και ακράδαντο, το παρομοιάζουμε με τα βουνά, με τα ψηλά βουνά. Μπροστά στη δύναμη του Κυρίου και η αντοχή των ωραίων κάμπτεται. Επομένως, τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το δρόμο του. Ο Θεός θα πραγματώσει, αδελφοί, το σχέδιό του, και τα μεγαλύτερα εμπόδια θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του. Τα βουνά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων, είναι το οικοδομημένο και συγκροτημένο κακό που βασανίζει την οικουμένη. Τίποτε δεν θα εμποδίσει τον Κύριο. Όταν έρθει η ώρα, το έργο του θα προχωρήσει, γιατί ο Κύριος τελικά είναι ο εξουσιαστής ολόκληρης της γης. Αυτή η αναγγελία μπορεί να δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στις καρδίες των πιστών και να αναπτερώνει την ελπίδα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αδελφοί, ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και θα πραγματώσει το σχέδιό του, χωρίς τίποτε να μπορέσει να τον εμποδίσει. Μία χαρμόσυνη και μεγαλειώδης διακήρυξη είναι ο 96ος ψαλμός. Είναι αυτή η διακήρυξη που διατυπώνεται στον πρώτο κιόλας στίχο του. Ο Κύριος σε βασίλευσεν, αγαλιάστο η γη. Η βασιλεία του Θεού γίνεται πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να έρθει στο μέλλον, αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη έχει συντελεστεί και ήδη μπορούμε να το απολαύσουμε κατά ένα μέρος. Παρακολουθήσαμε τη θαυμαστή θεοφάνεια. Έρχεται ο Κύριος να αναλάβει τη διακυβέρνηση των πάντων και κανείς δεν είναι ικανός να εμποδίσει την πραγμάτωση του σχεδίου του. Το φως του προσώπου του σαν φωτιά θα κατακάψει όλους εκείνους, κάθε τι που θα θελήσει να τον εμποδίσει, το διάβολο και τα όργανά του, την αμαρτία και το κακό. Οι κάτοικοι της γης θα δουν τις αστραπές του και θα συγκλονιστούν. Τα βουνά θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του στο πέρασμά του, και πάλι τίποτα δεν θα μπορέσει να τον εμποδίσει. Θα προχωρήσει το σχέδιό του. Στο επόμενο μέρος του ψαλμού, στους ήχους 7 έως 12, θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της θεοφανίας. Αυτή η εμφάνιση του Κυρίου τι σημαίνει

για τους ανθρώπους. Εσκυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό, πάντες άγγελοι αυτού. Ας ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, τα γλυπτά, αυτοί που καυχόνται για τα είδωλά τους. Προσκυνήστε αυτόν όλοι οι άγγελοι του. Μια σημαντική αναγγελία που κάνει στο σημείο αυτό ο ψαλμωδός είναι ότι ο Κύριος εξουδετερώνει και αφανίζει τη λατρεία των ειδώλων, δηλαδή των ψευδών θεών, και μάλιστα λέει να κατεσχυνθούν, να ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα γλυπτά, ομοιώματα και τα είδωλα. Πολλά είδωλα στείνουν οι άνθρωποι. Δεν εννοούμε μόνο τα ομοιώματα εκείνων των φανταστικών θεοτήτων που έστειναν κάποτε οι πρόγονοί μας. Εννοούμε όλων των ειδών τα είδωλα που έστησαν και στείνουν οι άνθρωποι. Ψεύτικα στηρίγματα, ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικες θεότητες. Μία απάτη είναι η ειδωλολατρία. Και τα είδωλά μας μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι τα πρόσωπα, μπορεί να είναι πολιτικές επιλογές και ομάδες, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Η αλήθεια γκρεμίζει το ψέμα. Γκρεμίζει την πλάνη. Αυτό συμβαίνει. Και ξέρετε ότι τα είδωλα δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία για να γκρεμιστούν. Μόλις βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια, γκρεμίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Λοιπόν ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την τυραννία των ειδώλων. Γι' αυτό και θα τον δοξολογήσουν οι άγγελοι του, βλέποντας τη μεγάλη αυτή νίκη αλλά και ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών, η γαλιάσαντο εφυγατέρες της Ιουδαίας ένε και των κρυμάτων σου Κύριε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα άκουσαν αυτά και ένιωσαν μεγάλη εφροσύνη, σκύφτησαν από αγαλίαση Κύριε. Όλες οι πόλεις της Ιουδαίας σκύρτησαν για τις δίκαιες αποφάσεις σου. Εδώ φαίνεται η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του λαού του Ισραήλ, να χαίρεται και να εφραίνεται μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για το θρίαμβο του Θεού. Χάρηκαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα λέγαμε όλες οι πόλεις του Ισραήλ. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και αλληγορικά την έκφραση αυτή. Η Σιών πότε χάρηκε και εφράνθηκε? Όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστάντα εκ νεκρών. Η νέα Σιών είναι η Αγία μας Εκκλησία, η οποία όχι μόνο εφράνθηκε αλλά και εφραίνεται για τη μεγάλη νίκη και δωρεά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι θυγατέρες της Ιουδαίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κατατόπους εκκλησίες, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, που εφραίνονται για τις δίκαιες αποφάσεις του Θεού και για το ότι τελικά επιβάλλει την αλήθειά του. Έτσι οι άνθρωποι σώζονται.
από οτιδήποτε τους τυραννούσε επί σειρά ετών και επί αιώνες. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση συνοδεύει την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ότι σύ ή Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Εφραίνονται οι πάντες γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και δεσπόζει σε όλη τη γη, υπερέχει όλων των ψεύτικων θεών και όλων των ειδώλων. Και βέβαια ο Θεός είναι ύψιστος. Ποιος μπορεί να παραβγεί τη δόξα του και την αλήθειά του? Η καταδίκη των ειδώλων αναδεικνύει το μεγαλείο της αλήθειας του Θεού. Τα ειδώλα εδώ χαρακτηρίζονται ως τυποτένια, πολύ χαμηλά. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλών ρίσετε αυτούς. Ένα καινούριο μήνυμα μας δίνει στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Σεις οι οποίοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε τα πονηρά έργα. Διότι ο Κύριος περιφρουρεί τη ζωή και τις ψυχές εκείνων που είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν και θα τους απαλλάξει από τα κακοποιά χέρια των αμαρτωλών. Εδώ έχουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνοι όμως που αγαπούν τον Κύριο θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη του. Με ποιο τρόπο? Μισούντες τα πονηρά. Επομένως, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι ευάρεστος στον Κύριο. Όποιος πραγματικά πιστεύει στον Κύριο και τον ακολουθεί, θα πρέπει να αρνηθεί τη ζωή της αμαρτίας. Αν αγάπησε το ύψιστο αγαθό, είναι επόμενο να βδελίσετε το ενάντιο, γιατί όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Αυτούς τους λόγους λέει ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο των ψαλμών. Όσοι λοιπόν αγαπούν τον Κύριο, μισούν τα πονηρά, αποστρέφονται την αμαρτία, συχαίνονται την αμαρτία και το κακό και βέβαια στρέφονται στο αγαθό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Όσιος σημαίνει αφοσιωμένος στο Θεό. Ο Κύριος φροντίζει τους δικούς του, φροντίζει τους ανθρώπους του. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε και να ελπίζουμε. Και τελειώνει με τους εξής λόγους. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Φως ανέτειλε στους δικαίους. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν το φωτισμό του Θεού και απολαμβάνοντας τον φωτισμό του Θεού οπωσδήποτε αλλάζει και η ζωή τους. Φωτίζεται η διάνοιά τους, φωτίζεται η καρδιά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο απαγόρευση και μίσος εναντίον της αμαρτίας, αλλά είναι και φως που οδηγεί τους δικαίους στην καινούρια ζωή την οποία επιλέγουν ακολουθώντας το Θεό.
Αυτό το φως φωτίζει τα σκότη τους, τα σκοτάδια τους δηλαδή, και όποιος είναι δίκαιος στο νου και στην καρδιά μπορεί να ακολουθήσει αυτό το φως σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλο. Επομένως και τα έργα του θα είναι φωτεινά. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που ποθούν να είναι αρεστοί στο Θεό, ας νιώσουν ευφροσύνη και ας εξομολογηθούν τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Εξομολόγηση εδώ είναι, όπως και άλλοτε είπαμε, η έκφραση της ευγνωμοσύνης, η δοξολογία του Θεού. Όσο μνημονεύουν λοιπόν την αγιότητα του Θεού, θα πρέπει να τον μνημονούν και να τον δοξολογούν οι δίκαιοι. Είναι μια προτροπή η οποία εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ο ψαλμωδός βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται και να εξαπλώνεται. Είπαμε στην αρχή του ψαλμού ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός λέει ότι ο Κύριος ήλθε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του. Ναι, ο Κύριος σε βασίλευσε και βασιλεύει, όχι όμως σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά στις καρδιές των εκλεκτών του. Μπορεί να είναι οι ολιγότεροι. Αυτό όμως δυστυχώς είναι η αιτία για την οποία δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Γιατί εκείνοι που αναγνώρισαν τη Βασιλεία του Κυρίου και υπήκουσαν σε αυτόν είναι λίγοι. Αυτοί όμως απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους και είναι εκείνοι οι οποίοι θα δουν με τα χαράς τελικά τη Βασιλεία του Θεού να επικρατεί και το κακό που βασανίζει τον κόσμο να εξουδετερώνεται.

Ο επόμενος ψαλμός, ο 97ος, θα λέγαμε ότι είναι μια συνέχεια των προηγουμένων ψαλμών, του 95ου και του 96ου. Μοιάζει πολύ με τον 95ο ψαλμό. Το περιεχόμενό του είναι σχεδόν το ίδιο, ενώ η αρχή και το τέλος είναι κατά λέξη απόδοση της αρχής και του τέλους του 95ου ψαλμού. Επομένως και αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός, εφόσον προλέγει τη δόξα του Μεσσία και την επιστροφή των εθνών στο Θεό. Ας τον αναγνώσουμε. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Και πάλι μια δοξολογία για τη σωτηρία που μας έστειλε ο Κύριος. Ψάλατε προς δόξα του Κυρίου καινούριο άσμα, γιατί αξιοθαύμαστα έργα έκανε ο Κύριος. Έσωσε το λαό του και τον έκανε δικό του λαό με την παντοδύναμη δεξιά του. Ο ιερός και πανίσχυρος βραχίωνάς του, αυτός έκανε τα θαυμαστά αυτά έργα. Είναι το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο αποκατάστησε τον καινούριο λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους πιστούς χριστιανούς που βαδίζουν αφοσιωμένοι στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε γνωστό μπροστά σε όλα τα έθνη το σωτήριόν του. Η σωτηρία που έστειλε ο Κύριος έγινε γνωστή σε όλους, και είπαμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Σε όλα τα έθνη έκανε φανερή τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για το έλεος του στους απογόνους του Ιακώβ. Θυμήθηκε την αλήθειά του, την οποία πάντοτε εκπληρώνει τηρώντας τις υποσχέσεις του. Όλοι οι κάτοικοι της γης από περάτων έως περάτων είδαν το σωτήριο του Θεού. Γνώρισαν τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι προφητικός ο λόγος. Δεν είχαν δει τότε, ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα τα πέρατα της γης δεν γνωρίζουν το σωτήριο του Θεού. Αυτό όμως κάποτε θα γίνει. Κάποτε θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου οι Απόστολοι του Κυρίου για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Όλη η γη ας αναπέμψει αλλαγμούς χαράς προς τον Κύριο. Όλοι ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας ψάλουν. Ναι, ψάλατε ύμνο προς δόξαν του Κυρίου, εν κιθάρα και φωνή αλλαγμού, με συνοδεία κιθάρας, ναι, με κιθάρα και με δυνατές φωνές υμνήσατε τον Κύριο. Εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης, αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Με σάλπιγγες καλοδουλεμένες και με κέρατα ζώων που έχουν γίνει σάλπιγγες, πεανίσατε ισχυρά προς δόξαν του βασιλέως μας του Κυρίου. Ας σαλευθεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται. Ας δονηθεί η θάλασσα από χαρά, η γη και όσοι κατοικούν σε αυτήν, ακόμα και τα ποτάμια ας χειροκροτήσουν από χαρά όλοι μαζί, τα όρια σκυρτήσουν από αγαλίαση. Βλέπετε και πάλι
την φύση να συμμετέχει στη σωτηρία που ο Χριστός φέρνει στους ανθρώπους. Η θάλασσα και όσα κινούνται μέσα σε αυτήν, η γη και όσοι κατοικούν πάνω της, ακόμα και τα ποτάμια, κοιτάξτε μια προσωποποίηση, καλούνται να χειροκροτήσουν μαζί και τα όρη να σκυρτήσουν από αγαλίαση. Είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο τελικά σε αυτόν τον κόσμο που βιώνει τόσες απογοητεύσεις. Μάλιστα, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να βασιλεύσει, να κρίνει τη γη, και θα την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα. Ο Κύριος μας θα είναι τελικά ο θριαμβευτής της ιστορίας. Εκείνος θα χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που ποθεί ψυχή τους: αγάπη, αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ήθε όλοι οι άνθρωποι να επιθυμήσουμε και να επιθυμούμε αυτές τις δωρεές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μπορέσουμε και να τις απολαύσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός εκπληρώνει το σχέδιό Του. Ας φροντίσουμε να παραμένουμε κι εμείς πάντοτε μαζί Του, ώστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού να έχουμε κι εμείς τη θέση μας και να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους όλων των αιώνων τις μεγάλες ευεργεσίες και τις δωρεές που Εκείνος ετοιμάζει για όσους τον εμπιστεύονται. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή 30 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα με την ευκαιρία της κατάθεσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εις ανάμνηση της ελέψεως της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας. Η αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μεν, ότις την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωήν, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ευρωσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαν εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαν αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αρευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Του γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην Επάνε Μονικόλη και χώρα. Απολυμούνι με σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαζέας, επιδρομής άλλων φίλων, εκκυλίου, πολέμου, τεχνιδίου, θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων, γενέστε των αγαθών, φιλάνθρωπων θεόνιμων, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων, την κατημών κυρουμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επιχειμένης

0: φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την προσέγγιση μας στην Κυριακή Προσευχή, στο γνωστό Πάτερ Ημών. Ο Κύριος είπε στην επί του όρους ομιλία: όταν προσεύχεστε, δεν πρέπει να μοιάζετε με τους υποκριτές, οι οποίοι αρέσκονται να στέκονται όρθιοι και να προσεύχονται επιδεικτικά στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών, σε μέρη δηλαδή περίοπτα και πολυσύχναστα, με σκοπό να τους κοιτάζουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, ότι πήραν από τους ανθρώπους την ανταμοιβή τους. Εσύ όμως, όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις τη θύρα για να μην σε βλέπουν οι άλλοι, να κάνεις την προσευχή σου μυστικά στον πατέρα σου που είναι κρυμμένος και αθέατος. Και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά την προσευχή σου θα σε ανταμείψει στα φανερά. Όταν προσεύχεστε, να μην φλιαρείτε διατυπώνοντας αιτήματα ανόητα όπως κάνουν οι εθνικοί ειδωλολάτρες. Νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν από τον Θεό. Να μην τους μοιάσετε, γιατί ο πατέρας σας γνωρίζει αυτό που έχετε ανάγκη προτού ακόμα του το ζητήσετε. Εν συνεχεία, ο Κύριος παρέχει και το πρότυπο της αληθινής προσευχής, η οποία φέρει το όνομά του Κυριακή Προσευχή. Τα βασικά σημεία της Κυριακής Προσευχής είναι η αναφορά προς τον Θεό, ο οποίος είναι πατέρας στοργικός και κατοικεί στους ουρανούς. Έκφραση βέβαια ανθρωποπαθής. Βρίσκεται δηλαδή μακριά από την κακότητα και την ακαθαρσία της γης, σε χώρο άειλο γεμάτο μεγαλοπρέπεια και δόξα. Δεύτερον, το αίτημα να αγιάζεται το όνομα του Θεού εκεί όπου πραγματώνεται η βασιλεία του δια της στηρίσεως από τους ανθρώπους του Αγίου του θελήματος, όπως αυτό γίνεται και στον ουρανό από τους αγγέλους. Το τρίτο αίτημα είναι για το καθημερινό μας ψωμί, που είναι απαραίτητο για τη σωματική μας συντήρηση. Και εν συνεχεία ακολουθεί το αίτημα να μας συγχωρήσει ο Θεός όλα μας τα αμαρτήματα, με τη βεβαίωση ότι και εμείς συγχωρούμε τα πτέσματα των άλλων. Λέγει συγκεκριμένα: και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Η Κυριακή Προσευχή στο αίτημα αυτό σχετίζει την εκ μέρους του Θεού άφεση των αμαρτιών μας με τη δική μας στάση έναντι των συνανθρώπων μας. Αν εμείς συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων, θα συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά μας. Ποιο φιλάνθρωπο συσχετισμός από αυτόν δεν θα υπήρχε? Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το φταίξιμό μας προς τους άλλους και τον άλλον προς εμάς? Χωρίς αμφιβολία, στις ανθρώπινες μας σχέσεις πολλά έχουμε αμαρτήματα, πτέωμεν γάρ και εν λόγω και εν διανία και πλήστα κατά γνώσεως άξια ποιούμεν. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο ψέμα αν λέγαμε ότι δεν πτέουμε έναντι των συνανθρώπων μας και ότι αμαρτία νου και έχομεν στις μεταξύ μας συναναστροφές. Πολύ φυσικό λοιπόν η συγχώρηση των αμαρτιών μας να περνάει μέσα από την πράξη της συμφιλιώσεώς μας με τους συνανθρώπους μας. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις παίζεται το δράμα της πτώσεώς μας αλλά και της σωτηρίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος στο σημείο αυτό θα μας μιλούσε για το μυστήριο του αδελφού. Ο άλλος, ο πλησίον της Καινής Διαθήκης, γίνεται η δυνατότητα της σωτηρίας μας και η οδός για να μεταβούμε στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική αντίληψη περί του άλλου εντός εισαγωγικών. Μόνο μια αθεϊστική σκέψη μπορεί να θεωρεί τον άλλον, τον συνάνθρωπο του και πλησίον μας, ως φορέα του κακού και ως κόλασή μας, και πάλι εντός εισαγωγικών. Η θέση λοιπόν αυτή της Κυριακής Προσευχής «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών», κάνει τη συμφιλίωση των ανθρώπων και την άφεση των αμαρτιών μας εφικτές. Γιατί τα πτέσματα τα γινόμενα από τους άλλους εις εμάς είναι μικρά και ευτελή και ευδιάλυτα. Όμως αυτά που γίνονται από εμάς στο Θεό είναι μεγάλα. Η φιλανθρωπία του Θεού κανόνισε να μας συγχωρεί τα αμαρτήματα. Τα
αυτά που γίνονται από εμάς και που είναι μεγάλα προς το Θεό, με το να συγχωρούμε εμείς τα πτέσματα των άλλων, τα μικρά, τα οποία γίνονται σε εμάς. Η ουσία της συγχωρήσεως των αμαρτιών μας βρίσκεται αμφίβολα στη χάρη και το έλεος της άφατης φιλανθρωπίας του Θεού. Γι' αυτό η συγχώρεση εκ μέρους μας των αμαρτιών των άλλων, που είναι μικρά και ευτελή, είναι μια φυσική συνέπεια της αφέσεως των δικών μας αμαρτημάτων, που πράγματι είναι μεγάλα και βαρύτατα αμαρτήματα. Κατά συνέπεια, η συμφιλίωσή μας με τους άλλους είναι τουλάχιστον μια πράξη απλής εντυμότητας στη σχέση μας με το Θεό. Είναι αδιανόητη η σκληροκαρδία μας προς τους άλλους, όταν ο Θεός είναι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο αίτημα της Κυριακής Προσευχής, να μην επιτρέψει, λέγει, να μην επιτρέψει ο Θεός να μπούμε σε πειρασμό, δηλαδή σε δοκιμασία ψυχική, δεδομένη της αδυναμίας της φύσεώς μας, η οποία εύκολα μπορεί να μας οδηγήσει σε πτώση, αλλά να μας γλιτώσει από τον πονηρό, ο οποίος επιδιώκει να μας εξοντώσει πνευματικά. Έτσι λοιπόν, λέμε στην προσευχή μας στο Πάτερ ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα δύο τελευταία αιτήματα αναφέρονται στην ύπαρξη του πονηρού και στους πειρασμούς που προέρχονται από αυτόν. Το μηδόλος πειραστήνε, δηλαδή το να μην έχει καθόλου πειρασμός κάποιος άνθρωπος, είναι έξω από την ανθρώπινη πραγματικότητα του αιώνος τούτου. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην υποτάσσεται κανείς στον πειρασμό. Η παρουσία του πειρασμού είναι βέβαιη. Θα ήταν πνευματική παραφροσύνη η αμφισβήτηση της παρουσίας του πονηρού στον παρόντα αιώνα. Αυτή όμως η σκληρή πραγματικότητα μπορεί να γίνει αφορμή για άσκηση και πνευματική γυμνασία, και ο άνθρωπος στην πάλη του με τις μεθοδίες του πονηρού να γίνει δόκιμο στην αρετή και στην αγιότητα. Πολλοί ασκητικοί πατέρες, αγαπητοί ακροατές, πατέρες εκκλησίας μας, αποτολμούν να μιλήσουν ακόμη και για την ανάγκη της υπάρξης των πειρασμών στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισαάκ αναφέρει: «Έκβαλον των πειρασμών και ουδείς ο σωζόμενος». Αυτό σημαίνει απλά πως ο πειρασμός είναι μια αναγκαία εντός εισαγωγικών διάβαση για να φτάσει ο άνθρωπος στη σωτηρία και στη θέωση. Ο δρόμος προς την αρετή και την αγιότητα είναι η δύσκολη και τεθλιμμένη οδός διαμέσου των δοκιμασιών και των πειρασμών. Ο Ιερός Χρυσόστομος διευκρινίζει πως οι πειρασμοί λαμπροτέρους ημάς εργάζονται. Για τον πειρασμό, λέγει, καταλήγει κανείς να γίνεται λαμπρότερος και ισχυρότερος, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον χρυσό που βγαίνει από τη φωτιά. Βέβαια, η δοκιμασία του πειρασμού είναι σκληρή και δύσκολη, και γι' αυτό το λόγο ο πιστός προσεύχεται όπως να μη εισαχθεί εις τον πειρασμό. Κι αν όμως αυτό συμβεί, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει οι πειρασμοί να ξεπεράσουν τις δικές μας δυνάμεις. Ο Μέγας Βασίλειος μας βεβαιώνει στο σημείο αυτό: «Ο Κύριος και τους πειρασμούς επάγων, μη υπερβαίνοντας ημών την δύναμην, αλλά δοκιμάζον μεν δια της περιστάσεως τους αγωνιστάς της ευσεβίας. Ουκ αιών δε πειραστήνε, υπέρο δύναντε υπενεγγύν». Οι πειρασμοί, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζονται κατά αναλογία εκάστο, δηλαδή κατά τη δύναμη και την αντοχή του καθενός. Το πρόβλημα, επομένως, δεν βρίσκεται στην ύπαρξη του πειρασμού, αλλά στην κατανίκησή του, και η Κυριακή Προσευχή στρέφει την προσοχή μας κυρίως στο «ρίσε ημάς από του πονηρού», δηλαδή στη διάσωσή μας από τις επιθέσεις του πονηρού. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι η κοινωνική μορφή των πειρασμών και η κοινωνική σημασία της παρουσίας του δαιμονικού στοιχείου στη ζωή. Από τη διδασκαλία του Κυρίου περί του κακού και των δαιμόνων και τα σχετικά αιτήματα της Κυριακής Προσευχής βγαίνει το συμπέρασμα πως η κοινωνική δαιμονοποίηση της ζωής και της ιστορίας είναι χειρότερη από την ατομική και προσωπική δαιμονοποίηση, διότι το δαιμόνιο δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα, επηρεάζει κοινωνίες ολόκληρες, επηρεάζει ιστορικές εποχές και πολιτισμούς. Ο Ιησούς Χριστός κάποια φορά βρέθηκε μπροστά σε κάποιον δαιμονισμένο. Η εικόνα ήταν φρικτή, μα ο δαιμονισμένος σε λίγο θεραπεύτηκε. Η κοινωνία του δαιμονισμένου, η δεκάπολη χώρα, που ήταν και αυτή δαιμονοκρατούμενη, δεν θεραπεύτηκε, γιατί έδιωξε τον Χριστό μακριά. Και αυτό ήταν το χειρότερο. Στην εποχή μας έχουμε έντονη την αίσθηση αυτής της συλλογικής δαιμονοποιήσεως της κοινωνίας μας.
οι κοινωνικές δομές, ο πολιτισμός, οι θεσμοί και οι σκοποί της εποχής μας φέρουν πιο έντονα τη σφραγίδα του δαιμονικού και σκοτεινού στοιχείου παρά του θείου και του φωτεινού. Οι πειρασμοί που προέρχονται από την κυριαρχία του δαίμονα στην εποχή μας είναι εμφανέστατοι σε όλες τις διαστάσεις της ζωής. Το τραγικό είναι ότι με την αύξηση των πειρασμών δεν εντείνεται και η πνευματική μας εγρήγορση, αλλά αντίθετα, γινόμαστε πιο ράθυμοι και πιο αδιάφοροι για τα πνευματικά. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο αίτημα της Κυριακής προσευχής «Και ρίσε εμάς από του πονηρού» είναι για μας σήμερα όχι μόνο επίκαιρο, αλλά γίνεται κέριο και επιτακτικό. Γιατί τελικά μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει από τους πειρασμούς και μόνο μια ζωή θερμής πίστεως και πνευματικής εγρηγόρσεως είναι δυνατόν να θέσει το δαίμονα εκτός της ζωής μας.

Αγαπητοί ακροατές, η Κυριακή προσευχή εντάσσεται μέσα στον νόμο της Χάριτος, μέσα στον νόμο της Καινής Διαθήκης, που δόθηκε στον άνθρωπο όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή είχε οριμάσει ο καιρός της οικονομίας του Θεού και ο άνθρωπος ήταν ανοιχτός στην υποδοχή της Θείας Δωρεάς. Δόθηκε δε στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Λόγου του Θεού. Και είναι νόμος λυτρωτικός ως έκφραση της φανερωμένης Θείας Αλήθειας, ενώ ο παλαιός νόμος, παρόλο ότι ήταν και αυτός έκφραση του Θείου Θελήματος, βρισκόταν σε μια μάλλον εξωτερική σχέση με τον άνθρωπο, στην ψυχή του οποίου ετώνιζε περισσότερο την αίσθηση της αμαρτίας, χωρίς παράλληλα να παρέχει σε αυτήν και τη δύναμη εφαρμογής των εντολών. Ο νέος νόμος του Ευαγγελίου, ριζωμένος στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου, εισχωρεί βαθιά και αναμοχλεύει την ανθρώπινη ψυχή, την πυρπολεί με τη φωτιά του Θεού και την αναγεννά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή των θείων ενταλμάτων. Η Κυριακή προσευχή, με τα αιτήματα αυτά τα οποία αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή και σήμερα, στρέφεται προς τον Θεό, ο οποίος είναι ο Πατέρας ο Στοργικός, ζητά από εμάς να αγιάζουμε το όνομα του Θεού εκεί όπου πραγματώνεται η Βασιλεία Του δια της στηρίσεως από τους ανθρώπους του Αγίου Θελήματος. Ακολουθεί το αίτημα για το καθημερινό μας ψωμί, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωματική μας συντήρηση, το αίτημα για τη συγχώρεση από τον Θεό των αμαρτημάτων μας, με τη βεβαίωση ότι και εμείς συγχωρούμε τα πτέσματα των άλλων, και τέλος με το αίτημα να μην επιτρέψει ο Θεός να μπούμε σε πειρασμό, σε ψυχική δοκιμασία, δεδομένης της αδυναμίας της φύσεώς μας. Εκείνος, αγαπητοί ακροατές, που προσεύχεται με πίστη και ειλικρίνεια στο Θεό, θα λάβει οπωσδήποτε τα αιτήματά του, διότι ο Θεός είναι στοργικός πατέρας, ο οποίος αγαπά τα παιδιά του και δεν μπορεί να κοφεύσει στις δεήσεις τους, αλλά θα ικανοποιήσει όλες τις λογικές χρήες και ανάγκες τους. Μόνο τα παράλογα αιτήματα δεν μπορεί, γιατί δεν θέλει να ικανοποιήσει ο παντοδύναμος Θεός. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και την ηχολήπτριά μας, Θεοδώρα Στεφάνου. Χαίρετε!

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, μετά από όσα έχουν υποθεί και έχουν γραφεί περισσότερα για το ρόλο της μάνας και του πατέρα, μια νέα μελέτη έρχεται να ταράξει τα δεδομένα, τουλάχιστον στο νου των αντρών, και ίσως, όπως λένε οι μελετητές, να αποτελέσει και τον οδικό δρόμο, τον οδικό χτύπο της αντρικής επιβίωσης στους καινούριους πλέον οικογενειακούς ρόλους. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά το καθήκον και τον προορισμό ενός εκάστοτε γονιών, ο οποίος, βασιζόμενος στην παράδοση των ηθών και των εθήμων, εφαρμόζει όλα αυτά τα οποία πρέπει. Σήμερα όμως ο άνδρας που εμένει στους παραδοσιακούς οικογενειακούς ρόλους κινδυνεύει. Κινδυνεύει να παρουσιάσει ψυχολογικά προβλήματα και να μην είναι ευτυχισμένος από τη συμβίωση, σε περίπτωση που η σύζυγός του φέρνει περισσότερα χρήματα στο σπίτι και αισθάνεται κάπως μειωτικά. Ενώ αντιθέτως δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα αυτό τις γυναίκες, δηλαδή το αν κερδίζουν περισσότερα χρήματα από το έτερον ίμιση, όπως λέμε, και το πώς η οικογένεια τα καταφέρνει, ή όπως λέμε καθημερινά, πώς τα φέρνει βόλτα οικονομικά. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και δείχνει την αναστροφή όλων των παραδοσιακών ρόλων στην οικογένεια, δείχνει τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για την ψυχική υγεία των ανδρών. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία είχε διάρκεια 2 ολόκληρο χρόνο, συμμετείχαν 286 παντρεμένα ζευγάρια, όπου και ο άνδρας και η γυναίκα εργάζονταν κανονικά. Και από αυτά τα ζευγάρια, τα εργαζόμενα, 2 στους 3 άνδρες έδιναν μεγάλη προσοχή στο ποσό των χρημάτων τα οποία κέρδιζαν, θεωρώντας βέβαια αυτό σαν μια προϋπόθεση του ανδρικού τους ρόλου μέσα στην οικογένεια. Και ακόμη, σαν ένα μέτρο της αξίας τους πλέον σαν οικογενειάρχες. Δηλαδή, φάνηκε στην έρευνα πως μετρούσαν την αξία τους στην οικογένεια μόνο με βάση το μηνιαίο τους μισθό ή και την αξία της καθημερινής

τους εργασίας. Τα προβλήματα άρχιζαν όμως όταν σε μερικές οικογένειες η παραδοσιακή ρόλη του άνδρα ως αποκλειστικού εισοδηματία και της γυναίκας ως αποκλειστικού παιδαγωγού ανατρέπονταν. Που έδιναν μεγάλη προσοχή στους παραδοσιακούς αντρικούς ρόλους του εισοδηματία, του στυλοβάτη της οικογενείας, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να δυσαρεστηθούν από τις ερωτήσεις των ερευνητών. Είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να δυσαρεστηθούν και από τα άτομα τα οποία ανέλαβαν να τους πάρουν τη συνέντευξη για την έρευνα. Ανέφεραν μάλιστα πως πολλές φορές αυτοί οι άνδρες παρουσίασαν μια αδικαιολόγητα μηχανία και επιθετικότητα μπροστά σε αυτές τις διερευνητικές ερωτήσεις που τους γινόντουσαν για την οικογενειακή τους κατάσταση. Έτσι, η όποια μηχανία και η όποια νευρικότητα ήταν έκδηλες όταν προέκυπταν ερωτήσεις οι οποίες αμφισβητούσαν τον τυπικό ρόλο του κυρίαρχου άνδρα από τον οποίον τα άλλα μέλη της οικογενείας ήταν υποθετικά βέβαια εξαρτημένα. Και οι άντρες πολλές φορές βασάνιζαν το μυαλό τους με αρνητικές σκέψεις, έλεγε αυτή η έρευνα. Έτσι, νοηματικές διεργασίες και σκέψεις, όπως παραδείγματος χάρη «η οικογένειά μου δεν εξαρτάται από μένα» ή «κάτι μου φαίνεται πως λείπει από τη ζωή μου και ακόμα αισθάνομαι συχνά άσχημα», έκαναν συχνά την εμφάνισή τους στο μυαλό τους. Και οι άνδρες αυτοί σκέφτονταν μειονεκτικά και συχνά φέρονταν επίσης μειονεκτικά. Λες και θα έπρεπε σόνι και καλά να κερδίζουν πολλά περισσότερα χρήματα από τη γυναίκα τους η οποία ήταν και αυτή εργαζόμενη. Σαν συνέπεια αυτών των σκέψεων, οι άντρες, οι προσκολλημένοι στους παραδοσιακούς ρόλους, εμφάνιζαν πλέον πολύ περισσότερες πιθανότητες καταθλίψεως σε σχέση βέβαια με τους πιο συμβιβαστικούς και μοντέρνους. Οι άντρες αυτοί με τις πιο μοντέρνες απόψεις από την άλλη πλευρά είχαν περισσότερη ικανότητα προσαρμογής και έτσι ένιωθαν καλύτερα και ακόμη μάλιστα πίστευαν πως μπορούσαν να αναπληρώσουν το χαμένο παραδοσιακό τους ρόλο. Βέβαια, αν έδιναν μεγαλύτερη προσοχή στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και ακόμη στο συναισθηματικό δέσιμο της οικογενείας. Και στην άποψή τους αυτοί έβρισκαν συμμάχους. Ποιους άλλους? Τις γυναίκες τους, όπου αυτές εκτιμούσαν περισσότερο τους συζύγους που ασχολούνταν συχνά με τη φροντίδα των παιδιών και βοηθούσαν σημαντικά στην εξέβρεση λύσεων στην οικογένεια. Και όχι βέβαια απαραίτητα στο στενό πλαίσιο που έχουμε όλοι μας συνηθίσει, δηλαδή, με άλλα λόγια, ήθελαν ο άνδρας να είναι πρώτα σύζυγος και μετά να είναι εισοδηματίας. Και τούτο εφόσον βεβαίως εργάζονταν και οι ίδιες, και μπορούμε να πούμε πως η έρευνα έδειξε πως τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των γυναικών που κερδίζουν τουλάχιστον όσα ο άνδρας τους έχει ανέβει σημαντικά, όπως λέει η έρευνα.

Άλλωστε, η έρευνα απέδειξε πως σε διάφορα κράτη το 1997 περίπου μία στις τέσσερες γυναίκες είχε μηνιαίο μισθό ίσο με αυτό του συζύγου της. Σήμερα όμως το ποσοστό αυτό έχει ανέβει, καθώς περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες κερδίζουν όσα και ο άνδρας. Ακόμη και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος εισοδηματίας παρουσιάζουν αύξηση στον αριθμό αυτό. Και το παλιό πρότυπο, η γυναίκα κάθεται στο σπίτι και ο άνδρας δουλεύει για να τη συντηρήσει μαζί με τα παιδιά, έχει πλέον περάσει ανεπιστρεπτή. Βέβαια, οι κοινωνιολόγοι κάνουν λόγο για συγκερασμό ρόλων, τόσο στη δουλειά όσο και στην οικογένεια. Και η διάσημη ψυχολόγος Μπάρνετ, η οποία και έκανε την έρευνα, πιστεύει πως η δύσκολη προσαρμογή του άνδρα στα νέα αυτά κοινωνικά δεδομένα μπορεί να δημιουργήσει αντιθέσεις. Αντιθέσεις στη σχέση και να οδηγήσει μάλιστα σε εδραίωση της ανδρικής κατάθλιψης στην οικογένεια. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε τέτοια επίπεδα. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις αμοιβές των γυναικών. Παρατηρείται όμως ειδικά τα τελευταία χρόνια να μειώνεται ο αριθμός των οικογενειών με τον άνδρα αποκλειστικό εισοδηματία και τη γυναίκα αποκλειστικά παιδαγωγό. Αυτό βέβαια μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους για τους άνδρες, οι οποίοι θα αρνηθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Κανενός η αξία δεν προσδιορίζεται από τα χρήματα που κερδίζει. Και όλοι μας έχουμε παραδείγματα από άτομα τα οποία ενώ βγάζουν πολλά χρήματα είναι αποτυχημένοι οικογενειάρχες. Και από συζύγους που αγαπούν υπερβολικά τις γυναίκες τους ενώ προσφέρουν λιγότερα. Πολλές φορές σήμερα η γυναίκα είναι αναγκαίο να εργάζεται. Όχι μόνο από οικονομικής σκοπιάς λόγω των δυσκεριών. Οι ψυχολόγοι μας λένε πως οι γυναίκες που εργάζονται έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι κοινωνικά πιο όριμες. Έτσι, τα όποια ωφέλη της γυναικείας εργασίας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα χρήματα. Η εργασία της γυναίκας είναι ό,τι το καλύτερο για το παράδειγμα προς τα παιδιά. Και όταν οι δύο γονείς ενωμένοι παλεύουν με τις αντικσοότητες της ζωής, το παιδί μαθαίνει από μικρό το καλό παράδειγμα της προσφοράς και της εργασίας. Όταν και οι δύο γονείς εργάζονται και κερδίζουν χρήματα, ελάχιστη σημασία έχει ποιος κερδίζει τα περισσότερα βέβαια. Όσο το γεγονός πως το ζευγάρι μένει ενωμένο και είναι και αποφασισμένο. Σε ένα ελαστικοποιημένο περιβάλλον εργασίας όπως αυτό που διαμορφώνεται σε κάθε μέρος, ο μηνιαίος μισθός μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο βέβαια, καθώς και η ίδια η εργασία και δεν είναι καθόλου λιγότερο ανδρικό να κερδίζει η γυναίκα περισσότερο, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ένας άντρας έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνεισφέρει στην οικογένεια όταν δεν προσκολάται πεισματικά στην εργασία του, αρνούμενος βέβαια να πιστέψει πως δεν γεννήθηκε μόνο για να δουλεύει. Άλλωστε υπάρχουν αρκετοί άντρες εδώ οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους αρμονικά χωρίς να νοιάζονται μόνο για το πόσα βγάζουν κάθε μήνα.

όμως μόνο αυτά τα οποία μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο του πατέρα και της μητέρας για να υπάρχει ευτυχία μέσα στην οικογένεια. Ρόλο παίζει και η αγωγή των παιδιών, και η ευθύνη των γονιών σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι γνωστό ότι η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την πολύ μικρή ηλικία τους, αφού τα παιδιά αντιλαμβάνονται αμέσως όλα τα συναισθήματα αλλά και όλα τα αισθήματα των γονιών. Αντιλαμβάνονται δηλαδή τη λύπη, τον πόνο, αντιλαμβάνονται το φόβο, το άγχος και όλα τα άλλα, και έτσι δημιουργούν τα τραύματα. Και η αγωγή των παιδιών αυτών συνοδεύεται σε ολόκληρη τη ζωή τους με τα αποτελέσματα της κακής εμπειρίας των άσχημων ρόλων των γονιών. Διότι εκείνο το οποίο σώζει, εκείνο το οποίο φτιάχνει τα καλά παιδιά, είναι ο ρόλος και η ίδια η ζωή των γονιών μέσα στο σπίτι, όπου βέβαια αυτοί καλούνται και πρέπει να δοθούν στην αγάπη με όλη την πραότητα και όλη την υπομονή τους. Και είναι έτσι βέβαιοι πως με τον σπουδαίο αυτό ρόλο τους και τη χαρά που ακολουθεί από την πρακτικότητα των όσων αναφέραμε προηγουμένως, θα εξακοντιστεί στα παιδιά, θα πάει στα παιδιά. Γιατί σε κάθε αντίθετη άποψη και για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς, αφού δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, αλλά ούτε και η αυστηρότητα. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονιών και του ρόλου τους. Και όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονιών τους συμπεριφορά, επειδή ίσως να μην έχουν ενστερνιστεί το ρόλο τους, χάνουν διάθεση, χάνουν δυνάμεις για να προχωρήσουν σωστά σε αυτή τη σημερινή σύγχρονη κοινωνία.

0: Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλές φορές οι γονείς πληγώνουν το παιδί. Το πληγώνουν για κάτι το οποίο έκανε. Και ίσως να το μαλώνουν άδικα. Και τότε αυτό πληγώνεται και αμέσως απαντάει με αμήλικτα ερωτήματα, βέβαια μόνον εσωτερικά. Πολλοί γονείς, μη έχοντας αντιληφθεί, μη έχοντας καταλάβει καλά το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια και το οικογενειακό τους περιβάλλον, δεν τα καταφέρνουν. Και έτσι δίνουν πολύ αρνητική εικόνα στα παιδιά τους, καθώς και μία αρνητική και κακή αγωγή ως ακόλουθη επικοινωνία. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά υπερφαλαγγίζοντας τον όποιο σωστό ρόλο τους οι γονείς, είναι και η υπερπροστασία. Δηλαδή είναι η υπερβολική φροντίδα, είναι η υπερβολική αγωνία, είναι το άγχος των γονιών, και έτσι αποτυχάνουν στο έργο τους αυτοί οι γονείς. Έτσι, αν οι γονείς διαρκώς δίνουν συμβουλές, ίσως να μην υπάρξει και κάποιο αντίκρισμα, αφού με τον τρόπο συμπεριφοράς τους γίνονται βαρετοί. Βαρετοί μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία δεν παίζουν τον δικό τους ρόλο σωστά και χριστιανικά. Όταν λοιπόν τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως, το οποίο και θα επηρεάζει την πορεία της ζωής τους. Φίλες και φίλοι, αν οι γονείς δεν ζουν ζωή ειρηνική, δεν ζουν ζωή γεμάτη αγάπη και κατανόηση, αν οι γονείς δεν μιλούν και δεν συμπεριφέρονται με αγάπη όπως ο ρόλος τους και η ιδιότητά τους το επιβάλλει, τότε η ίδια τους η ζωή ταλαιπωρεί τους γονείς. Τους ταλαιπωρεί με τις αντιδράσεις των παιδιών. Αφού η αγάπη και η ομοψυχία και η καλή συνεννόηση και το παράδειγμα των γονιών είναι ότι πρέπει για τα παιδιά τα οποία επιθυμούν από τους γονείς τους να παίζουν τον τόσο σπουδαίο και σημαντικό ρόλο τους, επειδή τα παιδιά επιθυμούν και θέλουν ασφάλεια και σιγουριά. Στην οικογένεια βέβαια βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση των παιδιών, για να απαλλαγούν από διάφορα εσωτερικά προβλήματα. Αφού βεβαίως οι συμβουλές και οι εξαναγκασμοί δεν είναι πλέον αρκετοί. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Η Εκκλησία δεν αποτελείται από επιμέρους άτομα που ζουν τη δική τους θρησκευτική ζωή ανεξάρτητα από την κοινωνία των αδελφών. Ο λαός του Θεού συγκροτεί το σώμα μαζί με τον Χριστό που είναι η κεφαλή. Για να είναι λοιπόν μια θρησκευτική συνάθρηση Εκκλησία, πρέπει να έχει αυτό το ουσιαστικό γνώρισμα της ενότητας μετά του Κυρίου και μετά των αδελφών. Ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας μιας συνάθρησης δεν εξαρτάται από τον αριθμό εκείνων που είναι συναθρισμένοι. Εξαρτάται κυρίως από την παρουσία του Χριστού. Η παρουσία αυτή εξασφαλίζεται ακόμη και αν στη συνάθρηση παίρνουν μέρος δύο ή τρεις. Όμως πρέπει να είναι συναθρισμένοι στο όνομα του Χριστού. Αλλά πότε μια συνάθρηση γίνεται στο όνομα του Χριστού? Όταν πραγματοποιείται στο πνεύμα του Χριστού και αποτελεί συνέχεια του έργου του Χριστού, γιατί αυτός είναι η συναγωγή εις εν των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού. Αυτός που δεν συνάγει μετά του Χριστού σκορπίζει. Μια θρησκευτική συνάθρηση μπορεί να ονομαστεί Εκκλησία του Χριστού μόνο αν έχει σαν αποτέλεσμα την ενότητα και όχι τη διάσπαση του λαού του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος σπέβδει να γράψει στους Κορινθίους γεμάτος φροντίδες για τη σωτηρία τους. Πρώτον, ακούω ότι όταν συγκεντρώνεστε ως Εκκλησία, συνερχομένων ημών ως Εκκλησία, υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Απόστολος Παύλος δεν καταδικάζει μόνο εκείνους που είχαν εκλέξει για θρησκευτικό αρχηγό τον ίδιο τον Παύλο ή τον Απολό ή τον Κυφά, αλλά και εκείνους που υποστήριζαν πως είναι οπαδοί του Χριστού χωρίς να έχουν αγάπη και ενότητα με τους αδελφούς. Η θέση του Αποστόλου προς αυτούς είναι σαφής. Με μέριστε ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα και με τους αδελφούς του Χριστού. Το μεγαλύτερο έγκλημα μέσα στην Εκκλησία είναι η διαίρεση, το σχίσμα. Όταν μιλούμε για μια χριστιανική Εκκλησία, λόγου χάρη για την Εκκλησία της Κορίνθου, δεν εννοούμε ανθρώπινη οργάνωση. Η χριστιανική κοινότητα συγκροτείται με τη μυστική συμμετοχή του ανθρώπου στο αναστημένο και θεωμένο σώμα του Χριστού, που είναι η κεφαλή ολόκληρου του σώματος της Εκκλησίας. Πρόκειται για κοινότητα που καθιέρωσε ο ίδιος ο Θεός και συγκροτείται μυστηριακά με το Άγιο Βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Η σύναξη λοιπόν της Εκκλησίας δεν είναι απλώς σύναξη ανθρώπων χριστιανών, αλλά η σύναξη στην οποία εκφράζεται η πραγματικότητα του ενός σώματος του Χριστού και πραγματώνεται η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Ακόμη και αν η σύναξη αυτή περιλαμβάνει μόνο δύο ή τρεις, είναι σύναξη της Καθολικής Εκκλησίας, αφού εκεί βρίσκεται ο Χριστός, η κεφαλή του όλου σώματος.

Χριστός δεν ήλθε για να γράψει κάποιο βιβλίο. Σαρκώθηκε, δίδαξε, σταυρώθηκε, απέθανε, αναστήθηκε και ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου με την Εκκλησία, που αποτελεί το μυστικό του σώμα. Αναλήφθηκε στους ουρανούς και έπεμψε το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία και κάνει δικό μας κτήμα τη σωτηρία που συντελέστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του την εντολή να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να προσελκύσουν τους ανθρώπους στην πίστη και βαπτίζοντάς τους να τους καταστήσουν μέλη της Εκκλησίας. Τους βεβαίωσε πως θα είναι μαζί τους όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, πως μαζί τους θα είναι για πάντα και ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, για να τους ενσωματώνει στο Άγιο Σώμα Του και να τους φανερώνει ολόκληρη την αλήθεια. Όμως όλα αυτά δεν σημαίνουν πως ο Χριστός κατάργησε τους νόμους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αντίθετα, αναφέρεται πολλές φορές σε αυτούς για να υπογραμμίσει πως ο λόγος τους εκπληρώνεται στο πρόσωπό του. Η αληθινή σημασία της Αγίας Γραφής δεν βρίσκεται στο γράμμα, αλλά στο πνεύμα που ζωοποιεί το γράμμα και αποκαλύπτει το πρόσωπο του Υιού, οδηγώντας στην προσωπική ένωση με Αυτόν μέσα στην Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνει τα Ιερά Βιβλία πρώτης ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Σε αυτά εξιστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, η πτώση του ανθρώπου, η εκλογή του Ισραήλ σαν εκλεκτού λαού του Θεού, η απελευθέρωση από τη δουλεία της Αιγύπτου, η συνθήκη του Θεού στο όρος Σινά, η κατάκτηση της γης της Επαγγελίας, η εγκατάσταση των βασιλέων, η αποστολή των προφητών, η εχμαλωσία στους Βαβυλωνίους, η επιστροφή από την εχμαλωσία μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη προεικονίζουν την πραγμάτωση των υποσχέσεων του Θεού που δόθηκαν από τον Θεό μέσω του προφητικού λόγου για τον ερχομό του Μεσσία. Προετοιμάζουν αυτή την έλευση και την κλίση του νέου λαού του Θεού, την Εκκλησία, που θα βαδίσει μέσα από την έρημο αυτού του κόσμου με σταθερή κατεύθυνση προς τη γη της Επαγγελίας και την επιστροφή στη Νέα Ιερουσαλήμ, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που αναζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήτες πραγματώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Απόστολος το υπογραμμίζει ιδιαίτερα. Δια την σωτηρία αυτή αναζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήτε, που επροφήτευσαν δια την χάριν που θα σας εδίδετο. Ερευνούσαν να μάθουν ποιος ήτο ο χρόνος ή ποιες οι περιστάσεις που εφανέρωσε το Πνεύμα του Χριστού, που ήτο μέσα σας όταν προέλεγε τα πάθη του Χριστού και τις δόξες που θα ακολουθούσαν. Κέντρο λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα γεγονότα που συντελέστηκαν στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Όμως η αποκάλυψη των γεγονότων αυτών στην Παλαιά Διαθήκη έγινε σκιωδός. Η αληθινή σημασία των λόγων της Παλαιάς Διαθήκης εκρύπτεται από ένα κάλυμα, το οποίο καταργείται μόνο εν Χριστώ. Αυτός είναι ο λόγος που εμποδίζει τους Ιουδαίους να κατανοήσουν την Παλαιά Διαθήκη, η απόρριψη του Χριστού. Ο Χριστός μιλάει για αυτό το θέμα υπογραμμίζοντας στους Ιουδαίους ότι ο Πατήρ
εμαρτύρησε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Χριστό με το στόμα των προφητών. Αλλά ο λόγος του δεν μένει μέσα σας, γιατί δεν πιστεύετε σε Αυτόν που Εκείνος έστειλε. Σεις ερευνάτε τις γραφές, νομίζοντας πως με αυτές θα έχετε ζωή αιώνια. Εκείνες μαρτυρούν δι' εμέ, και όμως δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Αν δεχθούμε πως η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά της Καινής Διαθήκης, πρέπει να πούμε πως για τους χριστιανούς το κέντρο του ενδιαφέροντός τους είναι η Καινή Διαθήκη, την οποία αναγγέλουν ήδη οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερόμενος ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το θέμα, παρατηρεί: «Δια να ομιλεί περί Νέας Διαθήκης, εκήρυξε την πρώτη ως παλαιά. Εκείνο δε που παλαιώνει και γερνάει, πλησιάζει να εξαφανιστεί». Στην Καινή Διαθήκη, ο Θεός δεν μιλάει πλέον μέσω προφητών, αλλά εν Υιό, με το πρόσωπο του Υιού. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποχωρήσουμε το Λόγο του Θεού από το πρόσωπο του Χριστού, από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε και όταν αναφερθούμε στο γραπτό Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή. Αν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να μεταβάλουμε την Αγία Γραφή σε νομικό κώδικα που γνωρίζει μόνο ψυχρές παραγράφους, τις οποίες ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Τότε θα μείνουμε μόνο στο γράμμα της Αγίας Γραφής, δεν θα προχωρήσουμε στο Πνεύμα. Όμως το γράμμα δεν ζωοποιεί και κινδυνεύουμε να καταδικαστούμε σε θάνατο.

Οι Απόστολοι δεν πήραν εντολή από τον Χριστό να γράψουν βιβλία. Κήρυξαν, κατήχησαν, εβάπτισαν τους πιστούς και οργάνωσαν την πνευματική ζωή των εκκλησιών που ίδρυσαν στα διάφορα μέρη. Όμως δεν εγκατέλειψαν τις κοινότητες αυτές μετά την αναχώρησή τους από την κάθε περιοχή. Βρισκόνταν σε στενή επικοινωνία και παρακολουθούσαν την πνευματική τους αύξηση και την υποβοηθούσαν με κάθε τρόπο. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται πάντοτε κοντά στις διάφορες χριστιανικές κοινότητες για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες που παρουσιάζονταν, έγραψαν επιστολές και άλλα βιβλία. Τα κείμενα αυτά τα απέστειλαν είτε στις επιμέρους εκκλησίες, στους προϊσταμένους ποιμένες τους ή σε άλλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Τα βιβλία αυτά συγκεντρώθηκαν αργότερα από την Εκκλησία και έτσι σχηματίστηκε η Καινή Διαθήκη. Τα βιβλία λοιπόν της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν από τους Αποστόλους ή από μαθητές τους, από συγκεκριμένες αφορμές για την αντιμετώπιση ορισμένων αναγκών μιας ή περισσότερων εκκλησιών, όπως της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, της Εκκλησίας της Κορίνθου. Δεν εγγράφησαν για να αποτελέσουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Οι διδαχοί που περιλαμβάνονταν στα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν ήταν ανθρώπινος λόγος, αλλά λόγος του Θεού, γιατί αποτελούσαν μέρος του Ευαγγελικού μηνύματος που εκλήθησαν να κηρύξουν οι Απόστολοι με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, υπογραμμίζει ότι «πάσα γραφή θεόπνευστος». Αυτό ισχύει και για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, για ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν απευθύνεται σε άτομα που είναι διασκορπισμένα, αλλά στους χριστιανούς που συγκροτούν το ένα σώμα του Χριστού. Μέσα στο ένα σώμα υπάρχουν διάφορες διακονίες και μία από αυτές είναι η διακονία των ποιμένων της Εκκλησίας που ετάχθησαν από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί αγρυπνούν για την καθαρότητα της διδασκαλίας και ερμηνεύουν αυθεντικά το Λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτό δική τους ερμηνεία, αλλά αποτέλεσμα της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος που καθοδηγεί την Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Μέσα στην Εκκλησία η Αγία Γραφή παραμένει αιώνιος Λόγος του Θεού που αναγεννά και σώζει. Όμως μακριά από την Εκκλησία καταντά ξηρό γράμμα που στερείται ζωής. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος αλλά λόγος Θεού, γιατί στις καρδιές των συγγραφέων μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Για να κατανοηθεί ορθά πρέπει να ενεργήσει και πάλι το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει «Εμείς όμως έχομεν νουν Χριστού». Ο ίδιος Απόστολος γράφει στους χριστιανούς της Εφέσου ότι προσεύχεται γονατιστός στον Θεό να σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξης Του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός Του στον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης στις καρδιές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη, για να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει τη γνώση, για να καταστείτε πλήρεις με όλη την πληρότητα του Θεού.
σε εκείνον δε που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή σκεπτόμαστε, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα σας, σε Αυτόν ας είναι η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ξεκομμένα από πάντα στους Αγίους, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει την αλήθεια που σώζει. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλα όσα μας εχάρισε ο Θεός, πρέπει να λάβει το Πνεύμα που προέρχεται από το Θεό, να μην μείνει με το Πνεύμα του κόσμου. Μόνο το Άγιο Πνεύμα διδάσκει και ερμηνεύει όρθα τους λόγους και τις πράξεις του Χριστού.

Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο καθένας ερμηνεύει την Αγία Γραφή με το δικό του τρόπο και τα συμπεράσματά του δεν συμφωνούν με τα συμπεράσματα του άλλου, ούτε με το ορθό νόημα της Γραφής που κηρύτεται από την Εκκλησία. Το σφάλμα των ανθρώπων αυτών δεν είναι το ότι μελετούν τη Γραφή, αλλά το ότι τη χωρίζουν από τη ζωή της Εκκλησίας. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία των διαφόρων αιρέσεων που συνεχώς αυξάνονται, αφού αυξάνονται και οι αυτονομημένοι ερμηνευτές της Γραφής. Η Αγία Γραφή γράφτηκε ασφαλώς για τους ανθρώπους, όχι για αγγέλους. Όμως δεν γράφτηκε για επιμέρους άτομα, ανεξάρτητα από την κοινωνία τους με το όλο σώμα. Αν κανείς δεν είναι σταθερά θεμελιωμένος στην Εκκλησία, είναι δηλαδή αστήρικτος πνευματικά, είναι επικίνδυνο να θελήσει να ερμηνεύσει μόνος του την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Πέτρος επισημαίνει αυτό τον κίνδυνο λέγοντας πως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στα λοιπά βιβλία της Αγίας Γραφής υπάρχουν μερικά δυσνόητα τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι διαστρεβλώνουν, όπως και τις λοιπές γραφές προς ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, επειδή τα γνωρίζετε αυτά εκ των προτέρων, προφυλαχθείτε για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη ανώμων ανθρώπων και εκπέσετε εκ του ιδίου στηριγμού. Ερμηνευτής λοιπόν της Αγίας Γραφής δεν είναι ο καθένας άνθρωπος, αλλά η Εκκλησία του Χριστού. Αν η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, τότε είναι ταυτόχρονα και το θεμέλιο της Αγίας Γραφής. Αν χωρίσουμε την Αγία Γραφή από την Εκκλησία, μένει ο γραπτός λόγος του Θεού χωρίς στερεά βάση για μας τους ανθρώπους, γιατί τότε εισχωρεί εύκολα το στοιχείο της αυθαιρεσίας, όχι μόνο στην ερμηνεία της Γραφής, αλλά και στο ποια βιβλία ανήκουν στην Αγία Γραφή. Χωρίς την Εκκλησία, στην οποία ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, ποιος θα μας βεβαιώσει για την θεοπνευστία των βιβλίων της Καινής Διαθήκης? Δεν φτάνει το γεγονός ότι εγγράφησαν από τους Αποστόλους, γιατί στην Καινή Διαθήκη έχουμε και βιβλία που δεν προέρχονται από Αποστόλους, όπως παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι Πράξεις των Αποστόλων. Η Εκκλησία καταχώρησε και αυτά τα βιβλία στην Καινή Διαθήκη, παρόλον ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν ήταν μαθητής του Κυρίου. Αν αρνηθούμε την Εκκλησία σαν θεμέλιο της Αγίας Γραφής, δεν μπορούμε να δώσουμε πιστική απάντηση στο ερώτημα ποια βιβλία ανήκουν στον κανόνα της Αγίας Γραφής και ποια δεν ανήκουν. Η Εκκλησία είναι εκείνη που καθόρισε τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτό δεν ήταν ανθρώπινη μεθόδευση, αλλά καρπός της παρουσίας και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος που καθοδηγεί την Εκκλησία στην αλήθεια. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα είχαμε σήμερα την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή. Πολλοί άνθρωποι που αρνήθηκαν την Εκκλησία ως το μέτρο κρίσεως των ποικίλων πνευμάτων έπεσαν θύματα ομάδων που προβάλλουν ως Λόγο Θεού νέες αποκαλύψεις και εμπνεύσεις ψευδοπροφητών που εμφανίζονται ως το αληθινό Ευαγγέλιο των εσχάτων καιρών ή και ως πραγμάτωση των εσχατολογικών ελπίδων της Εκκλησίας και όλων των θρησκειών. Τα κείμενά τους λογίζονται ως η τελευταία αποκάλυψη του Θεού με την οποία παραμερίζεται η Καινή Διαθήκη, γιατί δήθεν έπαυσε πλέον να ισχύει ή να έχει ανάγκη συμπληρώσεως. Η Εκκλησία είναι κάτι ευρύτερο από την Αγία Γραφή και δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε γραπτά κείμενα.
Τούτο γιατί η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός και η ζωή της Εκκλησίας είναι η ίδια η ζωή του Χριστού, ολόκληρη η ζωή του Χριστού, όχι ένα μέρος. Αυτή λοιπόν η ζωή του Χριστού και ολόκληρο το έργο του παραδίδεται σαν γραπτή Αγία Γραφή και σαν άγραφη παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Όποιος αρνείται την Εκκλησία δεν μπορεί να πει «Έχω το Λόγο του Θεού».

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε, ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπάς.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσγείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ως διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής, μέρος πρώτο». Θα ακούσετε ομιλία την οποία εκφωνήσαμε προ πολλών ετών στον Πειραιά, συγκεκριμένα στο Κερατσίνι, σε αίθουσα θρησκευτικού συλλόγου που ονομάζεται Ένωσης Γονέων ο Άγιος Ιωσήφ.
1: Ανάμεσα στα αναρρύθμιτα βιβλία που κυκλοφορούν στον κόσμο υπάρχει και ένα βιβλίο που το έγραψε ο ίδιος ο Θεός, κινώντας την σκέψη και το χέρι μερικών προφητών και αποστόλων. Πρόκειται για την Αγία Γραφή, την βίβλο του χριστιανισμού. Όπως όλα τα πράγματα του Θεού, έτσι και η Αγία Γραφή έχει γίνει στόχος των σκοτεινών δυνάμεων. Οι σκοτεινές δυνάμεις επιδιώκουν δύο πράγματα. Ή να απομακρύνουν εντελώς τους ανθρώπους από την μελέτη της Αγίας Γραφής, ή αν αυτό δεν είναι κατορθωτό, να παρουσιάζουν διαστρεβλωμένα τα νοήματά της, ώστε άλλα να λέγει η Αγία Γραφή και άλλα να καταλαβαίνουν αυτοί. Στις ημέρες μας που επλήθυναν όλα τα κακά, επλήθυναν και οι διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής. Στη σημερινή μας ομιλία θα ασχοληθούμε με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και θα ειδούμε με ποιο τρόπο η ηγεσία τους, που εντρέφει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, παρερμηνεύει τις διάφορες περικοπές της βίβλου. Οι παρερμηνίες γίνονται με τόση επιδεξιότητα, ώστε να δίνουν την εντύπωση της κατά πάντα ορθής εξηγήσεως. Χρησιμοποιούνται τέτοιοι τρόποι και τέτοια τεχνάσματα, ώστε η παραπλάνησης να είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Ο χριστιανός που δεν έτυχε να γνωρίζει καλά το περιεχόμενο της πίστεώς του ή δεν άνοιξε ποτέ να μελετήσει την Αγία Γραφή, υπάρχει φόβος, αν αρχίσει συζήτηση με τους Ιεχωβίτες, να παραδεχθεί σαν ορθές τις διδασκαλίες τους και σαν σύμφωνες με την Αγία Γραφή. Γιατί φυσικά δεν είναι εις θέση αυτός να αντιληφθεί τον τρόπο της παρερμηνίας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να επισημάνουμε και να γνωστοποιήσουμε αυτούς τους τρόπους, ώστε να κατανοήσουμε την διαδικασία της διαστρεβλώσεως του πραγματικού νοήματος των αγιογραφικών εδαφείων. Πρώτον, εκμετάλλευσης των πολυσημάντων λέξεων. Γνωρίζουμε ότι πολλές λέξεις έχουν περισσότερες από μία σημασίες. Λόγου χάριν οι λέξεις «λέον» σημαίνει το γνωστό άγριο θηρίο, αλλά σημαίνει και έναν αστερισμό του ζωδιακού κύκλου, αλλά σημαίνει και έναν άνθρωπο με ηρωισμό και γενεοψυχία. Οι λέξεις «στάσεις» σημαίνει το σταμάτημα, την τοποθέτηση, το μέρος όπου οι επιβάτες κατεβαίνουν από το λεωφορείο, την συμπεριφορά, την αντιμετώπιση, την επανάσταση. Επίσης, πολλές λέξεις αποκτούν διάφορες έννοιες ανάλογα με την έκφραση και τον τρόπο της συντάξεως. Όταν είπουμε ότι ο Γεώργιος κολυμβά στη θάλασσα, η θάλασσα έχει την γνωστή σε όλους μας σημασία. Αλλά όταν είπουμε ότι ο Γεώργιος τα έκανε θάλασσα, η θάλασσα σημαίνει την ακαταστασία, το ανακάτεμα, την αποτυχία. Στην Αγία Γραφή, όπως είναι φυσικό, υπάρχουν αναρρύθμιτες πολυσήμαντες λέξεις. Παίρνουν αυτές τις λέξεις οι αιρετικοί και τους αποδίδουν όχι την σημασία που έχουν στην τάδε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εκείνη που θα είχαν σε μια άλλη. Με αυτή την μέθοδο οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιτυγχάνουν πολλά κατορθώματα. Μπορούν να πείσουν τους ακατατόπιστους χριστιανούς για την ορθότητα πολλών δοξασιών τους. Μπορούν επί παραδείγματι να τους πείσουν ότι η γη δεν θα καταστραφεί ποτέ, αλλά θα υπάρχει για πάντα. Λέγουν στο υποψήφιο θύμα: ας ανοίξουμε στον Ψαλμό 103, στίχο 5 και ας διαβάσουμε. «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος». Δεν θα σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Επίσης, παραπέμπουν στον Εκκλησιαστή 1.4, όπου υπάρχει η φράση «η γη διαμένει εις τον αιώνα». Να λέγουν, η Γραφή το παρουσιάζει καθαρά, ότι η γη δεν πρόκειται να πάθει τίποτε, αλλά θα υπάρχει για πάντα στη θέση της. Εάν ο προσελητιζόμενος δεν έχει μελετήσει ποτέ την βίβλο και δεν γνωρίζει εδάφια ως τα επόμενα, ο ουρανός και η γη παρελέψονται, Ματθαίος 24:35. Ουρανοί ριζιδών με πάταγο παρελέψονται, στοιχεία δε καψούμενα λυθίσονται, και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε, Β' Πέτρου 3:10. Και είδων θρόνων μέγαν, λευκών, και των καθήμενων επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Αποκάλυψης 20:11 κλπ. Τότε οπωσδήποτε ευρίσκεται προς σοβαρού κινδύνου να παραδεχθεί αυτές τις αιρετικές διδασκαλίες. Αλλά ποια είναι η ορθή ερμηνεία των φράσεων «Η γη ουκ λυθίσεται εις τον αιώνα του αιώνος, η γη διαμένει εις τον αιώνα»? Θα απαντήσουμε. Η λέξη αιών είναι πολυσήμαντος, έχει αρκετές σημασίες. Αιών ονομάζεται μια χρονική περίοδος 100 ετών, παραδείγματος χάριν ο 20ος αιών. Αιών ονομάζεται ο χρόνος της ζωής ενός ανθρώπου. Αιών ονομάζεται μια ορισμένη ιστορική περίοδος, λόγου χάριν ο χρυσούς αιών του Περικλέους. Αιών ονομάζεται ένα πολύ μακρό χρονικό διάστημα. Έτσι όταν στο Λεβιτικό 6:22 καθορίζεται από τον Μωσαϊκό νόμο ότι η τάδε θυσία θα είναι νόμιμον αιώνιον, εννοείται ότι θα ισχύει για ένα πολύ μακρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ ο Μωσαϊκός νόμος. Αιών ονομάζεται το χρονικό διάστημα από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τώρα. Έτσι στο Ιωάννου 9:32, όπου γίνεται λόγος για την θεραπεία του εκγενετή τυφλού, διαβάζουμε: «Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου». Εκ του αιώνος ίσον αφότου έγινε ο κόσμος, αφότου υπάρχουν άνθρωποι. Αιών ονομάζεται και ο χρόνος που θα διαρκέσει η παρούσα ζωή και κατάστασης πραγμάτων μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι στο εδάφιο Ματθαίου 13:39, όπου ερμηνεύεται η παραβολή των ζητανίων, λέγει ο Χριστός: «Ο δε εχθρός ως πείρας αυτά εστίν ο διάβολος, ο δε θερισμός συντέλεια του αιώνος εστί, τέλος του παρόντος κόσμου». Αιών ονομάζεται επίσης και το ατελεύτητο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είδαμε 7 σημασίες στη λέξη αιών. Και αν συνεχίζαμε την έρευνα θα ευρίσκαμε και άλλες. Εφόσον η λέξη έχει τόσες σημασίες, ευνόητον είναι ότι οι αιρετικοί μπορούν να την εκμεταλλευτούν και να της δώσουν την έννοια που εξυπηρετεί την αίρεσή τους. Αλλά και εμείς θα πρέπει να τους υπούμε: «Σταματήστε κύριοι αιρετικοί, η λέξη ή η φράση αυτή δεν σας εξυπηρετεί στις ιδέες σας, διότι μπορεί κάλλιστα να έχει και τόσες άλλες σημασίες. Υπάρχουν πολλές εκδοχές, γι' αυτό πηγαίνετε να βρείτε κανένα άλλο εδάφιο». Όταν η Γραφή λέγει ότι η γη δεν θα σαλευθεί στον αιώνα του αιώνος ή ότι η γη διαμένει στον αιώνα, εννοεί ότι σε όλο το μακρό χρονικό διάστημα που θα διαρκεί ο παρόν κόσμος μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, η γη θα παραμείνει απείραχτη στη θέση της. Τότε στην συντέλεια του αιώνος θα συντελεστεί, θα τελειώσει, θα καταστραφεί και θα παρέλθει, όπως φαίνεται από πληθώρα αγιογραφικών χωρίων. Και μία αξιοπρόσεκτη παρατήρηση: όπου υπάρχει στην Γραφή η φράση «εις τους αιώνας» ή «εις τους αιώνας των αιώνων», τότε χωρίς εξαίρεση σημαίνεται «η ατελεύτητη αιωνιότητα», μερικά χωρία. «Ελάτρεψαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας», Ρωμαίους 1:25. «Τα τέσσερα χερουβίν δίδουν δόξαν και τιμήν το Θεό, το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων», Αποκάλυψης 4:9. Ας ερευνήσουν οι Ιεχωβίτες όλη την Γραφή από την αρχή ως το τέλος και ας βρουν μία έστω φορά την φράση «η γη διαμένει εις τους αιώνας» ή «εις τους αιώνας των αιώνων». όσο και να ερευνήσουν, τέτοια φράση δεν πρόκειται να βρουν.

Με τις πολυσήμαντες λέξεις μπορεί κανείς να αποδεικνύει τα πιο απίθανα πράγματα. Μπορεί να πείσει κάποιον ότι αν χαλάσουν οι ακτίνες του ποδηλάτου του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό ή στον βιβλιοδέτη. Μα πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι οι ακτίνες είναι και αυτές του ποδηλάτου και αυτές του ηλίου και αυτές του κύκλου στην γεωμετρία, οι οποίες μάλιστα είναι και ίσες μεταξύ τους, και οι λεγόμενες ακτίνες ρέντγκεν στην ιατρική. Και ακόμη ονομάζεται ακτίνες ένα περιοδικό που εκδίδεται από το 1938 από την Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων. Εφόσον λοιπόν και στην ιατρική υπάρχουν ακτίνες και εφόσον για να δεθεί το περιοδικό ακτίνες χρειάζεται βιβλιοδέτης, δεν είναι καθόλου δύσκολο να αποδειχθεί ότι για τις χαλασμένες ακτίνες του ποδηλάτου χρειάζεται γιατρός ή βιβλιοδέτης. Σε τέτοιες ταχυδακτυλουργίες η αιρετική είναι πολύ εξισκημένη. Δεύτερον, σύγχυσης σχετικής και απολύτου ενίας. Ορισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται άλλοτε με σχετική και άλλοτε με απόλυτη έννοια, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν πούμε «ο Θεός είναι κυβερνήτης», χρησιμοποιούμε την λέξη «κυβερνήτης» με απόλυτη, με απεριόριστη έννοια. Όταν ονομάζουμε κυβερνήτη τον Καποδίστρια ή αυτόν που διευθύνει ένα πλοίο, η λέξη έχει σχετική και περιορισμένη έννοια. Με άλλη έννοια αποκαλούμε κυβερνήτη τον Θεό και με άλλη τον Καποδίστρια ή τον υπεύθυνο του πλοίου. Υπάρχει κάποια σοβαρή διαφορά. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου μία λέξη άλλοτε παρουσιάζεται με απόλυτη και άλλοτε με σχετική έννοια. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την λέξη «πατήρ». Στο εδάφιο Ματθαίου 23:9, ο Χριστός, καυτηριάζοντας την υποκρισία των Φαρισαίων, λέγει προς τα πλήθη «Και πατέρα, μη καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρεστήν ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής». Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, η λέξη «πατήρ» έχει απόλυτη και απεριόριστη έννοια και η εντολή που δίδεται από τον Χριστό είναι να μην ονομάσετε ποτέ κάποιον άνθρωπο πατέρα με την έννοια της απολύτου πατρότητος, διότι αυτή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Θεό. Έρχονται τώρα οι Ιεχωβίτες καθώς και οι άλλοι αιρετικοί, πλησιάζουν κάποιον Ορθόδοξο και του λέγουν «Γιατί τον ιερέα της ενορίας σου τον αποκαλείς Πάτερ? Για κοίταξε τι γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού, μόνο τον Θεό πρέπει να αποκαλούμε Πατέρα». Είναι ευνόητο ότι όπως παρουσιάζεται το πράγμα, αν δεν κλονίζει, τουλάχιστον προβληματίζει τον χριστιανό. Ένας βέβαια που γνωρίζει την Γραφή θα αποκρούσει εύκολα τον πειρασμό, θα πει στον αιρετικό «Σύμφωνοι, μόνο τον Θεό πρέπει να αποκαλούμε Πατέρα, αλλά με απόλυτη έννοια, με σχετική έννοια, μπορούμε και άλλους να αποκαλούμε πατέρες και αν χρειαστεί να τον παραπέμψει σε κάποιο αγιογραφικό χωρίο, θα προτιμήσει το Α Κορινθίους 4, 14-15 που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ελέγχοντας ο Απόστολος Παύλος την στάση των Κορινθίων τους λέγει «Ούκαι εντρέπον ημάς, όχι για να σας ντροπιάσω γράφω τα αυτά, αλλος τέκνα μου αγαπητά νουθετώ, εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας, εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς γέννησα». Σε αυτούς τους στίχους, χωρίς αμφιβολία, ο Απόστολος Παύλος ονομάζεται πατήρ και οι Κορίνθιοι τέκνα του, και μάλιστα χρησιμοποιείται και το ρήμα «γενώ», «σας εγέννησα δια του Ευαγγελίου». Και μία άλλη περικοπή, Ρωμαίους 4:16-17. «Ιστο είναι βεβαίαν την επαγγελίαν, παντήτω σπέρματι, ούτω εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως ο οποίος εστί πατήρ πάντων ημών, καθώς γέγραπτε ότι
πατέρα πολλών εθνών τέθηκα.

Στείλε τους αιρετική το χωρίο Α Τιμόθεων 2.5. Εις γάρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, για να πλήξουν την μεσητεία και πρεσβεία της Θεοτόκου και των Αγίων. Κατηγορούν τους Ορθοδόξους ότι σφάλουν σε αυτό το σημείο και ότι η Γραφή απορρίπτει κάθε πρεσβεία και κάθε μεσητεία εκτός από την μεσητεία του Χριστού. Και σε αυτό το θέμα έχουμε να παρατηρήσουμε τα ίδια. Ο Χριστός δηλαδή είναι μεσίτης με απόλυτη έννοια. Οι άλλοι είναι μικροί μεσίτες με σχετική και περιορισμένη έννοια. Πράγμα το οποίο είναι καταφανές μέσα στις σελίδες της Βίβλου. Στο Ιακώβου 5:16-17 διαβάζουμε: «Εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Και στη συνέχεια αναφέρει την αποτελεσματικότητα της προσευχής του προφήτου Ηλία. Εδώ ο αδελφόθεος Ιάκωβος μας βεβαιώνει ότι η δέησης, η προσευχή ενός δικαίου, δηλαδή ενός εναρέτου, έχει ισχύν, ισχύει. Και όχι απλώς ισχύει, αλλά πολύ ισχύει. Κατά συνέπεια, ένας ενάρετος άνθρωπος με την προσευχή του μπορεί να πρεσβεύσει στον Θεόν.

Ας παραθέσουμε και την περικοπή Εφεσίους 6, 18 έως 20. Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Εδώ ο Απόστολος Παύλος ζητεί από τους χριστιανούς της Εφέσου να προσεύχονται για όλους τους χριστιανούς και στην συνέχεια να προσεύχονται και για τον ίδιον, ώστε να καρποφορεί το κηρυκτικό του έργο «και υπέρε μου ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριον του Ευαγγελίου». Δηλαδή, αναγνωρίζει την προσευχή των πιστών δύναμη μεσητική και στο τέλος καταλήγει «υπέρ του οποίου Ευαγγελίου πρεσβεύω εν αλύσει». Δηλαδή, εγώ, ο Απόστολος Παύλος, είμαι πρεσβευτής δια την αλήθεια του Ευαγγελίου και φέρω και σαν έμβλημα το αξιώματός μου τις αλυσίδες της εχμαλωσίας μου. Με άλλα λόγια, και εσείς μπορείτε να πρεσβεύσετε για τους άλλους και για μένα και εγώ.

0: είναι πρεσβευτής του Χριστού και του Ευαγγελίου του.
1: Αγαπητοί ακροατές, την ομιλία αυτή θα τη συνεχίσουμε και σε δύο επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Αντώνη Παντελιό που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Θα σας μεταδώσουμε σήμερα την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρνάβα Λαμπρόπουλου με θέμα το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα και η θεραπεία του. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
1: Καταρχήν να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε μαζί πάλι και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία του ατόμου και της οικογενείας, τον κύριο Αθανάσιο Νοφώτιστο, που με προσεκάλεσε και μου δίνει την ευκαιρία αυτής της χαράς και της επικοινωνίας. Το θέμα το οποίο ίσως θα είδατε σκέφτηκα να κουβεντιάσουμε είναι το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα και η θεραπεία του. Επισημαίνομαι δηλαδή ότι αυτό που παρουσιάζεται σε μερικούς ανθρώπους και παλιότερα και σήμερα, το να θέλουν από μόνοι τους να σώσουν τον κόσμο, να διορθώσουν τα κακά του κόσμου, όταν αυτό γίνεται χωρίς κάποια προετοιμασία και πιο συγκεκριμένα χωρίς κάποιος να τους καλέσει, γι' αυτό λέμε ότι είναι αυτόκλητοι, τότε πρόκειται για μια αρρώστια, για μια ασθένεια. Έτσι την προσδιορίζουν οι Άγιοι Πατέρες και η παράδοση της Εκκλησίας και χρειάζεται θεραπεία αυτό, είναι ένα πρόβλημα. Ακραία συμπτώματα αυτού του προβλήματος είναι τα περιστατικά αυτά που από το καλοκαίρι και μετά παρακολουθούμε με τη σύλληψη των τρομοκρατών. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε μια νέα ηλικία, βλέποντας ότι σίγουρα ο κόσμος, και εμείς το βλέπουμε, δεν είναι έτσι όπως τα θέλαμε, προσπάθησαν να τον διορθώσουν, αλλά με λάθος προϋποθέσεις, με λάθος τακτική, αυτόκλητη. Και γι' αυτό ακριβώς είδαμε ότι αντί να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, δημιούργησαν μεγαλύτερο χάος. Πρώτα στον εαυτό τους και μετά και στην κοινωνία. Γιατί σαν Εκκλησία βλέπουμε πρώτα την προσωπική τραγωδία του καθενός, το προσωπικό πρόβλημα. Τους βλέπουμε με κατανόηση και συμπάθεια ως αδελφούς μας πλανηθέντες, γιατί και αυτό μια καταστροφική λατρεία είναι, το να πιστέψει κανείς ότι ακολουθώντας κάποιο ιδεολογικό μοντέλο, κάποιες ιδεολογικές αρχές, θα θεραπεύσει τον κόσμο. Και αυτές οι συγκεκριμένες αρχές έλεγαν ότι η θεραπεία γίνεται μόνο δια της βίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ανάμεσά τους είναι και κάποιος ποιητής και κάποιος αγιογράφος, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πούμε με βιασύνη και με ευκολία ότι όλοι τους από την αρχή μέχρι το τέλος είναι τέρατα, άνθρωποι οι οποίοι κάπου δεν πήγαν καλά. Είναι ενδεικτικό αυτό που είπε η κόρη ενός από αυτούς, ότι ίσως να το διαβάσετε, να το ακούσατε. Μιλούσε για τον πατέρα της που είναι στη φυλακή και λέει ότι ο πατέρας μου, λέει, άφηνε τη γιαγιά μου να με πηγαίνει στην εκκλησία και την άφηνε να με βάζει να νηστεύω. Φυσικά ο ίδιος ο πατέρας δεν ακολουθούσε τίποτα από την ζωή της εκκλησίας και δεν ήταν αρκετό απλώς να αφήνει τη γιαγιά να δώσει μια τέτοια καθοδήγηση στα παιδιά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο άτομο, ίσως θα θυμόσαστε ότι βαρύνεται αυτός ο άνθρωπος και με μια κατηγορία ληστείας, την οποία, λέει, έκανε για να βρει χρήματα να εκδώσει ένα βιβλίο, επαναστατικό βιβλίο. Προφανώς αυτό το επαναστατικό βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μας βοηθούσε να διορθώσουμε τα κακά του κόσμου, έτσι δεν είναι? Αλλά πώς είναι δυνατόν να θες να διορθώσεις κάτι κάνοντας ληστείες και με κίνδυνο πάλι να προχωρήσεις και σε φόνο? Και λέει αυτή η κοπέλα ότι όταν εγώ βρω επιτέλους λεφτά, λέει, θα το εκδώσω αυτό το καταραμένο βιβλίο για να κάνω το χατήρι του πατέρα μου. Πώς είναι δυνατόν ένα καταραμένο βιβλίο να διορθώνει τον κόσμο και να φωτίζει τον κόσμο? Να σας θυμίσω και μια παράλληλη περίπτωση, επίσης γνωστή, την περίπτωση της ομάδας Bader Meinhof που ήταν στην Γερμανία τη δεκαετία του 70. Οι κόρες αυτής της τρομοκράτησας, της Meinhof, η οποία αυτοκτόνησε στη φυλακή ή την αυτοκτόνησαν, μίλησαν κάποτε. Είναι κοπέλες οι οποίες τώρα σπούδασαν και έχουν μια καλή καριέρα, μια είναι γιατρός και άλλη δημοσιογράφος. Και λέει, θυμόμαστε ακόμα εκείνα τις φωτογραφίες και τα πλακάτ που υπήρχαν παντού με τη φωτογραφία της μάνας μας και έγραφαν ότι είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του κράτους. Ακόμα πολλοί παθαίνουν σοκ όταν καταλαβαίνουν ότι είμαστε θυγατέρες της. Η μία μάλιστα, η Μπετίνα, χαρακτήρισε τη μάνα της επαναστάτρια με πολλά ερωτηματικά, με πολλά εισαγωγικά, και λέει ότι αν οι άνθρωποι την ήξεραν καλά θα διαπίστωναν πόσο αστή ήταν στη συμπεριφορά που είχε στην προσωπική της ζωή. Τα καλά πάρτι και τα ακριβά αυτοκίνητα τη γοήτευαν πάντα. Με άλλα λόγια, βλέπαν τα παιδιά μια αντίφαση, ένα διχασμό ανάμεσα σε αυτά που δήθεν τους δίδασκε και προσπαθούσε να εφαρμόσει στην κοινωνία και ανάμεσα και σε αυτά που ζούσε και που κατά βάθος επιθυμούσε. Το έπαιζε επαναστάτρια, αναρχική, αλλά τελικά ήταν ένα θύμα και αυτό του συστήματος που ήθελε να ζει όπως όλοι οι άλλοι και να περνάει καλά. Η δεύτερη κόρη, η Ρεγκίνα, είπε ανοιχτά ότι είναι εξαγριωμένη με τη μάνα της. Όλοι, λέει, έρχονται και μου λένε πόσο θαυμαστός ήταν η μητέρα σου, θαυμαστός άνθρωπος ήταν η μητέρα σου και πόσο πολλά έκανε για τους άλλους. Εγώ όμως θυμώνω με τη μάνα μου γιατί εμένα με παράτησε. Δεν μου έκανε κανένα καλό. Μπροστά σε εμάς και στις ιδέες της, στις αναρχικές ιδέες, προτίμησε τις δεύτερες και όχι εμάς. Να λοιπόν που αρχίζουμε και βγάζουμε άκρη το τι φταίει στο ότι κάποιοι άνθρωποι που ίσως να ξεκινάνε με κάποια ειλικρίνεια και καλές διαθέσεις κάπου στην πορεία παίρνουν στραβό δρόμο, γιατί απλούστατα δεν κάνουν σωστές ιεραρχήσεις, δηλαδή δεν βάζουν τα πράγματα σε σωστή σειρά. Πώς είναι δυνατόν να διορθώσεις τον κόσμο όταν δεν έχω φτιάξει το σπίτι μου πρώτα, όταν δεν ξέρω να κυβερνήσω σωστά τη μικρή κοινωνία, αυτό το μικρό σύνολο της οικογένειας, πώς θα μπορέσω να διορθώσω το χάος που υπάρχει στην κοινωνία έξω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο γνωστός επίσης σε εσάς Γαλλορουμάνος συγγραφέας Ιονέσκο, ο οποίος είναι άνθρωπος της δικής μας παραδόσεως, ορθόδοξος. Βαφτίστηκε, μεγάλωσε, πλανήθηκε σε πολλά βέβαια, πέρασε από ανατολικές φιλοσοφίες, από τις Ινδίες, από τον Μαρξισμό και από άλλα, και στο τέλος ξανακατέληξε μέσω του Αγίου Όρους να συνειδητοποιήσει ότι η παράδοσή του δεν ήταν τόσο φτηνή όσο την νόμιζε νεαρός, και εκοιμήθη συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός. Είναι ο γνωστός, θα λέγαμε, εισηγητής του θεάτρου του παραλόγου, ο Ιονέσκο, και με το γνωστό του έργο, το πρώτο έργο το οποίο έτσι ταρακούνησε τα νερά στο θέατρο, «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια». Λέει λοιπόν κάπου Ιονέσκο, «Δυσπιστώ σε αυτούς που θέλουν να σώσουν τον κόσμο», και δικαιολογεί αυτή τη δυσπιστία του. «Από αλλαγές σε αλλαγές, οι κοινωνίες έγιναν πιο φρικτές και από τη φρίκη, πιο μισητές από το μίσος. Αυτοί που θέλησαν να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη αποκατέστησαν μόνο την εκδίκηση και την τιμωρία. Αυτοί που επιθυμούσαν να βασιλεύσει η ελευθερία έκαναν να βασιλεύει η δικτατορία και ο τρόμος». Τα είδαμε αυτά στις γειτονικές μας χώρες. Και καταλήγει με μια ερώτηση ο Ιονέσκο. «Θέλουμε», λέει, «αλήθεια να φέρουμε το καλό, να διορθώσουμε τα πράγματα, ή μήπως κατά βάθος δεν ξέρουμε τι θέλουμε και μάλλον επιθυμούμε το κακό χωρίς να το ξέρουμε συνειδητά? Όλα είναι παράλογα. Οι βαθιές μας επιθυμίες είναι ανεξερεύνητες». Τα λόγια αυτά του φωτισμένου στοχαστή, του Ιονέσκο, μας καλούν σε μια αυτοεξέταση και μια αυτοκριτική, σε μια εμβάθυνση στα δικά μας χάλια, στη δική μας ταλαιπωρία, να ψάξουμε να δούμε τι θέλουμε τελικά, πόσο άρρωστοι είμαστε, πόσο έχει διαστραφεί ο ψυχικός μας κόσμος και πού θα αναζητήσουμε θεραπεία, σωστή θεραπεία. Τα ίδια περίπου λέει ένας επίσης, δεν ξέρω αν είναι συνηθώς ορθόδοξος, Βούλγαρος είναι στην καταγωγή, Μεγάλος ιστορικός, κριτικός και φιλόσοφος, ο Τσβετάν Τοντόροφ, είχε έρθει και μίλησε και στο Γαλλικό Ινστιτούτο πριν από λίγα χρόνια, ζει στη Γαλλία από χρόνια. Λέει ότι η άποψη ότι μπορούμε να εξαφανίσουμε την αδικία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από προσώπου γης και να εγκαταστήσουμε μια νέα παγκόσμια τάξη, αυτή, λέει, η άποψη τελικά συναντάει τις ολοκληρωτικές ουτοπίες. Η υπεραισιοδοξία ότι όλα θα διορθωθούν και μάλιστα δια της βίας μας οδήγησε στις ολοκληρωτικές ουτοπίες, στους ψεύτικους παραδείσους τους οποίους δοκίμασε και ο ίδιος στη χώρα του. Τελικά, λέει, κατάλαβα ότι το κακό δεν είναι απλώς ένα ατυχές συμβάν της ιστορίας της ανθρωπότητας, αλλά είναι συνδεδεμένο με την ανθρώπινη φύση, και για να το εξαλείψουμε θα πρέπει να αλλάξουμε το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Το πρόβλημα, λέει, να αλλάξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Με τη βία και με τάξη και με βόμβες δεν θα διορθωθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι ο καθένας προσωπικά να αλλάξει. Εδώ μιλάει για μια μεταλλαγή, για μια διόρθωση, για μια καινούρια γέννηση, και φυσικά μας οδηγεί σε αυτό που μέσα στην Εκκλησία ονομάζεται εν Χριστώ γέννηση, αναγέννηση, μετάνοια. Πώς αλλάζει το ανθρώπινο είδος, πώς θεραπεύεται? Να αναφέρω και ένα ακόμη παράδειγμα. Είναι από νέα παιδιά αυτή η δήλωση και έχει ιδιαίτερη σημασία, και παιδιά τα οποία προφανώς δεν έχουν ακόμα τόσο συνειδητή σχέση με την Εκκλησία. Όταν τον Αύγουστο του 88 τα ψευτοπαλικαράκια, ας τα πούμε, του ΕΛΑ, του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα, έβαλαν βόμβα σε κάποια δισκοτέκ, γιατί εκεί γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, τότε ήταν στην αρχή το πρόβλημα, σήμερα θα έπρεπε να ανατινάξουν όλη την Αθήνα στον αέρα. Τα παιδιά της Ιθάκης απάντησαν. Η Ιθάκη, ξέρετε, είναι αυτή η κοινότητα που είναι για τη θεραπεία των ναρκωμανών. Παιδιά, λοιπόν, που είχαν περάσει από αυτό το λούκι και προσπαθούσαν να βρουν τον εαυτό τους και να θεραπευθούν, έκαναν μια απάντηση στον ΕΛΑ, γιατί στην προκήρυξη που δημοσίευσε αυτός αναφερόταν και στην Ιθάκη. Και είπαν τα εξής, πολύ ορθόδοξα: εμείς που ζήσαμε από κοντά τη ζωή στην πιάτσα, ξέρουμε ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν λύνεται με μερικές εκρήξεις βομβών. Ίσως ο θόρυβος της βόμβας ξυπνήσει κάποιους, θα σηκωθούν, θα πάρουν ένα ηρεμιστικό και μετά θα αλλάξουν πλευρό. Ο αγώνας για την αλλαγή είναι πρώτα-πρώτα προσωπικός, δύσκολος και επίπονος. Πρέπει με την καθημερινή μας πράξη να πάμε αντίθετα στο ρεύμα. Πρέπει να πάψουμε να βολευόμαστε στη δικαιολογία «σιγά μωρέ, ο μόνος είμαι εγώ». Η ευθύνη είναι όλων μας, αλλά πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε το δικό μας κομμάτι. Εχθρός μας, λοιπόν, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Η αλλαγή ξεκινάει από τον εαυτό μας. Αλλιώς δεν αλλάζει η κοινωνία. Θα έλεγε κανείς ότι διαβάζει κάποιο πατερικό κείμενο, έτσι δεν είναι? Ακούγοντας τα λόγια αυτών των πρώην ναρκωμανών, ας ευχηθούμε να είναι πρώην. Τώρα έχουμε και το θέμα του πολέμου. Βλέπετε, ετοιμάζεται μια μεγάλη διαδήλωση αντιπολεμική. Λες, και αν φωνάξουμε 2 εκατομμύρια άνθρωποι, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τα μυαλά κάποιου πλανητάρχη? Και για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ένας επίσης συνειδητός χριστιανός, ο τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου, λέει κάπου ότι ο πόλεμος δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Είναι το κτίνος της εγωπάθειας, της αναισθησίας, της απληστίας, της μυσαλλοδοξίας που έχουμε μέσα μας. Και καλό θα ήταν, πριν αυτοθαυμαστούμε για τα αντιπολεμικά μας αισθήματα, να ψάξουμε πόσο έχουμε σκοτώσει το δικό μας κτίνος. Γιατί εμείς μπορεί να μην είμαστε ικανοί να βομβαρδίσουμε μια άλλη χώρα, αλλά μπορούμε να καταστρέψουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας με τη συμπεριφορά μας, με την κακία μας. Μια πολύ επίσης ορθόδοξη διαπίστωση από τον γνωστό τραγουδοποιό που λέει ότι μη βιαζόμαστε να κατέβουμε στο δρόμο να κάνουμε τους διαδηλωτές κατά του πολέμου. Έχουμε κάποιο άλλο πόλεμο να κάνουμε πριν. Ας έρθουμε σε μια ξεκάθαρα εκκλησιαστική γλώσσα, στη γλώσσα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος λέει σε έναν από τους θεολογικούς του λόγους, πρώτα λέει πρέπει να καθαριστούμε και μετά να καθαρίσουμε άλλους. Πρώτον καθαρθήνε δι και ήτα καθάρε. Πρώτα σοφιστήνε, εμείς πρώτα να γίνουμε σοφότεροι και μετά να πάμε να σοφίσουμε άλλους. Πρώτα εμείς γενέστε φως, να γίνουμε φως και μετά να φωτίσουμε τους άλλους. Πρώτα εμείς να εγγύσουμε τον Θεό και μετά προσαγαγήν άλλους, μετά να προσπαθήσουμε να φέρουμε και άλλους κοντά στο Θεό. Πρώτα εμείς να αγιαστούμε και μετά να πάμε να αγιάσουμε τους άλλους. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και μας δείχνει ότι αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός και αυτός ο εξαγιασμός δεν είναι αυτόνομες τεχνικές εξανθρωπισμού του ανθρώπου, δηλαδή κάτι που το κάνει ο άνθρωπος από μόνος του. Μόνος του ψάχνει και βρίσκει έναν τρόπο πώς να καθαριστεί και αν το καταλάβει ότι πρέπει να καθαριστεί, πώς να θεραπευτεί και πώς να φωτιστεί. Δεν μιλάμε για μεθόδους αυτοθεραπείας. Δεν μπορώ μόνος μου ούτε να θεραπεύσω ούτε να σώσω τον εαυτό μου, πολύ περισσότερο τον κόσμο. Άλλος με θεραπεύει, άλλος με καθαρίζει, άλλος με φωτίζει, άλλος με αγιάζει, άλλος με σώζει. Έξω από μένα, όσα χαρίσματα και να έχει ο εαυτός μου και όσο κρυμμένες δυνατότητες να έχω, όπως επισημαίνουν οι διάφορες καταστροφικές λατρείες για να ψαρέψουν θύματα, η ουσία είναι ότι και εγώ θα παλέψω, αλλά κάποιος άλλος θα μου απλώσει τα φτερά, θα μου δώσει τη δύναμη, θα με βοηθήσει να σταθώ στα πόδια μου και σε αυτόν πρέπει να καταφύγω. Εδώ βρίσκεται η ρίζα της αρρώστιας αυτής που είπαμε, του συνδρόμου, του αυτόκλητου σωτήρα. Αυτόκλητος σωτήρας γίνεται κάθε άνθρωπος που έχει πιστέψει υπερβολικά στον εαυτό του και νομίζει ότι ο ίδιος έλυσε το δικό του πρόβλημα και θα λύσει και τα προβλήματα των άλλων. Που λέει ότι εγώ μόνος μου θα διορθώσω και τον εαυτό μου και τον κόσμο. Μόνο εγώ ξέρω πώς θα σώσω τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να μου δείξει κανείς. Έχω πείρα, έφαγα τα μούτρα μου εδώ και εκεί και κατάλαβα ότι με αυτόν τον τρόπο θα διορθώσω τον κόσμο. Δεν είναι κακό, αδελφοί μου, να έχει κάποιος αγωνία για την πορεία του κόσμου. Όχι απλώς δεν είναι κακό, αλλά είναι και χρέος, είναι εντολή του Θεού να ενδιαφερθούμε για την αλλαγή της κοινωνίας και για τη θεραπεία της κοινωνίας και για την κατάσταση που βρίσκονται οι αδελφοί μας. Το θέμα είναι με τι μούτρα ξεκινάω να σώσω τον κόσμο. Κοιτάχτηκα πριν στον καθρέφτη, πριν κατέβω στον δρόμο για να το παίξω σωτήρας? Και αν κοιτάχτηκα, σε τι είδους καθρέφτη κοιτάχτηκα? Επομένως το όλο πρόβλημα είναι πρόβλημα καθρέφτη. Αφενός τι καθρέφτη έχω και κοιτάζομαι, και αφετέρου πρόβλημα ματιών που κοιτάζουν τον καθρέφτη. Βλέπουν καθαρά τα μάτια μου στον καθρέφτη, αυτόν τον καθρέφτη που διάλεξα? Ο άλλος διάλεξε, ξέρω εγώ, τον τάδε ή τον τάδε, τον αναρχικό, τον Μπακούνιν, ποιον άλλον. Ο άλλος διάλεξε κάποιον άλλον. Εγώ ποιον διαλέγω? Και αυτόν που διαλέγω, που τον διαλέγω σαν καθρέφτη της ζωής μου και του χαρακτήρα μου, τον βλέπω καθαρά? Έχω μάτια καθαρά να τον κοιτάξω?
2: Αν έχω
1: και μάτια. Γιορτάσαμε τον Άγιο Αθανάσιο και σε λίγο θα γιορτάσουμε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, όπως είπαμε, και οι δύο αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, λίγο διαφορετικό πρόβλημα. Ο μεν Αθανάσιος τους Αριανούς, ο δε Γρηγόριος τους Ευνομιανούς, αλλά είχαν και τα δύο προβλήματα των αιρέσεων αυτών, είχαν την ίδια ρίζα. Ποια ήταν η ρίζα τους? Η ρίζα ήταν η εξής: και ο Άριος και ο Ευνόμιος, ο μεν αμφισβητούσε τη θεότητα του Υιού, ο άλλος την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, εδίδασκαν ότι ο νους του ανθρώπου είναι κάτι πολύ θείο, προέρχεται από το Θεό, είναι ένα θεϊκό δημιούργημα πολύ υψηλό, αλλά πίστευαν ότι είναι και μένει πάντοτε καθαρός. και μένει πάντοτε ανεπηρέαστος από τα πάθη, όσο και αν αυτά τα πάθη είναι σχρά στα οποία υπόκειται ο άνθρωπος. Όσο και αν έχει υποδουλωθεί ο άνθρωπος στα πάθη, θεωρούσαν αυτοί οι ταλαιπώροι ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πεντακάθαρο, αφού είναι θείο δημιούργημα, δεν μπορεί να βρωμήσει, και άρα πρέπει να στηριζόμαστε σε αυτό και μόνο, όπως είναι. Φυσικά αυτή η άποψη οδηγεί σε ένα άκρατο ορθολογισμό. Αυτό ήταν ένα γενικότερο πρόβλημα όλων των αιρετικών, όχι μόνο του Αρίου και του Ευνομίου. Αφού ο νους είναι καθαρός και έξω από το μολυσμό των παθών, κρίνει πάντοτε σωστά και καθαρά. Με ποιο δικαίωμα άλλος θα μου υποδείξει, αφού το μυαλό μου ξέρει και βλέπει. Τα μάτια μου είμαι σίγουρος ότι βλέπουν καθαρά. Έστω και αν η ζωή μου είναι χάλια. Και με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να βρίσκει πάντοτε την αλήθεια ο νους. Θα πρέπει να ερευνά τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος υποδουλωμένος στα πάθη μπορεί να κάνει υψηλή θεολογία. Τελικό συμπέρασμα αυτής της φιλοσοφικής τοποθέτησης των Αριανών και των Ευνομιανών ήταν ότι ο νους του ανθρώπου είναι υπέρτατο κριτήριο των πάντων, ακόμα και της σοφίας του Θεού. Ακόμα και το Θεό τον βάζω στο δικό μου, στην δική μου προκρούστια κλίνη και κόβω και ράβω όπως θέλω εγώ. Όπως έγραφε κάποιος παλιότερα δυστυχώς καθηγητής της θεολογικής, ότι μερικά από αυτά λένε που, έλεγε που λένε οι Άγιοι προσκρούν εις την ημετέραν λογική και δεν μπορούμε να τα δεχθούμε, αφού προσκρούν εις την ημετέραν λογική. Εννοείται πως ένας τέτοιος νους δεν έχει ανάγκη ούτε καθάρσεως ούτε χάριτος ούτε φωτισμού, ούτε αγιασμού, ούτε θεώσεως. Είναι μια χαρά. Χρειάζεται άρα για να υπομνήσουμε μετά από αυτά που είπαμε ότι αυτή η φιλοσοφία των Αριανών και των Ευνομιανών, που ήταν το καρκίνωμα, ο καρκίνος που αντιμετώπισαν ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Γρηγόριος, κυριαρχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ακράτος. Εύκολα ο κόσμος δέχεται δασκάλους, ανθρώπους οι οποίοι υπόκεινται σε εσχρότατα πάθη και βρίσκονται σε μεγάλη ταλαιπωρία ηθική, αρκεί να μιλάνε ωραία και να τα λένε όμορφα. Εκστασιάζεται ο κόσμος από τις συλλήψεις του νου τόσο, ώστε να αδυνατεί να τις κριτικάρει. Και αυτή η στάση του νου των άλλων γίνεται τελικά δουλική. Τα λογικά, νοϊκά, λογοπαίγνια σοφίσματα του κάθε φιλοσοφούντος που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο μυαλό του και οι παντός είδους καινούργιες συλλήψεις έχουν τόσο μεγάλη πέραση και εκείνοι που τις διατυπώνουν θεωρούνται μεγάλοι, έστω και αν είναι ο Σάρτρ ή ο Παζολίνι. Ο Άγιος Αθανάσιος έχει γράψει ανάμεσα στα άλλα μια θαυμάσια επιστολή σε έναν ηγούμενο, τον Αμούν, τον Μονάζοντα, και εκεί δίνει μια απάντηση σε όλα αυτά που λέμε τώρα. Συμβουλεύει αυτόν τον γέροντα και του λέει τα εξής. Μέσα σε δύο γραμμές του λέει τα πάντα. Υποστήριζε, Πάτερ, αυτούς που έρχονται σε σένα, λέει, να τους υποστηρίζεις. Εκ των αποστολικών παρακαλών, να τους παρηγορείς, λέει, με τα αποστολικά λόγια, εκ των ευαγγελικών ψυχαγωγών, να θεραπεύεις την ψυχή τους και να την οδηγείς σε σωστό δρόμο μέσα από τα λόγια του Ευαγγελίου, και εκ των ψαλμών συμβουλεύων και να τους συμβουλεύεις με τα λόγια του ψαλμού. Προφανώς αυτά τα λόγια ήταν ο θησαυρός της καρδιάς αυτού του γέροντα, πρώτα του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος μας έκανε τόσες θαυμάσιες ερμηνείες ιδιαίτερα στους ψαλμούς, και έπειτα του γέροντα Αμούν. Και να τους λες, λέει, να τους θυμίζεις αυτό που λέει ο Δαβίδ σε κάποιο ψαλμό του. «Ζήσον με, Κύριε, κατά το λόγιόν σου. Δώσ' μου ζωή, στήριξέ με στη ζωή. Όχι κατά το δικό μου μυαλό, αλλά κατά το λόγιόν σου». Και ποιο είναι αυτό το λόγιον, λέει. Λόγιον δε αυτού, ποιο είναι, κατά τον Άγιο Αθανάσιο. «Το εκαθαράς καρδίας λατρεύειν αυτό». Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να τον λατρεύουμε με καθαρή καρδιά. Αυτή είναι η απάντηση σε όλα όσα είπαμε προηγουμένως. Το να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχω ανάγκη στηρίγματος από αυτόν ο οποίος είναι δημιουργός και σωτήρας του κόσμου και ότι πρέπει να αγωνιστώ να καθαρίσω την καρδιά μου, γιατί η ομορφότερη εκπλήρωση του είναι μου, της προσωπικότητάς μου, το ανώτατο σκαλοπάτι που μπορώ να φτάσω ως άνθρωπος, είναι να λατρεύω καθαρά το Θεό. Γι' αυτό με έπλασε ο Θεός. Έχω καταλάβει γιατί ήρθα στον κόσμο και ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και θυμίζει ο Άγιος Αθανάσιος και τον επίσης γνωστό στίχο από τους ψαλμούς, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, ή να μη ρυπόδεις λογισμοί μεταράζωση, και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, στήριξέ με πνεύμα το Άγιο σου πνεύμα, το οποίο θα με κάνει να είμαι όντως αυτός που με έπλασες ηγεμόνας της κτίσεως, καθυπακοήν σε σένα, όχι ηγεμόνας από δική μου απόφαση, αλλά από υπακοή στο δικό σου θέλημα». Βλέπουμε λοιπόν πως οι Άγιοι ξεθολώνουν τα πράγματα και πως πρώτα από τη δική τους εμπειρία, γιατί για να τα λέει αυτά ο Άγιος Αθανάσιος, ο ίδιος τα ζούσε και ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο στήριζε τα πνευματικά του παιδιά και το λαό του Θεού που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, πως αυτός ο τρόπος ζωής και έπειτα διδασκαλίας, πρώτα ζωής και έπειτα διδασκαλίας, είναι ο μόνος τρόπος να βγάλει τον άνθρωπο από αυτή τη σύγχυση, ότι μπορεί ο καθένας χωρίς προϋποθέσεις, όπως του καπνίσει, όπως το καταλαβαίνει, να ξεκινήσει να σώσει τον κόσμο. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι μεγάλος ευεργέτης όλης της Εκκλησίας, όπως όλοι οι πατέρες. Ιδιαίτερα όμως ο Άγιος Αθανάσιος, γιατί εστήριξε στήλος γέγονας Ορθοδοξίας, εστήριξε την Εκκλησία στα πρώτα χρόνια της ζωής της, και όταν αντιμετώπισε αυτή την καθαρά δαιμονική αίρεση του Αρίου, που είδαμε τι ρίζα είχε, τον εωσφορικό εγωισμό του ανθρώπου και την απόλυτη εμπιστοσύνη στο μυαλό του, μας είναι μεγάλος ευεργέτης και για το ότι μας ξεκαθάρισε ποιος είναι ο Θεός που πιστεύουμε, ποιος είναι ο Χριστός, ότι δεν μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει τον Χριστό όπως ο ίδιος φαντάζεται. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να γνωρίσεις τον Χριστό. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο τραγικό σημείο να έχουμε 15.000 είδη χριστιανισμού και όλοι να μιλάνε ονόματι του Χριστού και να εξηγούν το Ευαγγέλιο και να θεωρούν ότι αυτοί είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές του Ευαγγελίου και φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί οι Χριστοί σωστοί. Ένας είναι ο Χριστός. Και αυτόν τον ένα Χριστό, για να τον γνωρίσουμε, χρειάζεται αυτή η κάθαρση για την οποία μας μίλησε ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και σας συμβουλεύω να καθίσετε να διαβάσετε τους 5 θεολογικούς του λόγους που μιλάνε ακριβώς για τον τρόπο, τη μέθοδο θεραπείας, καθάρσεως του νου του ανθρώπου, που ο νους είναι το οπτικό μέρος της ψυχής, τα μάτια που βλέπει ο άνθρωπος στο Θεό. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν μας ξεκαθάρισε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, δεν είναι κτίσμα, δεν είναι άνθρωπος μόνο, είναι και Υιός του Θεού, και ενώθηκαν ασυγχύτως στο πρόσωπό του η Θεία και η ανθρώπινη φύση, και μία από τις σωτηριώδεις συνέπειες αυτής της ενώσεως είναι ότι ο Χριστός σώζει και το σώμα του ανθρώπου, και γι' αυτό λέει ευλόγος ο σωτήρ ενεδύθη το σώμα, για να συμπλεχθεί το σώμα με την ζωή που ήταν ο Θεός, και να μην εγκαταληφθεί πλέον ως θνητό εις τον θάνατον. Το πρόβλημά μας το τελικό είναι ο θάνατος. Ποιος απαντάει σε αυτό το πρόβλημα, ποιος δίνει λύση? Γι' αυτό ο Χριστός ως Υιός του Θεού δεν έδωσε απλώς εντολές, δεν πάτησε κάποια κουμπιά για τη σωτηρία μας, κατέβηκε ο ίδιος και προσέλαβε ανθρώπινο σώμα, έγινε άνθρωπος, και αυτό το σώμα το ανέστησε και μας δίνει τη δυνατότητα να μένει αθάνατο για πάντα, ενδεδειμένο την Αθανασία. Διότι αφού ενεδύθη, λέει, τη φθορά εξαιτίας των αμαρτιών μας, δεν θα ανεσταίνεται αυτό το σώμα εάν δεν ενεδύεται την ζωή, τη ζωή του Χριστού. Και σε ένα άλλο σημείο, στο λόγο περί ενανθρωπίσεως, επίσης ένας θαυμάσιος λόγος του Αγίου Αθανασίου, λέει ο Άγιος Αθανάσιος ότι η καρπή αυτή της ενσαρκώσεως του Χριστού, το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και προσέλαβε το ανθρώπινο σώμα, είναι καρπή χωρίς ημερομηνία λήξεως. Ο Κύριος, λέει, ενδιαφέρεται για την Ανάσταση του σώματος την οποία επρόκειτο να κάνει, γιατί αυτό είναι το τρόπαιο κατά του θανάτου, να δείξει δηλαδή σε όλους την Ανάσταση και για να διαπιστώσουν όλοι την εξάλληψη της φθοράς που έκανε και την αφθαρσία των σωμάτων που θα ακολουθήσει μετά τη Δευτέρα του Παρουσία. Και ετήρησε άφθαρτο το σώμα του για να είναι σε όλους ενέχειρο και γνώρισμα της Αναστάσεως που θα συμβεί σε όλους. Γι' αυτό η ημέρα του Κυρίου, η Κυριακή, είναι η μέρα της Αναστάσεως. Είναι η μέρα που εμείς οι άνθρωποι πάμε στην Εκκλησία για να σώσουμε όχι μόνο την ψυχή μας, αλλά και το σώμα μας. Ίσως να έχετε ακούσει έναν μεγάλο συγγραφέα, ο οποίος είναι Μεξικανός, είχε πάρει κάποτε και το βραβείο Νόμπελ, νομίζω το 92-93, Οκτάβιο Πας. Αυτός ο Οκτάβιο Πας δήλωνε άθεος. Και η τραγική ηρωνία ήταν ότι τώρα τελευταία το σπίτι του στο Μεξικό έχει γίνει καθολικό μοναστήρι. Το πήραν και το έχουν κάνει μοναστήρι. Αυτός λοιπόν κάποτε μίλησε σε έναν Έλληνα δικό μας δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρώτησε ποια νομίζετε από τα επιτεύγματα του σημερινού πολιτισμού ότι βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο, και αν αυτά στα οποία έχει φτάσει ο άνθρωπος δεν τον βοηθάνε τόσο, τι άλλο νομίζετε ότι πρέπει να εφευρεθεί